Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

το νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει, ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

θέμα τακτικής. Να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φυλής με αποτέλεσμα μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της. Επέβαινε σε γιο ταχύ με άλλους 4 νέους, το οποίο κάτω από άγνωστες συνθήκες προσέκρουσε σε κολόνα. Οι 3 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία που θεωρούνται ζωτική σημασία για την Τεχεράνη. Απείλησε να πλήξει και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Με νέα ήττα απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σταθερές οι τιμές του πετρελαίου στα 92,59 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πετρελαιοφόρου χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών ανάγκης από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων

0: Δύο παιδιά από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτεια δύο ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία που σχεδίαζαν να μεταβούν κυρίως στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
1: Ο καιρός.
0: Έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

δρόμος μάκρυς και μπερδεμένος. Κι εγώ καλούμαι να μας οδηγήσω στους τόπους που ονειρευτήκαμε. Να μείνουμε εκεί, μακριά από κάθε ασχήμια. Να χτίσουμε το δικό μας παράδεισο. Κι αν δεν τα καταφέρουμε, τουλάχιστον θα πούμε ότι προσπαθήσαμε. Ότι άξιζε τον κόπο. Ματώσαμε, μα άξιζε. Γιατί το ταξίδι έχει μονάχα σημασία. Τα βλέμματα που ενώνονται, οι χτύποι, τα κορμιά. Όλα όσα ζήσαμε στα όμορφα και τα άσχημα. Το δικό μας ταξίδι, τα δικά μας όνειρα. Είναι η δική μας ζωή και εμείς ταξιδιώτες στον χρόνο. Πάμε να το ζήσουμε λοιπόν και όλα θα έρθουν. Όλα θα έρθουν αντί να το πιστέψεις. Με

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από την ΕΡΤ Λάρισας και την εκπομπή. Πρώτη καλημέρα. Η πρώτη καλημέρα λοιπόν από σήμερα, 3η 25 Αυγούστου. Όσοι μας ακούτε και είδε είστε στο δρόμο, καλά κάνατε, γιατί ίσως είναι ευκαιρία να απολαύσετε λίγες δροσερές στιγμές, καθώς μπροστά μας έχουμε μια πολύ πολύ ζεστή μέρα επίσης, σαν τη χθεσινή. Κάπως έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα και όπως λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι και την Πέμπτη όσον αφορά τη Θεσσαλία, έτσι περίπου θα πάμε, για να πάρουμε μια ανάσα για λίγα 24 ώρα και ξανά πάλι θερμές μέρες. Φαίνεται ότι το καλοκαίρι θα μας αποχαιρετήσει με έναν τρόπο που δεν το έκανε τουλάχιστον στην είσοδό του ή στην κορυφωσή του. ΕΡΤ Λάρισας, κυρίες και κύριοι, στους 98,3, Μίνα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Τσορλάκης, ο τεχνικός μας στη ρύθμιση του ήχου και η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές, και εσείς βεβαίως συντονισμένοι στη συχνότητά μας στους 98,3, και βεβαίως μπορείτε να μας διακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ. Δημήτρη, να δώσω το τηλέφωνο το οποίο μπορούν να επικοινωνούν βεβαίως οι ακροατές μας, να σας ακούσουμε, να ακούσουμε την καλημέρα σας, να ακούσουμε την άποψή σας. 6930 ο αριθμός του Viber, μου λέει ο Δημήτρης, 6930 078 326, 6930 078 326, το τηλέφωνο μας στη διάθεσή σας. Μέχρι και τις 9 λοιπόν θα είμαστε μαζί σας. Θα δούμε πώς ξεκινά η σημερινή μέρα. Θα δώσουμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας, της εθνικής και της τοπικής βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε όμως με τον καιρό, καθώς η έντονη ζέστη που επιμένει θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού, αλλά και του καιρού έως το τέλος της εβδομάδας. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η μετεωρολόγος του World News, Νικολέτας Γιακοπούλου, σήμερα αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια, τοπικές μπόρες αναμένονται στη Μακεδονία, στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενδεχομένως να φτάσουν και τα 7. Θερμοκρασία 36 με 38 στα δυτικά και τα νότια. Στην Αττική ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40 βαθμούς, κυρίες και κύριοι, όπως και στην περιοχή μας. Αύριο επίσης η εικόνα του καιρού θα είναι ίδια, κυρίες και κύριοι, ενισχυμένοι βοριάδες στα πελάγη και η ζέστη το κύριο χαρακτηριστικό, με τον υδράργυρο σε υψηλά επίπεδα. Λοιπόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ξέρω ότι η επιστροφή και ειδικά των αδιούχων του Αυγούστου δεν είναι και ό,τι καλύτερο, να προσγειώνεσαι σε αυτές τις θερμοκρασίες και να έχεις ακόμα στο μυαλό σου τις εικόνες των διακοπών, της δροσερής θάλασσας, των βουνών κτλ. Αλλά πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουμε στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Βέβαια είναι, υπάρχει κόσμος ακόμα που βρίσκεται σε διακοπές, έτσι. Και από ό,τι αποδεικνύεται θα είναι και οι πιο τυχεροί, διότι θα περάσουν τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού σε κάποιο δροσερό μέρος.

Τώρα εντάξει, βλέπω τις ειδήσεις οι οποίες πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστες. Τραγωδία είχαμε στη Λεωφόρου Φυλής, μια 17χρονη νεκρή σε τροχαίο. Γιοταχή με 5 νέους καρφώθηκε σε κολόνα λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Σημειώθηκε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Επίσης η υπόθεση αυτή στην Νέα Σμύρνη, με τη φωνική ενέδρα που έστησε στην σύντροφό του ένας άνδρας ο οποίος μετά αυτοκτόνησε, μια τραγωδία. Μας δίνει το αστυνομικό δελτίο αρκετές ειδήσεις δυστυχώς, και είναι όλες δυσάρεστες. Όσο για την πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, έτσι, θα λέγω ότι δεν είχαμε και κάποια, έτσι, και κάποια υποχώρηση όσον αφορά τους τόνους και τα λοιπά. Και τώρα οι μηχανές όλων φουλάρουν εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βάζουν κάτω τα δευτέρια, σβήνουν, γράφουν, διορθώνουν, και από την πλευρά της κυβέρνησης για το ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις, δίνουν και παίρνουν τα ρεπορτάζ, και βεβαίως και από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Α, να πω, μιας που ξεκινήσαμε με τις θερμοκρασίες, βλέπω τώρα στο Earth News, στο κόκκινο είναι όλη η χώρα. Δηλαδή, αν δείτε τον, έτσι, το χάρτη όπως παρουσιάζεται όσον αφορά τις θερμοκρασίες, πάντα στο κόκκινο. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες διαβάζω ότι ήταν χθες και από ό,τι φαίνεται θα είναι και σήμερα στην περιοχή της Πελοποννήσου. Και εκεί σημειώθηκαν και χθες οι υψηλότερες. Λέω υψηλότερες, 40, 40 και κάτι, διότι όλη η χώρα είναι εκεί από 38 και πάνω. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, επίσης είναι υψηλός ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Έχω μπροστά μου το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και βλέπω ότι η Θεσσαλία είναι μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο κινδύνου 3 που λέγεται. Βλέπω τις περιοχές Τρίκαλα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Καρδίτσα, ναι. Όλη η Θεσσαλία είναι μεταξύ των περιοχών. Βλέπω και το χάρτη εδώ, ναι, είμαστε στο κίτρινο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών σε δάση, σε περιοχές Natura κτλ. Και όλος ο μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Σήμερα πάντως, όπως διαβάζω, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Βαρθολομαίου Αποστόλου, Τίτου Αποστόλου. Έτσι λοιπόν τα ονόματα που γιορτάζουν είναι Βαρθολομαίος, Τίτος, Τίτης, Τίτα, όχι ιδιαίτερα γνωστά, αλλά εντάξει.

γιορτάζεται. Να πάμε να δούμε έτσι την καθιερωμένη μας, έτσι το καθιερωμένο αυτό, να κάνουμε το ταξίδι στον χρόνο, για να δούμε τι συνέβη στο πέρασμα των αιώνων μια ημέρα σαν τη σημερινή. Τρίτη, σαν σήμερα να το πω καλύτερα, Τρίτη 25 Αυγούστου. Λοιπόν, τι αναφέρει εδώ η σελίδα μας. Το σημαντικότερο γεγονός: είχαμε τη μεγάλη σφαγή του Ηρακλείου μετά την ταπεινωτική ήττα της Ελλάδας στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο το 1897. Οι κριτικοί που είχαν ξεσηκωθεί για μια ακόμη φορά κατά του Οθωμανού δυνάστη δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν τίποτα περισσότερο από την αυτονομία. Στις 18 Ιουλίου η Συνέλευση των Κριτών εξέλεξε εκτελεστική επιτροπή, η οποία και θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση του νησιού για το χρονικό διάστημα μέχρι την άφιξη του ύπατου αρμοστή πρίγκιπα Γεωργίου. Μάλιστα, η εξέλιξη αυτή ανησύχησε τους τουρκοκριτικούς, οι οποίοι αποτελούσαν τότε το 15% του συνολικού αριθμού των κατοίκων της Μεγαλονήσου. Και ενώ απόσπασμα του Αγγλικού στρατού εγκαθιστούσε στο Ηράκλειο τους υπαλλήλους αυτής της επιτροπής, ο εξαγριωμένος τουρκικός όχλος εξετράψει σε πράξεις πρωτοφανούς βαρβαρότητας. Στις 25 Αυγούστου λοιπόν του 1898 εκατοντάδες χριστιανοί σφαγιάστηκαν και μαζί τους 17 Άγγλοι στρατιώτες και ο πρόξενος της Αγγλίας στο Ηράκλειο. Τριπολήθηκαν καταστήματα, συνοικίες χριστιανών και η εικόνα επανέφερε στη μνήμη τις σκληρότερες στιγμές της τουρκικής θηριωδίας. Η Αγγλία ωστόσο αντέδρασε. Απαγχωνίστηκαν 17 σημαίνοντες τουρκοκριτικοί, πρωτέτη των βανδαλισμών, απελάθηκαν ή φυλακίστηκαν άλλοι. Ο τουρκικός στρατός υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την Κρήτη στις 2 Νοεμβρίου του 1898 και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης εγκατέλειπε το κρητικό έδαφος και η ελευθερία της Κρήτης ήταν πλέον γεγονός.

Σαν σήμερα επίσης το 1825 η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. 25 Αυγούστου του 1920 ήταν όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύχθηκε από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 25 Αυγούστου του 1949 στις 5.30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεση του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 25 Αυγούστου του 1960, τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές, 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Και μάλιστα πραγματοποιήθηκε τότε η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Στις 25 Αυγούστου του 2004 η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε ο Σον Κόνερι, ο μεγάλος σκοτσέζος ηθοποιός. Ενώ σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε ο Έλβις Κοστέλο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ντέκλαν Πάτρικ Μακμάνους, Βρετανού ρόκερ. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1819 ο Τζέιμς Βατ, σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το 1867, 25 Αυγούστου του 1867, έφυγε από τη ζωή ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός χημικός και φυσικός που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα, καθώς ήταν ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, την ηλεκτρόλυση κτλ. Κτλ. Και επίσης, κυρίες και κύριοι, στις 25 Αυγούστου και κλείνουμε με αυτό, του 1908, έφυγε από την ζωή ο Ανρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια. Βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Κιουρί με τον Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας. Αυτό ήταν το μικρό ταξίδι μας στην ιστορία. Για να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά να δούμε τι συμβαίνει σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Πριν πούμε οτιδήποτε και μιας που λέγαμε πριν για επιστροφή από διακοπές και τα λοιπά, ψυχολογία, υψηλής θερμοκρασίες και όλα αυτά, λοιπόν, αυτό το οποίο τελικά χρειάζεται είναι καλή διάθεση και αποφασιστικότητα. Διαβάζω, κυρίες και κύριοι, πως δύο 85χρονες γυναίκες βρέθηκαν να γυρίζουν όλο τον κόσμο. Έχουν πάει σε 50 χώρες, μεταξύ αυτών και η χώρα μας. Έχουν δει το Βόρειο Σέλα στη Φιλανδία. Έχουν ταξιδέψει τη νύχτα με πλοίο στον Αμαζόνιο. Έχουν διασχίσει τη Σιβηρία με τον υπερσιβηρικό σιδηρόδρομο. Είναι η Έλλη και η Σάντι, είναι 85 ετών, δύο κολλητές φίλες. Μάλιστα έχουν και λογαριασμό στο TikTok. Ο οποίος έχει περισσότερους από 110.000 ακόλουθους. Αυτοαποκαλούνται γιαγιάδες που ταξιδεύουν, καταγράφουν τα ταξίδια τους όλο τον κόσμο και αποδεικνύουν πως η ηλικία δεν τις εμποδίζει να εξερευνούν ακόμα και τις πιο απομακρυσμένες γωνιές του πλανήτη. Όταν είσαι νεότερος, σκέφτεσαι, όταν γίνω 60 θα σταματήσω και δεν θα κάνω τίποτα, λέει μία από τις δυο, η οποία είναι φωτογράφος. Η ζωή μόλις αρχίζει στα 60, στα 70, στα 80. Τα ταξίδια τους όλο τον κόσμο καταγράφονται μάλιστα και σε ένα βιβλίο από μνημονευμάτων, κοινό τους βιβλίο. Έχουν καταφέρει κάτι αξιομνημόνευτο, έχουν επισκεφτεί περισσότερες από 50 χώρες και στις 7 επίρους και δεν έχουν καμία πρόθεση να σταματήσουν. Η περιπέτεια δεν έχει ηλικία. Γνωρίστηκαν πριν από 20 χρόνια στη διάρκεια μιας ιατρικής αποστολής, την οποία είχε οργανώσει μία από τις δυο και στην οποία η άλλη συμμετείχε ως μία από τους γιατρούς. Πριν από περίπου 20 χρόνια. Αν μπορείς να πας στη Ζάμπια και να κοιμηθείς σε μια σκηνή στην άγρια φύση, χωρίς τρεχούμενο νερό και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, τότε μπορείς να ταξιδέψεις οπουδήποτε, λένε. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα έφερε η ζωή έτσι, είχαν κάποιες προσωπικές απώλειες και αυτό το οποίο δήλωσαν είναι πως ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα άλλο ανοίγει. Πήραν την απόφαση αυτή, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά έχουν γυρίσει έχουν γυρίσει 50 χώρες. Είναι υπέροχο, λέει, αυτό που μοιραζόμαστε. Και μάλιστα, λίγο πριν το 2020, αποφάσισαν να οργανώσουν το μεγαλύτερό τους ταξίδι για να γιορτάσουν τα γενέθλιά τους, να κάνουν το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες. Όμως είχε... τα είχαν κλείσει, τα οργανώσει τα πάντα. Η πανδημία όμως του κορονοϊού ήταν αυτή που ανέβαλε το ταξίδι τους. Αν δείτε τις φωτογραφίες που συνοδεύουν τις αναρτήσεις τους, τι βουτιές, απίστευτο. Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Εφόσον έχουμε επιλογή, λένε, θα προτιμούσαμε να πέσουμε από την κορυφή ενός βουνού παρά να πέσουμε από το κρεβάτι σε έναν οίκο ευγυρίας. Συνεχίστε να κινείστε. Από τη στιγμή που σταματάς να κινείσαι, το σώμα σου σταματά να λειτουργεί. Έτσι ένα μήνυμα είναι αυτό, κυρίες και κύριοι, από δύο 80χρονες που αποφάσισαν να κάνουν το όνειρό τους πράξη και να δείξουν βεβαίως ότι η ζωή δεν σταματά ποτέ. Άντε, για να πούμε έτσι κάτι διαφορετικό και πιο αισιόδοξο και πριν έτσι με όλες αυτές τις αστυνομικές ειδήσεις, την πολιτική επικαιρότητα, έτσι αυτή την γκρίνια που μας έχει πιάσει, με τις θερμοκρασίες που μας ταλαιπωρούν, με τον κίνδυνο για πυρκαγιές, και ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι, είναι η αλήθεια, και στη χώρα μας θρηνήσαμε συνανθρώπους μας με τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές. Είπαμε ότι και σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος, να είμαστε έτσι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι μας αφορά και βεβαίως οι αρμόδιοι σε πλήρη ετοιμότητα, έτσι.

Στο μεταξύ και μια ματιά έτσι στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει πως το Ιράν έχει μπροστά του πολύ ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα σε μόνο δύο πιθανούς δρόμους, την πλήρη απομόνωση ή την επιστροφή προς την ομαλότητα και την πιθανότητα επανένταξη στην παγκόσμια οικονομία. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες την πρόθεσή της να κόψει όλους τους οικονομικούς πόρους του Ιράν, απευθύνοντας προειδοποίηση σε κάθε χώρα που συνεχίζει να υποστηρίζει την Τεχεράνη. Μάλιστα, στην καρδιά του πολέμου, από το ξέσπασμά του, έχει βρεθεί βεβαίως το στρατηγική συμμαχία στενό του Ορμούζ, από το οποίο διερχόταν προπολεμικά το 1/5 των υδρογών ανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως. Το έκλεισε η Ταχεράνη και δεν έχει ξανανοίξει παρά ελάχιστες μέρες εδώ και 6 μήνες, κάτι που έχει οδηγήσει σε απογείωση των τιμών των καυσίμων και αυξημένη πίεση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς βεβαίως οι βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου πλησιάζουν. Το Ιράν αποκλεί οποιαδήποτε επάνωδο στην προπολεμική κατάσταση, στο στενό, συζητά εδώ και μήνες συμφωνίες για τις όρους της διέλευσής του με το Ομάν. Ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ομάν αναμένεται σήμερα στην Τεχεράνη. Πάντως, ένδειξη των κινδύνων που ενέχει ο διάπλος του στενού είναι ότι πετρελοφόρο δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, όπως ανακοινώθηκε χθες την νύχτα από την Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Παρά την ανυποχώρητη στάση της Τεχεράνης, ο Ιρανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι η χώρα αντιμετωπίζει πολλές οικονομικές δυσκολίες έπειτα από δεκαετίες αμερικανικών και διεθνών κυρώσεων. Μάλιστα, τα πράγματα λοιπόν είναι ιδιαίτερα δύσκολα, η κατάσταση ιδιαιτέρως τεταμένη. Και βεβαίως μιλάμε για την επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με τον τίτλο «Οικονομικός παρίας και στόχο την ασφυκτική απομόνωση του Ιράν από τους εμπορικούς του εταίρους». Θεωρούν λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι με το συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών θα πετύχουν αυτό που δεν κατάφεραν το προηγούμενο εξάμηνο τα αμερικανικά και τα ισραηλινά όπλα. Τη συνοικολόγηση της Τεχεράνης. Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα και από τη χθεσινή συνέντευξη του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος περιέγραψε σε αδρές γραμμές την εξέλιξη επιχείρηση. Θα δούμε, κυρίες και κύριοι, θα τα δούμε και στη συνέχεια, καθώς θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα τόσο των τοπικών όσων και των αθηναϊκών φύλων και πώς περνά η επικαιρότητα και ειδικά όσον αφορά τις διεθνείς εξελίξεις. Ενημερωνόμαστε βεβαίως και από τα δελτία ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και εσείς βεβαίως σε 24-ωρη βάση όσοι είστε μπροστά στις οθόνες σας από το ERT News και διαδικτυακά από το ertnews.gr. Πάμε μουσικά, Δημήτρη μου, να συνεχίσουμε, γιατί έτσι είπαμε να πούμε την πρώτη καλημέρα μας σήμερα στην Ελασσόνα και συγκεκριμένα στα Γιανοτά, και θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο σε πολύ λίγο μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

0: Για μια ακόμη φορά εγώ θα δώσω τον αριθμό του Viber, στον οποίο μπορείτε να μας καλείτε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την καλημέρα σας, την άποψή σας, προβληματισμού σας. 6930-078-326, 6930-078-326, και εμείς θα πούμε την πρώτη μας καλημέρα εκεί στην περιοχή της Ελασσόνας και συγκεκριμένα στα Γιανοτά της Ελασσόνας, καθώς έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Κώστα Κότσια. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Έτσι. Ξεκίνησε η ζέστη.
1: Έχουμε,
0: τι θερμοκρασίες έχετε?
1: Καλό ρυθμό.
0: Τι θερμοκρασίες, χτες είχατε 39-40 ή όχι, όπως εδώ, ή λίγο χαμηλότερα?
1: Όχι, είμαστε γύρω στο 38-39 εκεί πέρα, εκεί μέσα, σε αυτή τη ζώνη.
0: Μάλιστα.
1: Όπως παντού.
0: Εντάξει, ναι. Όπως παντού, ακριβώς. Με τη φωτιά τι έγινε την Κυριακή, όλα εντάξει? Τη φωτιά που εκδηλώθηκε, που ξέσπασε την Κυριακή,
1: ναι,
0: στο χωριό.
1: Με τη φωτιά είχαμε καταστάσει μια νοτοφική μονάδα όλος καιρός. Δεν έχουν βγει ακόμα πορίσματα για το πώς ξεκίνησε η φωτιά και όλα αυτά, το ψάχνει η περιοριστική.
0: Κτηνοτροφική, μου είπατε?
1: Κτηνοτροφική, κτηνοτροφική.
0: Ναι. Ναι. Έχασε και τα ζώα του άνθρωπος?
1: Γύρω στα 150 ζώα, από ό,τι περιγράφει ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
1: Κινητοποιήθηκαν εδώ οι αρχές, αεροπλάνα, ελικόπτερα, περιοριστικές. Εντάξει, ευτυχώς προλάβαμε και δεν επεκτάθηκε στο βουνό. Ήδη μετά δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να την ελέγξω. Δυστυχώς έγινε μια μεγάλη ζημιά, καταστροφή για τον ίδιο. Εστεύω με την βοήθεια όλων.
0: Όταν μιλάμε για κτηνοτρόφο, είναι απανοτά ούτως ή άλλως τα πλήγματα που έχει δεχτεί αυτός ο κλάδος. Τώρα να έρχεται και ένα τέτοιο χτύπημα, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο, είναι τι να πω.
1: Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση και για αυτόν τον ίδιο, αλλά και για την κτηνοτροφία και για την αγροτική περιοχή συνολικά.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή ήδη με τα προβλήματα του που έχει ο κόσμος στην επαρχία, ας πούμε, την εγκαταλείπουν, έρχονται και αυτά τα γεγονότα και ακόμα δυσχεραίνουν την κατάσταση.
0: Είχατε κόσμο το αυτό το καλοκαίρι στο χωριό, ήρθε κόσμος?
1: Υπήρξε κόσμο στις μέρες των εκδηλώσεων που κάνουμε στο χωριό.
0: Καλά κάνετε.
1: Ναι, ναι. Προσπαθούμε με το σύλλογο, με την κοινότητα, να κάνουμε τουλάχιστον σχεδόν ένα δεκαήμερο, παλεύουμε. Για να συγκεντρώνεται ο κόσμος, να έχει αφορμή να συγκεντρώνεται. Εδώ και μια δεκαετία και παραπάνω γίνονται στις εκδηλώσεις. Υπάρχει συμμετοχή. Έρχονται οι νέοι, γνωρίζουν το χωριό τους, αποκτούν σχέσεις μεταξύ τους, αλλά δυστυχώς όμως δυστυχώς δεν μπορούν να κρατήσουν τα χωριά με 10 μέρες.
0: Ακριβώς, αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε πρόεδρε.
1: Έτσι. Δυστυχώς.
0: Δεν είναι τα πανηγύρια αυτά τα οποία μπορούν να κρατήσουν ζωντανά το χωριό και ούτε μπορούν να αποτελέσουν το μοναδικό. Οι νέοι θα έρθουν να τιμήσουν το χωριό τους, να περάσουν όμορφα, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά από εκεί και ύστερα είναι άλλες οι προϋποθέσεις που απαιτούν για να πάρει κάποιος την απόφαση. Πόσους κατοίκους έχει το χωριό, κύριε πρόεδρε?
1: Είμαστε γύρω στα 130 άτομα, 150 άτομα μόνιμα που μένουν. Ναι, είναι ένα μικρό χωριό απομονωμένο οδικά, γιατί δεν συνδέεται, ας πούμε, να είναι πέρασμα ο δρόμος του να συνδεθεί με κάποιο άλλο χωριό. Υπάρχει, παλιά ήταν κέντρο, γιατί έχουμε το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος και αυτό, ας πούμε, συνένωνε τα υπόλοιπα, αποτελούσε το κέντρο της περιοχής εκεί. Μαζευόταν και από τα γύρω χωριά. Προσπαθούμε να συνδεθούμε να συνδεθούμε οδικά με τα υπόλοιπα χωριά, Άκρη, Λουτρό, Κρανιά. Έχουμε.
0: Δηλαδή τώρα τι, δεν υπάρχει δρόμος? Δεν καταλαβαίνω, κύριε πρόεδρε, πώς.
1: Υπάρχει ένας κοντινός δρόμος από την περιοχή του μοναστηριού.
0: Ναι.
1: Και μας λείπει μια ασφαλτόστρωση γύρω στα 7 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Για να γίνει πιο ένας, να υπάρξει ένας πιο κοντινός δρόμος. Υπάρχει δρόμος, αλλά είναι για να πάμε στα υπόλοιπα χωριά, αλλά είναι πολύ περιμετρικά δηλαδή. Θα πρέπει να κάνουμε άλλες διαδρομές.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα τώρα τι λέτε. Ναι,
1: μάλιστα. Και προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Τι σας λέει ο κύριος Δήμαρχος? Τι σας λέει ο Δήμαρχος?
1: Ο Δήμαρχος κάνει τις δικές του προσπάθειες, θετικός είναι, όλοι θετικοί είναι.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, στην υλοποίηση έχουμε λίγο το πρόβλημα. Προσπαθούμε, θα δούμε.
0: Ασφαλτόστρωση απομένει να γίνει στο δρόμο, έτσι.
1: Ασφαλτόστρωση, ναι.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Έχουν γίνει κάποιες μελέτες με το Δήμο. Ψάχνουμε να βρούμε τα προγράμματα χρηματοδοτικά για να προχωρήσει.
0: Μάλιστα. Το μοναστήρι, εκεί έρχεται ο κόσμος, φαντάζομαι.
1: Το μοναστήρι είναι ένα από τα πιο ιστορικά μοναστήρια της περιοχής. Δυστυχώς είναι το πιο εγκατελειμμένο της περιοχής. Έρχονται, εντάξει, το τιμάει ο κόσμος από όλα τα χωριά, αλλά είπαμε ότι δεν μπορεί να διατηρηθεί ούτε η ιστορία, ούτε ο τόπος, ούτε η παράδοση μόνο με τιμητικές εκδηλώσεις.
0: Είναι ένα από τα πιο ιστορικά μοναστήρια της Ελασσόνας, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρξε το κέντρο, ας πούμε, της θρησκευτικής ζωής και στην προεπαναστατική, ας πούμε, περίοδο εδώ της περιοχής.
0: Mm-hmm.
1: Αποτέλεσε όσο για τον αγώνα, στήριξε τον αγώνα για την απελευθέρωση εκεί, έμαθε και ο Νικός Τάρας και ο αδελφός του και άλλοι αγωνιστές, ας πούμε, είχαν ως κέντρο.
0: Γίνονται εργασίες αποκατάστασης στο μοναστήρι,
1: όχι,
0: προβλέπετε όχι, κάτι, ας πούμε, να γίνει?
1: Όχι, προσπαθούμε σαν σύλλογος και μια επιτροπή που έχουμε συζητήσει εδώ στο χωριό,
0: ναι,
1: να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το φροντίσουμε όσο μπορούμε με τις δυνάμεις που έχουμε, να το συντηρήσουμε βασικά, ό,τι έχει απομείνει. Αλλά είναι λίγο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί έτσι. Δεν μπορεί, δυστυχώς, ναι, δεν μπορεί να κρατήσουν έτσι.
0: Η Μητρόπολη εκεί?
1: Η Μητρόπολη παρακολουθεί και αυτή το έργο μας.
0: Ναι.
1: Και όπου μπορεί προσπαθεί να συνδράμει. Αυτό. Δεν κάνει. Δεν έχουμε κάποια πιο ουσιαστική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε και το πριν από 2 χρόνια περίπου και κάποιες κλοπές που έγιναν στο μοναστήρι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια δύσκολη δυσάρεστη κατάσταση, δυστυχώς.
0: Ξέρετε, αυτό που προσπαθώ να σκεφτώ, αν γίνονται κάποιες ενέργειες από το Δήμο, από την εφορία επαρχαιοτήτων, πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό μοναστήρι.
1: Γίνονται ενέργειες μετά από πιέσεις δικές μας, αλλά οι ενέργειες είναι αυτές αποστοσιαστικές. Δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ξέρω εγώ, ένα πλάνο. Δεν είναι κάτι πιο ουσιαστικό.
0: Κάτι πιο ουσιαστικό. Εσείς ως πρόεδρος της κοινότητας τι σκέφτεστε να κάνετε προκειμένου? Γιατί βλέπω υπάρχουν ανοιχτά θέματα στο χωριό, κύριε πρόεδρε.
1: Για εμένα η οδική σύνδεση του χωριού μου
0: είναι
1: με
0: το
1: την,
0: πρώτο, λέτε, έτσι,
1: με την άκρη, ναι, είναι βασικό για να σπάσει από μόνος του χωριού μου, ας πούμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Να συνδεθεί με τα υπόλοιπα χωριά. Είναι 7 χιλιόμετρα ένας δρόμος που πρέπει να ασφαλτοστρωθεί. Με τη δημιουργία, με την κατασκευή αυτού του δρόμου θα γίνει το κέντρο το μοναστήρι. Θα είναι στο κέντρο, ας πούμε. Θα είναι προσεγγίσιμο οδικά εύκολα από όλα τα χωριά. Θα μπορεί να περνάει και ο κόσμος από το χωριό μας, να έχουμε επαφή.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Άρα το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή είναι να έρθει η οδική απομόνωση του χωριού.
1: Ναι.
0: Έτσι και η κατασκευή του δρόμου.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι,
0: κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Κώστας Κότσιας, ο πρόεδρος του χωριού της κοινότητας Γιανοτά Ελασσόνας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, 8 ακριβώς και μετά το τραγούδι. που ακολουθεί. Συνδόμαστε με το πρώτο πρόγραμμα, με το Earth News Radio. Πού γύρισα εγώ στο πρώτο πρόγραμμα? Με το Earth News Radio, για σύντομο δελτίο ειδήσεων, να δούμε όλες τις εξελίξεις από διεθνή και εθνική επικαιρότητα. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στη Λεωφόρο Φιλής. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε μια φάση οξίας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός σκαρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετία σε κρούσματα, πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη, άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Ερτλάρη σας, πρώτη καλημέρα κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των οδικών εφημερίδων, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ελευθερία. Νέο όπλο στη μάχη κατά εγκεφαλικών. Σύγχρονος αγκιογράφος δωρεά των ελληνικών πετρελαίων θωρακίζει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για αντιμετώπιση των εγκεφαλικών. Εντάσσεται στα 7 νοσοκομεία της χώρας που διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία για θρομβεκτομές του κεντρικού νευρικού συστήματος. Παρετήθηκε ο Σωκράτης Αληφτήρας από την πλεύση Ελευθερίας χωρίς να αποκαλύπτει τους λόγους της αποχώρησής του. Μουμιοποιημένη βρέθηκε η 60χρονη πρωτόγνωρη περίπτωση για τα τοπικά ιατροδικαστικά χρονικά. Πρωτοφανή υπόθεση διερευνά η ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας μετά τον εντοπισμό της ορού 60χρονης γυναίκα σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα που είχε πωληθεί. Ο θάνατος φέρεται να υπήρχε πριν ένα χρόνο, όμως η σωρός δεν εμφάνισε σύψη. Στο κόκκινο το ΕΚΑΒ, εκτός λειτουργίας τα δύο από τα 5 ασθενοφόρα, ερώτηση για Κούλη στο Γεωργιάδη για δραματική κατάσταση. Εργαζόμενοι καταγγέλουν παλαιωμένο εξοπλισμό, έλλειψη εφεδρικών οχημάτων και κενά στελέχωσης, με κίνδυνο για επίγοντα περιστατικά όπως καρδιακές ανακοπές. Η βουλευτής Ευαγγελία Γιακούλη κατέθεσε ερώτηση ζητώντας λύσεις. Χτίζουν θεσσαλικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ, ενημερωτική εκδήλωση αύριο στη Λάρισα από την Περιφέρεια. Την τεκμηριωμένη πρόταση της Θεσσαλίας για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 επιδιώκει να διαμορφώσει η Περιφέρεια μέσα από εκδήλωση διαβούλευσης αύριο στο Πάρκο Τζόιστ. Αναγνωρίζεται πλέον ως μεγάλος ορεινός δήμος, ο Δήμος Ελασσόνας, ορεινός δήμος και με τη Βούλα. Προβλέπονται νέες αναπτυξιακές δυνατότητες. Αυξήσεις έως 470 ευρώ στις συντάξεις χειρίας, ξεκινούν οι πληρωμές, οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της ρύθμισης. Θερίζει ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ζωφερή εικόνα στη Λάρισα καθώς πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα. Έχουν καταγραφεί 23 περιστατικά και 2 θάνατοι. Λίφτινγκ στο πάρκο Αμπελώνα, ξεκίνησαν επίγουσες εργασίες στα επικίνδυνα κιόσκια του Αγίου Γεωργίου λίγο πριν τη μεγάλη γιορτή κρασιού. Επίσης ορκίζονται νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, blackout στις τηλεπικοινωνίες σε ορεινά χωριά. Στην Ελασσόνα, σε χωριά της Ελασσόνας σημειώθηκε αυτό. Με τον Ίον άνοιξε η αυλαία του Under 30, πανθεσσαλικό φεστιβάλ ποίησης, νέα εποχή με τεχνητή νοημοσύνη σε σχολεία. Ρυθμοί και χρώματα στον Τύρναβα, συγκροτήματα από 4 υπήρους στην ένατη χορευτική συνάντηση πολιτισμών. Στο φως το αρχαίο ομόλιο, πλήθος κόσμου στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Ζιαβλιάκη. Τίμησαν τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό στον Πυργετό, χωροστάτης ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κύριος Ιερώνυμος. Επισκευάστηκαν άμεσα τα προβληματικά φανάρια, αντικαταστάθηκαν τροφοδοτικό και καλώδια στο επικίνδυνο σημείο. Μιλάμε για την αποκατάσταση των φαναριών στη διαδρομή Σανδράκη Ιερών Πολυτεχνείου στο ύψος των γηπέδων Μιτσιμπόνα. ΑΕΛ από τα φιλικά στη μάχη των επίσημων αγώνων, σήμερα η κλήρωση για το κύπελο.

Η ηλεκτρονική εφημερίδα Κόσμος γράφει: νέος υπερσύγχρονος ψηφιακός αγκιογράφος εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αντιμετωπίζει σύνθετα αγκιακά και νευρολογικά περιστατικά. Ιός Δυτικού Νείλου, σημαντική επιβάρυνση με τον ομό για τον ομό Λάρισας με 23 κρούσματα. Η κλιματική κρίση χτύπησε την παραγωγή αχλαδιών. Φυλακές Λάρισας τρέχουν 13 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. Πάμε τώρα στην Μαγνησία. Στις εφημερίδες του Βόλου και στην εφημερίδα Μαγνησία συγκεκριμένα. Παρετήσεις, εξουθένωση και ελλείψεις πίσω από τη βιτρίνα του νέου ΤΕΠ. Καμπανάκι κινδύνου από Βενέτη. Οι γιατροί δουλεύουν πέρα από τα όρια τους. Καρακασίλη. Οι εργαζόμενοι δεν είναι συμμορία. Κρατούν όρθιο το ΕΣΥ. Προκλητική ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη για συμμορίες. Θα διατηρηθούν οι υψηλές τιμές στα καύσιμα. Κοντοχρήστου τα 2 ευρώ έγιναν κανονικότητα. Βολιώτισσα κατήγγειλε τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού. Η έξοδος για ποτό και η επιστροφή με το αυτοκίνητο. Αχιλλέας Καλυβιώτης, θα θρυνούσαμε θύματα, δεν υπήρχε καμία αντιπυρική προστασία. Αδιαφορία του Δήμου Βόλου για τη φωτιά στις εγκαταστάσεις ΑΜΕΑ. Στο τέλος του καλοκαιριού ο Δήμος Βόλου αποφάσισε την απομάκρυνση ξερών χόρτων. Έρχεται καυτό διήμερο στη Μαγνησία, πότε θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας στο Βόλο και τουρκική εισβολή στη Μαγνησία. Αλλοιείς τζογάρουν με τα όρια. Πάμε στη Θεσσαλία, την εφημερίδα. Νέα εποχή για τα επίγοντα σε 1000 τετραγωνικά μέτρα με σύγχρονες υποδομές και νέο εξοπλισμό. Σε λειτουργία το ανακαινισμένο τμήμα επίγοντων περιστατικών στο νοσοκομείο Βόλου, το έργο με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί αυξημένες ανάγκες και το μεγάλο αριθμό περιστατικών καθημερινά. Διαρρήκτες έβαζαν σιλικόνη, χτύπησαν πολυκατοικίες στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Στο νοσοκομείο 2 16χρονες μετά από καυγά στο νότιο Πύλιο, καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Ορκομοσία 78 νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στη Μαγνησία. Ζημιές από φωτιά στις εγκαταστάσεις εργαστηρίων ΑΜΕΑ, άμεση κινητοποίηση πυροσβεστών. Υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων ιού Δυτικού Νείλου. Γιορτή του ορεινού τρεξίματος στο Πύλιο με επίκεντρο το χιονοδρομικό κέντρο. Πρεμιέρα με ήττα για το Βόλο στο Πανκρίτιο, έχασε 2-0 από τον Όφη.

Πάμε λίγο στα Τρίκαλα και η έρευνα αναφέρει ψηφιακό μάτι πάνω από κάθε όχημα. Στο στόχαστρο τα ανασφάλιστα και τα απλήρωτα τέλη, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Τιμήθηκαν τα ελευθέρια των Τρικάλων.

Λοιπόν, πάμε και στην Καρδίτσα. Με συγχωρείς Δημήτρη για την καθυστέρηση και κυρίες και κύριοι, αλλά μέχρι ξέρετε να μπορέσουμε να τις έχουμε μπροστά μας όλες τις εφημερίδες. Τι γράφει η αλήθεια της Καρδίτσας? Σε ετοιμότητα το ΠΑΣΟΚ, ετοιμάζει τα ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα. Στην Καρδίτσα θα είναι υποψήφιοι ο Σωτήρης Παπαγεωργίου, ο Δημήτρης Τσαντής, ενώ ακούγεται και το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσου. Τα ονόματα σε όλη τη χώρα. Με το βλέμμα στη ΔΕΘ κινούνται στο ΠΑΣΟΚ, αφού αφενός περιμένουν να ακούσουν τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Αφετέρου βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο δικό τους αφήγημα, κυρίως δε στα κομμάτια εκείνα του προγράμματος που θα επιλέξει να προτάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Και θα κλείσουμε με την επικαιρότητα της καρδίτσας, κυρίες και κύριοι. Μητσοτάκη στο Υπουργικό, από 1η Σεπτεμβρίου η μείωση τιμών και στα σχολικά είδη. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27. Επίσης, όλα είναι έτοιμα για την έκτη λευκή νύχτα στην Καρδίτσα, την Παρασκευή. Γιορτή στην αγορά, γιορτή στην πόλη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, αυτών τουλάχιστον που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή την ώρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Σημαντικά αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες που παρέχει σε ασθενείς από τη Λάρισα, τη Θεσσαλία και ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με την εγκατάσταση νέου υπερσύγχρονου αγκιογράφου που ανοίγει το δρόμο για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα σοβαρών αγκιακών περιστατικών και οξύνων εγκεφαλικών επεισοδίων. Σε λειτουργία βρίσκεται το ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Βόλου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Η ανακαίνιση συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ αφορά χώρο περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και αναβαθμίζει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Στους μεγάλους ορεινούς δήμους της χώρας κατατάσσεται πλέον ο Δήμος Ελασσόνας μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που εισάγει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο νοσοκομείο Τρικάλων με ελαφρά τραύματα νοσηλεύεται 17χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Σε 21 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται τα διαθέσιμα του Δήμου Βόλου στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Δημοτική Επιτροπή. Αυτοψία της Ευαγγελίας Λιακούλης στο ΕΚΑΒ Λάρισας μετά από καταγγελίες εργαζομένων για υποστελέχωση και παροπλισμένα ασθενοφόρα από τα συνολικά μόλις 5 που εξυπηρετούν τη Λάρισα. Καταθέτει σχετική ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων νοσηλεύεται 67χρονος, ο οποίος υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίπημα σφίκας. Σε υψηλά επίπεδα και σήμερα η θερμοκρασία σε όλη τη Θεσσαλία, ενώ υψηλός είναι και ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Στη Μαγνησία διορίζονται 79 εκπαιδευτικοί, ενώ 19 ακόμη θέσεις αναμένεται να καλυφθούν από αναπληρωτές. Οι διορισμοί αφορούν την ενίσχυση των σχολικών μονάδων του νομού εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Τρεις διακομιδές ασθενών από τις Βόρειες Ποράδες προς το Βόλο πραγματοποιήθηκαν χθες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο γυναίκες και ένας άντρας, προκειμένου να υποβληθούν σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και νοσηλεία, καθώς τα περιστατικά κρίθηκαν αναγκαίο να αντιμετωπιστούν. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οδηγοί και λεωφορεία σε τμήματα του οδικού δικτύου του Πηλίου, όπου τα προβλήματα υποδομών δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις. Η κατάσταση προκαλεί διαμαρτυρίες και επαναφέρει το ζήτημα της ανάγκης παρεμβάσεων για ασφαλέστερη κυκλοφορία κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών. Πρόστιμο και ποινή φυλάκιση 4 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε 57χρονο στο Βόλο, ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μετά τους Δήμους Σοφάδων και Παλαμάς, τους επηρεαζόμενους Δήμους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, προστέθηκε και ο Δήμος της Καρδίτσας, καθώς εντοπίστηκε κρούσμα στο Καλυφώνι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65 στο ρεύμα προς Γρεβενά. Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Κωνσταντίνου Τέλιου με τον Δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτη Νάνο. Στο επίκεντρο Ιώχια Γράφων έργο 10 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και οι παρεμβάσεις στο οδικό κύκλωμα της λίμνης Πλαστήρα. Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο γιατρός και υποψήφιος δήμαρχος του Καποδιστριακού Δήμου Γόφων Βάγιος Πάλας. Ο Δήμος Μουζακίου διοργανώνει περίπατο στους αρχαίους Γόμφους, μια διαδρομή στην ιστορία, τον πολιτισμό και τη φύση, την Τετάρτη, αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Πανδημοτική γιορτή κρασιού και αμπελιού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Αυγούστου στην ιδηλιακή τοποθεσία Αγία Τριάδα, στην είσοδο του ιστορικού οικισμού της Ραψάνης, με στόχο την ανάδειξη της μακροχρόνιας αμπελουργικής παράδοσης και του φημισμένου τοπικού ίνου Ποπ Ραψάνης. Η πόλη της Λάρισας μετατρέπεται στο επίκεντρο του αεραστεχνικού αθλητισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας το μεγάλο πανελλήνιο εορταστικό φιλανθρωπικό τουρνουά παλέμαχων ποδοσφαιριστών με τη συμμετοχή 8 ομάδων. Τα έσοδα και οι προσφορές που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση μιας μονογονεϊκής οικογένειας με 3 παιδιά, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Η εφορία αρχαιοτήτων Λάρισας, στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού της Πανσελλήνου του Αυγούστου, προσκαλεί τους φίλους της σε 2 μελωδικά ταξίδια κάτω από το φως του φεγγαριού. Στο κάστρο της Βελίκας την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με ξενάγηση πριν από τη συναυλία στις 8 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο και με ελεύθερη είσοδο. Και το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το κοινό θα απολαύσει υπέροχες μελωδίες στο δροσερό κήπο του Διαχρονικού Μουσείου. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία έως αυτή την ώρα.

More Than a Feeling, το τραγούδι της ημέρας από τους Boston, κυρίες και κύριοι. Είναι 25 Αυγούστου του 1976 και το συγκρότημα κυκλοφορεί στην Αμερική το πρώτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους. Αψηφώντας την έντονη επιθυμία της δισκογραφικής τους εταιρείας να ηχογραφήσουν το άλμπουμ σε επαγγελματικό στούντιο, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το προσωπικό στούντιο του κιθαρίστα Tom Scholz, με τον ίδιο να έχει τον τελευταίο λόγο στο ηχητικό αποτέλεσμα και να παίζει επίσης τα περισσότερα μουσικά όργανα. Το άλμπουμ γνώρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας ρεκόρ πωλήσεων. Το τραγούδι More Than a Feeling που ακούσαμε είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες του άλμπουμ και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του συγκροτήματος. Ευχαριστούμε, Κατερίνα Παπακοσταντίνου, για τις πληροφορίες. Τώρα εμείς, Δημήτρη μου, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Φίλων. Να δούμε πώς περνάει η επικαιρότητα. Ξεκινώντας από την Καθημερινή, η οποία τι γράφει. Μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Εκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Επιλέγουν λοιπόν την Ελλάδα ως τόπο διαμονής. Σύμφωνα με μεσίτες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ένας στους τρεις ξένους που αγοράζουν ακίνητο στην Ελλάδα θέλει να εγκατασταθεί μόνιμα. Βλέπε κλίμα, βλέπε ποιότητα ζωής, αποτελούν για αυτούς, λένε οι ειδικοί, σημαντικά κριτήρια για να επιλέξουν τη χώρα μας, αλλά και χαμηλή φορολογία. Μάλιστα. Υπολογίζεται, λέει, ότι η αγοραστική δύναμη ενός βορειοευρωπαίου συνταξιούχου στην Ελλάδα αυξάνεται κατά 20 με 30%, ενώ ενός Αμερικανού μπορεί να φτάνει ακόμα και στο 50%. Πρώτη επιλογή είναι η Κρήτη και ακολουθούν η Πελοπόννησος και τα Επτάνησα. Με την αγοραστική δύναμη των δικών μας συνταξιούχων όμως, τι θα γίνει? Αυτό δεν το λέει το δημοσίευμα, έτσι το διατυπώνουμε ως σχόλιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πρώτη σελίδα της Καθημερινής και οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό. Μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι. Πού στοχεύουν οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, έναρξη της επιχείρησης οικονομικός παρίας.

Και θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με την εφημερίδα Τα Νέα. 2+1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου, ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα. Τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Επίσης, οι παρενέργειες της αντιπαράθεσης Τουρκίας-Ισραήλ και του πολέμου στο Ιράν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Νέα ευθεία απειλή της Τεχεράνης προς τη Βουλγαρία. Αθήνα-Κάιρο, τι προβλέπει η συμφωνία για το Σινά. Μακρόν Μπιν Σάλμαν, επένδυση 6 δισεκατομμυρίων του Ριάδ για θεματικό πάρκο Μάγκα στο Παρίσι. Τι συζήτησαν και για τα στενά του Ορμούς. Συντάξεις χειρίας εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι. Περιβάλλον. Οι καρχαρίες είναι φυσικό κομμάτι για τις θάλασσές μας. Εφορία τι να προσέξουν όσοι κληρονόμησαν ή πήραν αναδρομικά. Συνεχίζουμε την απογευματινή. Μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ με ισχύ σε ισχύ. Από την 1η Σεπτεμβρίου έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν τους 1.500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά είδη. Ελαφρύνσεις στο ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο πέραν υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Ο οδικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030. Βόμβα τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων. Το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Η μεγάλη πλειονότητα ασφαλίζεται στην χαμηλότερη κατηγορία, μειώνοντας τις μελλοντικές απολαβές. Rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου από το ΕΚΠΑ. Μαγιορκίνης, εκατονταπλάσια τα κρούσματα σε σχέση με τα καταγεγραμμένα. Ανησυχία και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δισεκατομμύρια ευρώ θα χάσουμε? Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρισμα 117 εκκρεμών οροσίμων στον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις. Γενικότητες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Πάντα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, κυβέρνηση, η οικονομία και η αγωνία της ψήφου. Ετοιμάζεται το πακέτο της ΔΕΘ. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας, ούτε με έξυπνα γυαλιά. Υποστελέχωση, κλειστή σταθμή ΕΚΑΒΑ, μείοντος στις στέγες. Θάνος Πλεύρης είπε ξύπε, τι έλεγε πριν από ένα χρόνο για τη μεταφορά προσφύγων από την Κρήτη στο Αιγαίο ο Υπουργός Μετανάστευσης. Πρόγραμμα PALS, η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πανάκια. Γεράνια όρια, ανεμογεννήτρια σε καμένα και Natura 2000. Πάμε στο ριζοσπάστη, ο οδικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής. Με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Κομμουνιστικό κόμμα, καμία προσδοκία και καμία αναμονή να μην δείξει ο λαός με τη συμμετοχή του στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ να δυναμώσει την αμφισβήτηση της αντιλαϊκής πολιτικής φέρνοντας στο προσκήνιο τις δικές του ανάγκες. Κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση, χυδαία προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας και ξέπλυμα του φασισμού-ναζισμού, γράφει ο ριζοσπάστης. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι αμερικανικές απειλές και κυρώσεις επεκτείνουν στην Ευρώπη το πεδίο της σύγκρουσης. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος να δυναμώσει αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο στις 5 Σεπτέμβρη κάνουμε τη δική μας εξαγγελία από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Πυρόπληκτοι Σαλαμίνας απαιτούν αποκατάσταση και μέτρα για να αποτραπούν νέες καταστροφές.
Κομμουνιστική νεολαία Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η μπριγάδα στην Κούβα. Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα το 2030. Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή. Στόχοι κόκκινες γραμμές αλλά και οδικός χάρτης για το μέλλον βρέθηκαν στο τραπέζι του πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις διακοπές. Έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Μήλο στο Πασόκ με όσους προωθούν τη συνεργασία με την Ελλάς. Το στόχαστρο Χάρης Δούκας. Ενίσχυση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους εταίρους. Άρθρος και Ακαντάρι υπέρ της προοδευτικής φορολογίας ο στενός συνεργάτης του Τσίπρα. Σούπερ μάρκετ μειώσει τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. Τέσσερις ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσσαρνα και Παλαιοκαστρίτσα. Το Μανιφέστο γράφει ραντεβού με τη φάρσα, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τσίπρα που άλλαξε και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Πασόκ, η λούπα του μίζερου λαϊκισμού από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας, γράφει το Μανιφέστο, κυρίες και κύριοι. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη, με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Σοφία Βούλτεψη, τέλος στην τουρκοφαγία από τον Παπανδρέου στα χρόνια του πρώτου μνημονίου.

κόντρα. Γράφει το παλιόπεδο που τρομάζει το μαξί μου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό, με τα παπαγαλάκια να οριάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Πόλεμο στην Αττική με τα κουνούπια. Δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Αγκομαχούν τα ελληνικά νοικοκυριά. Σχεδόν ένας στους δύο καθυστερεί να πληρώσει λογαριασμούς. Καρκίνος μαστού. Ελπίδες για έγκαιρη διάγνωση έως και 10 χρόνια νωρίτερα, βλέπει η AI. Καμπανάκι τράπεζα της Ελλάδος. Περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες οι εισπράξεις. Επίθεση Ελλάς από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΜΠΕ στην ταλαιπωρία του αγρότη. Τάκης Θεοδωρικάκος, μέση μείωση τιμών 7% σε 850 προϊόντα. Ευρώπη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Η Εστία γράφει υπό αμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2006 προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα.

Και κλείνουμε με την Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια. Αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργησή τους, χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Επισφραγίζονται τα αδιέξοδα της οικονομικής πολιτικής και προσωπικές συγκρούσεις στη σκιά της αποσύνθεσης. Άκρα του τάφου σιωπή για τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Πολιτική ομερτά εν μέσω κοινωνικής οργής. Βραχυκύκλωμα στον ΟΤΕ μετά την απόφαση υπέρ της Siemens. Η επόμενη μέρα του δικαστικού θρίλερ και το παρασκήνιο μεταξύ Αθήνας Βόνης. Ζεσταίνουν από τώρα οι αγρότες τα τρακτέρ για νέες κινητοποίησεις. Τα Γρεβενά, η πρώτη σύσκεψη την Παρασκευή. Κλαίνε για τις εκτόσεις οι έμποροι, έρχονται λουκέτα. Πλήρης οικονομικός πόλεμος από το Τραμπ στο Ιράν και τους συμμάχους του. Καθυστερούν το Κισέα για τους Πάτριοτ, θα τους πάνε στο Διδημότυχο για να προστατευτεί η Βουλγαρία. Οριάζουν τα σενάρια μετά τις απειλές της Τεχεράνης. Άγριος χειμώνας, τα φυσικό αέριο στα 100 ευρώ η μεγαβατόρα. Και έτσι κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα του αθηναϊκού τύπου και ειδικά η τελευταία, έτσι, το τελευταίο δημοσίευμα για τον άγριο χειμώνα που έρχεται με τις τιμές του φυσικού αερίου να σκαρφαλώνουν στην κυριολεξία και να φτάνουν σύμφωνα με την εκτίμηση στα 100 ευρώ η μεγαβατόρα, μόνο ένα τριχύλα μπορούν να μας προκαλέσουν ακόμα και σε συνδικές καύσωνα.

Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε.

Είδαμε έτσι αναφέροντας και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι, ότι υπήρξαν δημοσιεύματα για τις εξελίξεις όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Διαβάζω στην Καθημερινή μια συνέντευξη της κυρίας Δανάης Περβανίδου, η οποία είναι προϊσταμένη ο τμήματος νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Πρόληψης Μεταδοτικών Νοσημάτων του ΕΟΔΗ. Λέει λοιπόν πως ο ρυθμός με τον οποίο καταγράφονται τα κρούσματα στη χώρα είναι πρωτοφανής για την εποχή. Ο αριθμός των κρουσμάτων με τον ιό του Δυτικού Νείλου στον άνθρωπο φαίνεται να ξεπερνά κάθε προηγούμενο σε σχέση με άλλα χρόνια. Αν συνεχίσουμε έτσι, πάμε για χρονιά ρεκόρ, λέει. Η εικόνα των κρουσμάτων δεν είναι ίδια σε όλη τη χώρα. Κρούσματα καταγράφονται, σαφώς είπαμε, τα περισσότερα στην Αττική, αλλά και στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Μακεδονία. Νομίζω εμείς εδώ έχουμε φτάσει στα 23 στην περιοχή της Θεσσαλίας. Έχουμε και 2 θανάτους. Σε μικρότερο αριθμό στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Μάλιστα, όπως εξηγεί η κυρία Περβανίδου, στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν περίοδοι με αντίστοιχα γρήγορη αύξηση των περιστατικών. Γιατί όμως η φετινή χρονιά είναι τόσο διαφορετική? Η απάντηση, σύμφωνα με την κυρία Περβανίδου, είναι πολυπαραγωγική και περίπλοκη, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει σύνθετη επιδημιολογία και η ένταση της κυκλοφορίας του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Παίζει ρόλο η μεταναστευτική οδός των πτηνών, το επίπεδο ανοσίας των πτηνών, το οποίο όμως δεν είναι εύκολο να καταγραφεί, οι πληθυσμοί των κουνουπιών, αλλά και οι κλιματικές συνθήκες. Εκτός όλων αυτών, λέει, στην Αττική ήταν ένας από τους θερμότερους ο χειμώνας, ο φετινός, των τελευταίων ετών. Και αυτό παίζει ρόλο, διότι οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν τη δυναμική μετάδοση του ιού στη φύση, δηλαδή από τα πτηνά στα κουνούπια και στη συνέχεια από τα κουνούπια στον άνθρωπο. Η αποκλιμάκωση δεν θα έρθει σύντομα, με τους ειδικούς να εκτιμούν πως η περίοδος έντονης κυκλοφορίας του ιού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και για ένα μήνα, τουλάχιστον ακόμη, η μετάδοση θα είναι έντονη. Ενώ ένα από τα ερωτήματα που απασχολεί τον ΕΟΔΗ και την ιατρική κοινότητα είναι εάν υπάρχει νέο στέλεχος του ιού του Δυτικού Νείλου που κυκλοφορεί στην κοινότητα και ενδεχομένως να σχετίζεται με την αύξηση των κρουσμάτων. Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί εργαστηριακή διερεύνηση και ειδικότερα ειδικές αναλύσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, εμείς κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τον καθένα μας ξεχωριστά, παίρνουμε και τα μέτρα μας, έτσι, βεράντες, αυλές, στάσιμα νερά, ακόμα και στα πιατάκια στις γλάστρες, ό,τι μπορούμε κάνουμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η πρώτη καλημέρα από την ΕΡΤ Λάρισας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα Τρίτη, 25 Αυγούστου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στους 98,3 και στην ΕΡΤ Λάρισας. Ακολουθούν και οι υπόλοιπες εκπομπές, προκειμένου να σας παρέχουν, να σας δίνουν ενημέρωση, να σας ενημερώνουν το πω καλύτερα, για ό,τι συμβαίνει στη Θεσσαλία σήμερα, για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ενημερώνω το πω καλύτερα. Για ό,τι συμβαίνει στη Θεσσαλία σήμερα, για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο.

0: Secret News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Τραγωδία στη Λεωφόρο Φυλής. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 4 άτομα στο νοσοκομείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Ναι, σε νέα φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζια από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Οι αγορές αντιδρούν, το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα. Για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό

0: Δωματίο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Στο κόκκινο σήμερα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος σε ολόκληρη την περιοχή. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευση και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δασικές περιοχές και περιοχές Natura. Μετά τους Δήμους Σοφάδων και Παλαμάς, τους επηρεαζόμενους Δήμους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, προστέθηκε και ο Δήμος της Καρδίτσας, καθώς εντοπίστηκε κρούσμα στο Καλυφώνι. Μέχρι στιγμής τα κρούσματα στην περιοχή της Θεσσαλίας ανέρχονται στα 23. Σημαντικά αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες που παρέχει σε ασθενείς από τη Λάρισα, τη Θεσσαλία και ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με την εγκατάσταση νέου υπερσύγχρονου αγκιογράφου που ανοίγει το δρόμο για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα σοβαρών αγκιακών περιστατικών και οξέων εγκεφαλικών επεισοδίων. Σε λειτουργία το ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Βόλου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Η ανακαίνιση συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ αφορά χώρο περίπου 1.000 τετραγωνικών και αναβαθμίζει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Αυτοψία της Ευαγγελίας Λιακούλη στο ΕΚΑΒ μετά από καταγγελίες εργαζομένων για υποστελέχωση και παροπλισμένα ασθενοφόρα από τα συνολικά μόλις 5 που εξυπηρετούν τη Λάρισα. Στους μεγάλους ορεινούς δήμους της χώρας κατατάσσεται πλέον ο Δήμος Ελασσόνας μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που εισάγει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Στα 21 εκατομμύρια ευρώ τα διαθέσιμα του Δήμου Βόλου στους τραπεζικούς του λογαριασμού σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Δημοτική Επιτροπή. Στο νοσοκομείο Τρικάλων με ελαφρά τραύματα, 17χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων, 67χρονος, ο οποίος υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίπημα σφίκας. Τρεις διακομιδές ασθενών από τις Βόρειες Ποράδες προς το Βόλο πραγματοποιήθηκαν χθες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο γυναίκες και ένας άντρας, προκειμένου να υποβληθούν σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και νοσηλεία. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οδηγοί και λεωφορεία σε τμήματα του οδικού δικτύου του Πηλίου, όπου τα προβλήματα υποδομών δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις. Η κατάσταση προκαλεί διαμαρτυρίες και επαναφέρει το ζήτημα της ανάγκης παρεμβάσεων για ασφαλέστερη κυκλοφορία κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στο ρεύμα προς Γρεβενά. Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο γιατρός και υποψήφιος δήμαρχος του Καποδιστριακού Δήμου Γόφων Βάγιος Πάλας. Ο Δήμος Μουζακίου διοργανώνει περίπατο στους αρχαίους γόμφους, μια διαδρομή στην ιστορία, τον πολιτισμό και τη φύση, αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Πανδημοτική γιορτή κρασιού και αμπελιού την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 στην ιδηλιακή τοποθεσία Αγία Τριάδα στην είσοδο του ιστορικού οικισμού της Ραψάνης. Η εφορία αρχαιοτήτων Λάρισας στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού της Πανσελίνου του Αυγούστου προσκαλεί τους φίλους της σε δύο μελωδικά ταξίδια κάτω από το φως του φεγγαριού στο κάστρο της Βελίκας την Παρασκευή 28 του μηνός, με ξενάγηση πριν από τις συναυλίες 8 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο και με ελεύθερη είσοδο. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ το κοινό θα απολαύσει υπέροχες μελωδίες στο δροσερό κήπο του Διαχρονικού Μουσείου. Η πόλη της Λάρισας στο επίκεντρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας το μεγάλο πανελλήνιο εορταστικό φιλανθρωπικό τουρνουά παλέμαχων ποδοσφαιριστών με τη συμμετοχή 8 ομάδων. Τα έσοδα και οι προσφορές που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση μιας μονογονεϊκής οικογένειας με 3 παιδιά, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία έως αυτή την ώρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά. Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι το προσωπικό του λιμενικού σώματος βρίσκεται επιποδός για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Υπογράμμισε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Τραγωδία στη λεωφοροφυλή στα Ανολιώσια. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν το γιο ταχύς το οποίο επέβαινε έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ακόμη 4 νεαροί επιβάτες τραυματίστηκαν κατά τη σφοδρή πρόσκρουση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζήτη από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κύθυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφυκτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεν, στην μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου, και ότι ειδικό στόχος θα είναι το δίκτυο του σκιώδου στόλου που χρησιμοποιεί η Τεχεράνη για να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί τους. Οι αγορές αντιδρούν με μάλλον παράδοξο τρόπο. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει στα 80.000 δολάρια και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός.
0: Έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές στη ΣΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, 3η 25 Αυγούστου 2026, 237η μέρα του έτους. Η διάρκεια της ημέρας αισθητά πλέον μικραίνει, καθότι ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 47 πρώτα λεπτά και θα δύσει 6 λεπτά μετά τις 8. Χρόνια πολλά στον Τίτο που γιορτάζει σήμερα. Έτσι όπως το ακούτε, έτσι, στον Τίτο δεν είναι υποκοριστικό. Μιλάμε για τον Απόστολο Τίτο, πρώτο επίσκοπο της Κρήτης. Χρόνια πολλά επίσης σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη γιορτή ή επέτειο. Εννιά λεπτά μετά τις 10 φίλες και φίλοι και είναι η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο που αρχίζει την διαδρομή της στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισσας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Ένα ενημερωτικό αλλά όχι μόνο ταξίδι δύο περίπου ωρών, μέχρι και τις 12 λοιπόν θα είμαστε κοντά σας σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ στην εκπομπή αυτή που συντονίζεται και σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είμαι μαζί με την Μάνια την Κουσιάρη από την Λάρισα και τη Δώρα τη Μήτρα από την Καρδίτσα. Ο Δημήτρης ο Τσολάκης, ο τεχνικός από την Λάρισα, ο Παναγιώτης ο Σωτήρης συνδράμουν στο έργο μας από τον Βόλο.

Και μια και ξεκίνησα με τα ονόματα, να συμπληρώσω την ταυτότητα λέγοντας ότι τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής έχει η Μαρία Δημητρίου. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τον καιρό στην Θεσσαλία, θα λέγαμε είναι έτσι καιρός, μάλλον θερμοκρασίες δύο ταχυτήτων. Η μία ταχύτητα αφορά σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, η άλλη ταχύτητα αφορά στην Μαγνησία. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, αυτή την ώρα έχουμε 29 βαθμούς σε Βόλο και Καρδίτσα, 30 βαθμούς σε Λάρισα και Τρίκαλα. Λάρισα και τι λέει η Μάνια, σε λάθος ταχύτητα είμαι. Διορθώνονται αυτά, Μάνια μου, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα θα είναι στον Βόλο, τώρα πώς θα το πω αυτό για τη Μάνια, 32 βαθμοί Κελσίου, στη Λάρισα στους 37-38, το ίδιο και στα Τρίκαλα, 37 περίπου στην Καρδίτσα. Το είπα.

0: Λοιπόν, Μάνια, καλημέρα.
1: Δεν ακούστηκε καλά, όση προσπάθεια και αν έκανες. Και τώρα δεν φτάνει αυτό. Βλέπω και την άλλη τη συνάδελφό μας εδώ, την Φρόσο, την Παύλου, που είναι στα Χάνια και δείχνει πίσω 21 βαθμούς. Λυπηθείτε με.
0: Αυτό είναι, ναι. Είναι πλήγμα, είναι τραύμα.
1: Είναι πλήγμα, τραύμα και τέλος πάντων όλα αυτά. Τα δύσκολα. Δεν είναι μόνο αυτό, Ελένη μου. Είναι ότι βλέπω εδώ τις προβλέψεις. Μέχρι και το Σαββατοκύριακο στους 39 βαθμούς θα είμαστε. Στη Λάρισα.
0: 39. Ναι. Είναι η διάρκεια, αυτό που λέγαμε και χθες.
1: Βλέπω τα ιστορικά στοιχεία που έχει το meteo.gr. Το 2021 τον Αύγουστο είχαμε 44,9 βαθμούς.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, κάποια
0: στιγμή. Το 2021.
1: 21 τώρα. Ενώ το 2017 αντίστοιχα, την ίδια μέρα με σήμερα, 25 Αυγούστου, είχε 16,8. Εν πάση περιπτώσει, στην τελευταία 15ετία όλες οι θερμοκρασίες παίξανε τον Αύγουστο, από ό,τι βλέπω, από τους 16,8 μέχρι τους 44, τους 45 ουσιαστικά, και όλοι οι ενδιάμεσοι στάθμοι στην πορεία αυτή του υδραργύρου. Στη συγκυρία αυτή είμαστε σε ζεστή έτσι, κατάσταση, πολύ. Θα συνεχίσει να είναι. Αν βγει κανείς και βραδάκι στη Λάρισα, δεν νιώθει να δροσίζεται. Παρ' όλα αυτά, αν κάνεις τη βόλτα σου σε σημεία που περνάει ο αέρας και δεν εγκλωβίζεται από στενά, εντάξει, κάτι γίνεται. Όχι να βγεις να δροσιστείς, αλλά ας πούμε να βγεις να ξεχαστείς, να το πω έτσι. Και είχε κόσμο και χθες που ήταν και ανοιχτή η αγορά το απόγευμα. Δεν έβλεπα τον κόσμο να δυσκολεύεται. Mm-hmm. Εντάξει, κάπως. Κάπως το έχουμε πάρει απόφαση. Το έχουν πάρει απόφαση. Εγώ είμαι σε άλλη κατηγορία.
0: Εσύ τίποτα. Εσύ είσαι τίποτα. Σταθερή και ανένδοτη στις θέσεις σου.
1: Είμαι σε λάθος ταχύτητα, σε λάθος γεωγραφικό πλάτος, μήκος. Είναι όλα λάθος. Εδώ το θερμόμετρο δείχνει τώρα. Έχω ένα θερμόμετρο πολύ ωραίο καινούριο μέσα στο στούντιο.
0: Μέσα,
1: και ρολό
0: μέσα,
1: και τα λοιπά. Ναι. Λέει 26. Έξω έχει 30.
0: 30 καλά,
1: στη σκιά 30. Ναι. Στον ήλιο ακόμα περισσότερο. Και η πρόβλεψη είναι να φτάσει μέχρι και 37-38 στις 3 το μεσημέρι.
0: Ναι, εντάξει, καλά τα έλεγε η πρόβλεψη που είδα τότε.
1: Εντάξει, σωστά, σωστά, επιβεβαιώνω.
0: Πάνω κάτω, ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν,
1: αχ, τώρα θέλω να πω κάτι που... Ναι, έχουμε κάποια νεότερα, θυμάσαι πριν από μια εβδομάδα περίπου, μπορεί να ήταν και λίγο παραπάνω, που είχε βρεθεί μια γυναίκα σε ένα υπόγειο στη Λάρισα, νεκρή. Ναι. Νεκρή από καιρό. Λοιπόν, ναι. Και όλοι αναρωτιόμασταν πώς είναι δυνατόν να έχει σχεδόν ένα χρόνο, μπορεί και περισσότερο, νεκρή.
0: Και να μην μυρίζει.
1: Και να μην μυρίζει. Βρέθηκε, λέει, σε κατάσταση μουμιοποίησης. Δεν είχε επέλθει σύψη, είχε μουμιοποιηθεί. Τώρα αυτό.
0: Παίζουν ρόλο οι καιρικές συνθήκες.
1: Υποθέτω ότι επειδή ήταν σε υπόγειο και εκεί υπήρχε φοβερή υγρασία. Ίσως να έπαιξε κάποιο ρόλο αυτό. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες. Αλλά νομίζω ότι ακριβώς επειδή δεν επήλθε σύψη και μουμιοποιήθηκε, δεν μύρισε και δεν έγινε αντιληπτή.
0: Μάλιστα.
1: Από τους περίοικους.
0: Ναι,
1: όπως
0: ήταν απορία όλων όταν άκουσαν, δηλαδή, ειδικά με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς υπάρχει εξήγηση και να είναι αυτή.
1: Εντάξει,
0: σήμερα,
1: βέβαια, μια είδηση, Ελένη, που καταδεικνύει ακόμα μια φορά πόσο... Έτσι σκληρό και δύσκολο και επικίνδυνο είναι, είναι η ζωή για τα μοναχικά άτομα. Άτομα που ζουν μόνα τους και που δεν τα αναζητά κανείς. Φοβερό.
0: Ναι.
1: Η όλη υπόθεση τελικά αποκαλύφθηκε μετά από ενίκια που δεν πληρώνονταν για πολλούς μήνες και κάπως έτσι έφτασε, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης στο χώρο και ανακάλυψε.
0: Έτσι ξεκίνησε η αναζήτηση, ναι, και... Ναι. Μάλιστα.
1: Άνθρωποι στα αζήτητα. Τρομακτικό.
0: Έτσι. Και μιας και τώρα λέμε αυτές τις θλιβερές, αναφερόμαστε σε θλιβερές, δυσάρεστες ειδήσεις, να πω εγώ ότι ένας 44χρονος Γερμανός, ο οποίος είχε νοικιάσει για τις καλοκαιρινές του διακοπές ένα κατάλημα στο πηγάδι του Πτελεού, βρέθηκε απαγχωνισμένος πριν κάποιες ώρες.
1: Αυτοχειρία,
0: ναι, αυτό δείχνουν όλες οι ενδείξεις. παραπέμπουν σε αυτοχειρία. Εντοπίστηκε από την ιδιοκτήτρια του καταλύματος, η οποία βέβαια κάλεσε την αστυνομία. Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Τι να πει κανείς.
1: Αυτά είναι τα δυσάρεστα και τα δύσκολα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε λίγο την ατζέντα των θεμάτων για σήμερα. Το πρώτο μέρος θα το αφιερώσουμε σε θέματα ιατρικά, κατά κάποιο τρόπο, που έχουν να κάνουν με την υγεία, με την παροχή υγείας. Πάντως θα ξεκινήσουμε με τον γιατρό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, έτσι. Κάνω λάθος?
1: Σωστά.
0: Έχει ανακαινιστεί και αυτό το τμήμα πρόσφατα?
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι αυτό. Εντάξει, γιατί γενικά είμαστε σε μια φάση στο τελευταίο διάστημα ανακαινήσεων. Όπως έλεγα και χθες, έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του ΤΕΠ στο νοσοκομείο του Βόλου και κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην εβδομάδα, δεν ξέρω, αν τελικά πάμε για την άλλη εβδομάδα, θα έχουμε τα εγγένειά του από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Αδωνή Γεωργιάδη. Λοιπόν, μετά θα πάμε στους φαρμακοποιούς από το Βόλο για να μιλήσουμε για ελλείψεις που έχουμε στα φάρμακα, να δούμε με τι σχετίζονται. Ένα μέρος των ελλείψεων πάντως σχετίζεται και με το γεγονός ότι τον Αύγουστο κλείνουν οι
1: φαρμακευτικές.
0: Υποθήκες και λοιπά. Ξέρεις, τα πάντα κλείνουν, όπου και να πας πλέον. Μια παραγγελία επίπλου να κάνεις, ξέρεις πολύ καλά ότι αν δεν προλάβεις ανοιχτά τα καταστήματα, ας πούμε, και τις εταιρείες, τις βιοτεχνίες.
1: Εντάξει, λογικό είναι, διότι
0: μετά
1: και οι επιχειρήσεις κλείνουν, πρέπει να δώσουν και την άδεια στο προσωπικό, κάποια στιγμή πρέπει να κλείσουν.
0: Ναι,
1: είναι ο Αύγουστος, ο μήνας που έτσι, παραδοσιακά, ειδικά στις φαρμακευτικές εταιρείες, από πολλά χρόνια.
0: Σίγουρα, αλλά λίγο... εντάξει, να μην δημιουργούνται προβλήματα, γιατί μιλάμε για φάρμακα, για θέματα που άπτονται της υγείας. Λοιπόν, είπαμε στο πρώτο μέρος τα θέματα αυτά. Τα σχολεία σε λίγο ανοίγουν. 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξουν για τους εκπαιδευτικούς. Και λίγες μέρες μετά, 11 δεν ανοίγουν τα σχολεία?
1: 11 Παρασκευή, με 11, αγιασμό.
0: Είναι Παρασκευή.
1: Θα πάρουν τα βιβλία τα παιδιά και από Δευτέρα κανονικά στο πρόγραμμά τους.
0: Ωραία. Άρα μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια έτσι, τελική ευθεία για το άνοιγμα των σχολείων. Οπότε ξεκινάμε και εμείς να ασχολούμαστε έτσι, πιο διεξοδικά με τα.
1: Και έχουμε και ορκομοσία σήμερα στη Λάρισα στους αναπληρωτές.
0: Σήμερα είναι στη Λάρισα.
1: Ναι.
0: Αναπληρωτές.
1: Όχι αναπληρωτές.
0: Χθες ήταν η ορκομοσία, δεν ξέρω αν στη Λάρισα είναι σήμερα, των μονίμων, των διοριστέντων, των νέων.
1: Ναι, νεοδιόριστους έχουμε και εδώ, έχεις δίκιο.
0: Ωραία, άρα είναι σήμερα.
1: Σήμερα, ναι. Στις 12.30.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Ζέρβα, τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Λάρισας, με τον οποίο έτσι θα μιλήσεις εν όψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Λευκή νύχτα στην Καρδίτσα και στο Βόλο έχουμε. Νομίζω ότι την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε λευκή νύχτα, αν δεν κάνω λάθος. Να είναι το Σάββατο, νομίζω είναι την Παρασκευή. Η Καρδίτσα είναι πρώτη διδάξασα πάντως σε επίπεδο Θεσσαλίας, νομίζω, στη λευκή νύχτα.
1: Το ξεκίνησε πρώτη, ναι.
0: Νομίζω ναι.
1: Νομίζω και εγώ.
0: Ναι. Νομίζω ναι. Λοιπόν, οπότε έχει καταστεί θεσμός, υπάρχει μια έτσι, μεγάλη εμπειρία θα λέγαμε. Είναι ένα από τα θέματα που η Δώρα η Μήτρα θα συζητήσει με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Καρδίτσας. Και θα συζητήσουμε προς το τέλος της εκπομπής με τον πρόεδρο του Παραρτήματος Θεσσαλίας του Κτηνιατρικού Συλλόγου, του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Παύλο Σταμόπουλο, για την κάθοδο των αλεπούδων στις αυλές μας. Τώρα το λέω λίγο έτσι με τη μορφή τίτλου, αλλά δεν ξέρω αν είναι δική μου αίσθηση, δεν νομίζω, γιατί σε συζητήσεις που κάνω μου λένε το ίδιο, δηλαδή οι αλεπούδες παρά έγιναν φιλικές, με την έννοια ότι παραέρχονται κοντά στα σπίτια μας και στις αυλές μας.
1: Είχαμε
0: πλέον
1: τέτοιο φαινόμενο στη διάρκεια του καλοκαιριού τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο, έντονο στα παράλια του Δήμου Αγιάς, όπου πάρα πολλοί έτσι, επισκέπτες έκαναν τέτοιου είδους αναφορές ότι εκεί στη βόλτα τους, στο μπάνιο τους γύριζαν και έβλεπαν αλεπουδάκια περισσότερο, όχι πιο μεγάλα σε ηλικία ζώα, τα οποία ήταν δίπλα τους και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις που πήγαν να τα προσεγγίσουν, να τα ταΐσουν και τα λοιπά, δέχτηκαν ναι και επίθεση.
0: Και αυτές οι αναφορές λογικά στάθηκαν και η αφορμή να εκδοθεί ανακοίνωση από τον ΕΟΔΗ με συμβουλές τι πρέπει να κάνουμε και κυρίως τι δεν πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τις αλεπούδες. Δεν πρέπει να τις ταΐζουμε, αυτό είναι το μόνο
1: ναι, δεν πρέπει να τις προσεγγίζουμε.
0: Μην ξεχνάμε ότι οι αλεπούδες είναι οι φορείς της λύσας που ναι μεν έχει εκλείψει εδώ και χρόνια από την χώρα μας, αλλά είναι ένα καμπανάκι κινδύνου το γεγονός ότι οι αλεπούδες έρχονται τόσο κοντά μας και ενδεχομένως και εμείς να τις αντιλαμβανόμαστε σαν ζώα φιλικά. Λίγο πολύ οικόσιτα, που δεν είναι.
1: Που δεν είναι, ναι, ακριβώς.
0: Που δεν είναι, έτσι, και αυτό ίσως μας διαφεύγει. Οπότε με αφορμή αυτό θα συζητήσουμε με τον κύριο Σταμόπουλο και να πω εγώ, ερίστο εν παρόδο, ότι ακριβώς πίσω από το σπίτι μου και σε μια απόσταση που υπάρχει ένα
1: είχες επίσκεψη.
0: Κλίμα, έχω, εμείς συνυπάρχουμε.
1: Α.
0: Οικογένεια.
1: Α.
0: Αλεπούδων, μαμά με δύο αλεπουδάκια. Απλά όταν, ξέρεις, όσο υπήρχαν τα χόρτα ήταν πιο ψηλά,
1: ναι,
0: τα βλέπαμε συνεχώς. Δηλαδή ουρίτσας να παίζουν εκεί, ήταν μικρά τα αλεπουδάκια. Όταν κόπηκαν τα χόρτα εμφανίζονται μεν, αλλά εντάξει, είναι λίγο πιο προσεκτικές τώρα.
1: Πάνε σε σημεία που
0: νομίζω
1: δεν είναι τόσο ορατές.
0: Εμφανίζονται, τις έχω δει, αλλά όχι τόσο ξεκάθαρα. Προφανώς και αυτές λίγο προστατεύονται. Οπότε έχω ιδιαίτερη.
1: Έχεις πολλές απορίες να λύσεις σήμερα.
0: Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια. Γιατί είναι χαριτωμένες μένα, αλλά ναι, πίσω
1: άγρια
0: από τη χαριτωμενιά αυτή, έτσι, δεν ξέρουμε τι μπορεί να κρύβεται. Καλό είναι να μάθουμε, λοιπόν. Σε γενικές γραμμές, το πλαίσιο της εκπομπής είναι αυτό. Βέβαια, ζωντανή εκπομπή είμαστε, live, οπότε είμαστε εδώ να μεταφέρουμε και ό,τι άλλο τυχόν προκύψει μέσα στο 2 ώρο αυτό. Περίπου 2 ώρα, τώρα είμαστε στη 1,5 ώρα. Πάμε σε ένα τραγούδι.
1: Αμέ.
0: Και ξεκινάμε με τον πρόεδρο του, είπαμε...
1: Με τον γιατρό εδώ από τα ΤΕΠ.
0: Με τον γιατρό, ναι, τον ΤΕΠ, δεν είναι πρόεδρος, ναι, ναι, σωστά.

0: Είμαστε έτοιμοι και ξεκινάμε. Από τη Λάρισα, όπως είπαμε, πάμε στη Μάνια αρχικά. Μάνια.
1: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Περήφανο. Είναι επίκουρος επιμελητής στα επίγοντα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Περήφανο, τι κάνετε?
2: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η αρχική σκέψη, και βεβαίως έχει την αξία της, ήταν να συζητήσουμε για το πώς έτσι αντιμετωπίζετε εσείς περιστατικά που σχετίζονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς είναι ένα θέμα που παίζει ψηλά στην επικαιρότητα και παίζει ψηλά ακριβώς επειδή φαίνεται ότι έχουμε έτσι τις τελευταίες εβδομάδες, να πω, αρκετά κρούσματα πανελλαδικά, κυρίως στην Αττική, αλλά και στην περιοχή εδώ τη δική μας, στη Θεσσαλία και ειδικά στο Δήμο Λαρισαίων. Πώς είναι τα πράγματα επ' αυτού?
2: Λοιπόν, γενικά να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος, αυτό είναι το μέλημά μας. Όποιος θέλει να πληροφορηθεί και να μάθει περισσότερα για το θέμα, μπορεί να ανοίξει το ίντερνετ και να μπει κατευθείαν στη σελίδα του ΕΟΔΗ και να μάθει τα πάντα γι' αυτό.
1: Είμαι εγώ τώρα στη σελίδα του ΕΟΔΗ παρεπιπτόντως, επειδή το λέτε. διαβάζω εδώ συνολικό αριθμό δηλωθέντων περιστατικών 157 από την αρχή της περίοδου.
2: Ακριβώς.
1: 42 λέει νοσηλεύονται τώρα, 19 σε κλινικές εκτός ΜΕΘ και ΜΑΒ, 23 σε ΜΕΘ, κανένα σε ΜΑΒ. Αυτά τώρα μέχρι στιγμής, 92 έχουν πάρει εξτήριο και είχαμε 13 θανάτους.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ερχόμαστε με την αρχική εκτίμηση του ασθενούς. Είμαστε αυτοί που έρχονται σε πρώτη επαφή με τον ασθενή και αξιολογούμε αναλόγως αν τα συμπτώματα που έχει ο ασθενής μπορεί να σχετίζονται με τον Δυτικό Νείλο. Να πούμε στον κόσμο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών δεν έχει συμπτώματα, είναι συμπτωματικοί, έτσι.
1: Άρα δεν θα φτάσουν ποτέ σε εσάς,
2: ενδεχομένως. Μπορεί να φτάσουν ποτέ σε εμάς. Mm. Μπορεί δηλαδή να διαλάθει η όλη κατάσταση, να περιοριστεί από μόνη της, χωρίς να υπάρχει κάποιο θέμα. Αν έχουν συμπτώματα, ένα πολύ πολύ πολύ μικρό ποσοστό έχει πολύ βαριά συμπτώματα τα οποία θα χρειαστούν νοσηλεία σε ΜΕΘ ή σε ΜΑΦ, όπως βλέπετε και τα στοιχεία. Mm-hmm. Και μπορεί να υπάρχουν και κάποια συμπτώματα στα οποία δεν θα δώσει κάποιος τόση σημασία για να εμφανιστεί στα επίγοντα, όπως ας πούμε να έχει μυαλγίες, να έχει κόπωση, να εμφανίσει ένα ήπιο εξάρτημα, να έχει ναυτία, που μπορεί να περάσει σαν κάτι άλλο, σαν μια απλή γαστρεντερίτιδα στην τελική. Mm-hmm. Εμείς έχουμε υψηλή υποψία, με το που μπαίνει ο Ιούλιος και μετά, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, τα στατιστικά και την επιδημιολογία της περιοχής, έχουμε υψηλή υποψία με το που αρχίζει να ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, με το που αρχίζουν να βλέπουμε κουνούπια παραπάνω. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να βάλεις τη διάγνωση και να δεις ότι το περιστατικό αυτό που έχει μπροστά σου έχει
1: είναι
2: τον
1: τέτοια περίπτωση.
2: Και δεν είναι και απαραίτητο στην τελική, γιατί αν είναι κάποιος με υπερσυμπτωματολογία, δεν έχει κάτι να του προσφέρει, είναι συμπτωματική αντιμετώπιση.
1: Ναι. Αν κάνει πυρετό, να πάρει ένα αντιπυρετικό. Αν κάνει μια φλεγμονή, να πάρει ένα αντιφλεγμονώδες. Λέω τώρα.
2: Αν κάνει πυρετό, μπορεί δηλαδή. Ο πυρετός είναι λίγο πιο καμπανάκι για μας, στο να μπούμε στη διαδικασία να το διερευνήσουμε. Αλλά αν έχει μια απλή κακουχία, δεν έχει κάτι από τις εργαστηριακές εξετάσεις, ο ασθενής θα γυρίσει σπίτι με οδηγία για παρακολούθηση της κατάστασής του.
1: Mm-hmm. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία ξεκινούν ήπια με αυτά τα συμπτώματα που λέτε, μια μυαλγία ή μια τέλος πάντων διάρρεια ή ένα πυρετό όχι ιδιαίτερα ανησυχητικό και χειροτερεύουν στην πορεία, ή αν είναι να πάει στραβά αυτό θα πάει από την αρχή?
2: Συνήθως βλέπουμε έτσι πιο εκοφαντική συμπτωματολογία σε μεγαλύτερες ηλικίες άτομα, από 55-60, και σε νοσοκατεσταλμένους, όχι σε άτομα το οποίο είναι ανοσοεπαρκή. Λίγα είναι αυτά περιστατικά τα οποία αλλάζουν άρα την εικόνα και βλέπουμε γρήγορα να εξελίσσονται σε κάτι πιο δύσκολο, κάτι το οποίο θα χρειαστεί μέθ.
1: Εσείς είστε υποψιασμένοι οι γιατροί, οι ασθενείς που έρχονται είναι υποψιασμένοι για τον ιό του Δυτικού Νείλου? Δηλαδή φαίνεται να έχουν ενημέρωση, έρχονται και λένε μήπως έχω γιατρέ ιό του Δυτικού Νείλου?
2: Έχει κάνει καλή δουλειά το ChatGPT, να πω. Οπότε κάποιοι έρχονται πιο υποψιασμένοι, συνήθως μικρότερης ηλικίας, και ίσως και κάποιοι μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι ακούνε ειδήσεις πιο συχνά και το έχουν ακούσει κάποιες ειδήσεις, οπότε φοβούνται με το παραμικρό.
1: Ωραία, να γίνουμε λίγο χρηστικοί τώρα. Τι πρέπει να έχουμε κατά νου, πότε να έρθουμε σε κάποιο νοσοκομείο, να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια, σε ποια περίπτωση, όταν είναι πιο έντονα αυτά τα φαινόμενα που περιγράψαμε.
2: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για έναν ασθενή ο οποίος κάνει πυρετούς, οι οποίοι δεν υποχωρούν μία-δυο μέρες, με κεφαλαλγία, που είναι επίσης καμπανάκι για μας, γιατί μας δείχνει ότι ο ασθενής ενδεχομένως έχει συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό σύστημα και ότι έχουμε να κάνουμε με εγκεφαλίτιδα πλέον. Πυρετός και εξάνθημα. Πάντα έχουμε από κάτω τον πυρετό, αλλά γενικά όταν έχουμε και την κεφαλαλγία από κάτω ή μαζί και ένα εξάνθημα, είμαστε πιο υποψιασμένοι.
1: Αυτό πώς ανοιχνεύεται, πώς διαγνώσκεται, με εξέταση αίματος, πώς γίνεται?
2: Με ορολογικό έλεγχο στο αίμα, κάποια αντισώματα, mm-hmm. Και με έλεγχο στο εγκεφαλονοτιαίο υγρό, μπορεί και στα ούρα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να το στείλεις σε ένα οποιοδήποτε εργαστήριο. Υπάρχει εξειδικευμένο εργαστήριο που ασχολείται με το συγκεκριμένο ιό στην Θεσσαλονίκη, που είναι και πιο κοντά σε εμάς. Οπότε συνεργαζόμαστε με το ΑΠΙΘΙΤΑ. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία στην αποστολή δειγμάτων και στη μετέπειτα διαχείριση των περιστατικών.
1: Άλλο ερώτημα. Αν κανείς περάσει τον ιό του Δυτικού Νείλου, προσβληθεί, το περάσει ανώδυνα, μόνος του, χωρίς κάτι ιδιαίτερο και φοβερό.
2: Μπορεί να ξαναπροσβληθεί.
1: Αυτό, ναι. Υπάρχουν αντισώματα. Πώς λειτουργεί αυτό το...
2: Μπορεί να ξαναπροσβληθεί. Υπάρχουν αντισώματα για κάποιο καιρό, αλλά μπορεί να ξαναπροσβληθεί. Δεν σημαίνει ότι θα ξαναπροσβληθεί.
1: Ούτε υπάρχει κάποιο είδους εμβόλιο γι' αυτό?
2: Προς το παρόν όχι. Κάτι το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαζικά. Δεν είναι και τόσο trend ο Δυτικός Νείλος στον κόσμο γενικότερα. Θα πρέπει να έχει πολύ περισσότερο
1: ποσοστό για να ενδιαφερθεί, κάποιος να φτιάξει εμβόλιο.
2: Ναι, σε τέτοιο βαθμό.
1: Τώρα τα περιστατικά που έρχονται είναι λιγότερα, ήταν περισσότερα τον Ιούλιο, όπως είπατε, είναι τώρα σε μια ροή πιο, τέλος πάντων,
2: υπήρχε μια κορύφωση τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου και σιγά σιγά αρχίζουν και μειώνονται.
1: Μάλιστα.
2: Και όμως ότι οι περιστατικά τα οποία έχουν παρόμοια συμπτωματολογία μπορεί να μην βγάλουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, απλά λόγω υψηλής υποψίας οφείλουμε να τα αποκλείσουμε, mm-hmm. και δει αν ο ασθενής δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Παραδοσιακά, αν μπορώ να το πω αυτό, στα ΤΕΠ ενός τόσο μεγάλου νοσοκομείου όπως είναι το Πανεπιστημιακό, αυτή την περίοδο του καλοκαιριού, τι περιστατικά δέχεστε?
2: Ναι, καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, ως επί το πλείστον και αναλόγως και με τις θερμοκρασίες που επικρατούν, καλοκαιρινά περιστατικά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι οι θερμοπληξίες, η θερμική εξάντληση στην ουσία.
1: Είχαμε τέτοια περιστατικά, γιατί η Λάρισα έχει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπήρξαν έτσι άνθρωποι που...
2: Έχουμε και είχαμε αρκετά περιστατικά, συνήθως είναι νεαρής ηλικίας, παιδιά τα οποία δουλεύουν σεζόν, τα οποία έκτεται σε υψηλές θερμοκρασίες, δεν δίνει τόση σημασία και μπορεί να εμφανιστούμε και με πυρετό, ο οποίος επιμένει, χωρίς να έχουν δείκτες φλεγμονής, χωρίς να έχουν κάτι ιδιαίτερο περιστατικά, εκτός από εικόνα αφυδάτωσης και επηρεασμένων ηλεκτρολιτών, τα οποία υποχωρούν με απλή κατάκληση στο σπίτι, με καλή ενυδάτωση, υποστηρικτικά στην ουσία τις περισσότερες φορές. Αλλά και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία επειδή δεν ρυθμίζουν σωστά, δεν έχουν καλή θερμορύθμιση λόγω ηλικίας, μπορεί να αισθάνονται ότι κρυώνουν ενώ έξω έχει ζέστη, φοράνε παραπάνω ρούχα, καταλήγουν να μην μπορούν να αποβάλουν αρκετά καλά τη θερμότητα την οποία παίρνουν.
1: Δεν αντιλαμβάνονται την θερμότητά του σώματός τους ότι ανεβαίνει,
2: Ναι, δεν μπορούν να την αντιληφθούν, γιατί όσο μεγαλώνεις αλλάζει ο θερμοστάτης του εγκεφάλου και βλέπουμε ότι μπορεί να συνεπάρχει μια λίμωξη από κάτω που να τους επηρεάσει και ταυτόχρονα να μπουν και τα υγρά, να είναι εκτεθειμένοι σε θερμό περιβάλλον, γιατί δεν χρησιμοποιούν air condition ή δεν χρησιμοποιούν ανεμιστήρα, και να τους δούμε με συμπτωματολογία θερμικής εξάντλησης, θερμοπληξίας.
1: Μάλιστα. Σε αυτή την περίοδο του καλοκαιριού αυξάνονται και τα τροχαία λόγω του τουρισμού, της μεγαλύτερης κυκλοφορίας στα τουριστικά σημεία, ας πούμε, της κάθε περιοχής. ή όχι.
2: Ναι, γιατί...
1: Ή μέθη ίσως.
2: Μέθες αρκετές, ειδικά τις μεταμεσονύχτιες ώρες και σχετικά μικρή αύξηση των τροχαίων σε νεαρές ηλικίες, οι οποίες εντάξει δεν προσέχουν τόσο. Αλλά η μέθη είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία μας απασχολεί μετά τα μεσάνυχτα, τα επίγοντα σίγουρα.
1: Σε νεαρότερες ηλικίες κυρίως.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Εγώ πάντως οφείλω να το πω και δημόσια ότι χρειάστηκα για συγγενικό μου πρόσωπο της υπηρεσίας σας κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, ένα βράδυ έτσι του Ιουλίου αργά, και παρότι υπήρχε κίνηση αρκετή, νομίζω πως ήταν κοινή αίσθηση όλων των ανθρώπων που χρειάστηκαν τη βοήθειά σας εκείνο το βράδυ, ότι εξυπηρετήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και με μεγάλη φροντίδα και προσοχή. Και ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών δεν το κάνει το κτίριο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά οι άνθρωποι του, και οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε όταν έτσι έχουμε την ευκαιρία.
2: Κοιτάξτε, είμαστε ένα τμήμα το οποίο λειτουργεί σαν ομάδα, από τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, μέχρι και τους καθαριστές των επιγόντων, μέχρι τη διευθύντριά μας. Είμαστε όλοι αρκετά δεμένοι και έχουμε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας. Και αυτό ίσως βγαίνει και προς
1: τα αποδίδει, αποδίδει αυτό. Αποδίδει. Δεν ξέρω ακριβώς αν υπάρχουν και θέλετε να αναφερθούμε και σε αυτό κλείνοντας, κάποιες έτσι ιδιαίτερες ανάγκες ή κάποιες ελλείψεις, στις οποίες αν είχαν επιληθεί θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες ανάγκες. Ένα τμήμα
2: οι μεγαλύτερες ανάγκες είναι σε προσωπικό. Σε τόσο προσωπικό, σε ιατρικό, όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν καλυφθεί εδώ και χρόνια, δεν έχουν καλυφθεί και βλέπουμε ότι γίνονται κάποια μπαλώματα με επικουρικούς σαν και εμένα.
1: Εσείς είστε παθολόγος,
2: Εγώ είμαι παθολόγος, ναι. Οπότε θεωρώ ότι η πρόσφυση περισσότερων ατόμων θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το τμήμα μας. Γιατί κατά ψέματα από ένα σημείο και μετά υπάρχει εξουθένωση, η οποία μπορεί να μην σε βοηθάει ψυχολογικά και σωματικά να λειτουργήσεις και να αποδώσεις έτσι όπως θα έπρεπε. Οπότε καλό θα ήταν να υπάρχουν χέρια παραπάνω.
1: Ναι, ακριβώς, επειδή αυτό το γνωρίζουμε νομίζω άπαντες, ότι ισχύει και συμβαίνει. Γι' αυτό και ένας λόγος παραπάνω να πούμε τον καλό μας λόγο για την υπερπροσπάθεια την οποία κάνετε. Ευχαριστούμε θερμά και για την προσπάθειά σας και για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Καλή συνέχεια σε εσάς.

0: Την υγεία αφορά και το επόμενό μας θέμα και πιο συγκεκριμένα τα φάρμακα και ακόμη πιο συγκεκριμένα τις ελλείψεις φαρμάκων που παρατηρούνται. Συχνά και μέσα από τις εκπομπές μας αναφερόμαστε σε τέτοια ζητήματα, ζητήματα ελλείψεων, ένδειξη αν όχι απόδειξη ότι οι ελλείψεις φαρμάκων δεν είναι ένα περιστασιακό πρόβλημα εν τέλει. Αφού το συναντούμε συχνά. Διάβαζα χθες ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο περισσότερα από 200 κρίσιμα φάρμακα βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση, ενώ ελλείψεις σε σημαντικές θεραπείες, ακόμη και αντικαρκινικά σκευάσματα, προκαλούν ανησυχία. Καλέσαμε λοιπόν εδώ για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, να δούμε τι συμβαίνει στην πράξη, ποια είναι η εικόνα της, στα φαρμακεία της Μαγνησίας, πόσο δύσκολο είναι για έναν ασθενή και για το φαρμακοποιό βέβαια να βρει σήμερα το φάρμακό του και τι γίνεται όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο. Καλέσαμε λοιπόν τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας, τον κύριο Γιώργο Βογιατζή. Καλή σας μέρα κύριε Βογιατζή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ραστοπούλου, καλά είμαι, εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και μακάρι να είμαστε καλά, γιατί αν δεν είμαστε καλά μετά υπάρχει πιθανότητα να μας προκύψουν και άλλα προβλήματα, έτσι.
1: Ναι, δυσκολεύει λίγο το πράγμα.
0: Θα ήθελα σε αυτή την εισαγωγή που έκανα να προσθέσω και μια άλλη παράμετρο, την παράμετρο ότι είμαστε στο μήνα Αύγουστο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με κλειστές φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακαποθήκες ή με υπολειτουργούσες, που νομίζω ότι και αυτός είναι ένας παράγοντας που δυσχεραίνει πολύ την κατάσταση. Θα ήθελα κύριε Βογιατζή να μου δώσετε την εικόνα έτσι πολύ σύντομα γενικά, αλλά και ειδικότερα της Μαγνησίας αυτή τη στιγμή.
1: Όπως είπατε, τον Αύγουστο αλλά και στο τέλος της χρονιάς, εκεί τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου, είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση όπου οι φαρμακοβιομηχανίες, αν και διακινούν φάρμακα που είναι απαραίτητα για τη θεραπεία των ασθενών, κλείνουν για αρκετό χρονικό διάστημα και τον Αύγουστο κλείνουν για περίπου 3 εβδομάδες. Με αποτέλεσμα το ήδη υπάρχον πρόβλημα των ελλείψεων, το οποίο όπως είπατε δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά είναι πανευρωπαϊκό, να οξύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και ιδιαίτερα την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν και στην κορύφωση ουσιαστικά των θερινών διακοπών των Ελλήνων πολιτών. Να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ελλείψεις, νομίζω, σε όλη τη χρονιά. Ελπίζουμε αυτή τη βδομάδα που σιγά σιγά αρχίζουν οι φαρμακοβιομηχανίες να ανοίγουν, να αποκατασταθούν το πρόβλημα σε κάποια σκευάσματα. Αλλά όπως και να έχει, ο Αύγουστος ήταν ένας πολύ δύσκολος μήνας. Και ελπίζουμε το υπόλοιπο της χρονιάς να είναι αρκετά καλύτερο.
0: Σε ευρείας χρήσεως σκευάσματα υπήρχε έλλειψη?
1: Το πρόβλημα των ελλείψεων υπάρχουν σε πάρα πολλά σκευάσματα, όπως είπατε, σε πάρα πολλές κατηγορίες, σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες που υπάρχουν. Υπάρχουν κάποια φάρμακα τα οποία είναι ευρείας χρήσης, όταν λέμε ευρείας χρήσης εννοούμε ότι υπάρχουν αρκετή ζήτηση, δηλαδή συνταγογραφούνται σε αρκετούς ασθενείς, έχουν πρόβλημα. Αλλά σε όλες τις κατηγορίες υπάρχουν προβλήματα. Τώρα, στις περιπτώσεις αυτές, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως είπατε, συνήθως αν υπάρχει κάποιο γενώσιμο σκεύασμα, συστήνουμε ο ασθενής για να μην διακόψει τη θεραπεία του, να λάβει κάποιο σκεύασμα από κάποια άλλη εταιρεία που αποδεδειγμένα έχει την ίδια δραστικότητα. Όμως, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, όταν το πρωτότυπο έχει έλλειψη, συνήθως μετά από λίγο καιρό κάνει έλλειψη και το γενώσιμο. Γιατί ουσιαστικά η εταιρεία που παράγει το γενώσιμο δεν είναι προετοιμασμένη, έχει ένα συγκεκριμένο όγκο παραγωγής, οπότε δεν είναι προετοιμασμένη ουσιαστικά για να καλύψει μεγαλύτερες ανάγκες από αυτές που κάλυπτε μέχρι στιγμής. Οπότε όταν κάνει το πρωτότυπο έλλειψη, συμπαρασύρει και τα γενώσιμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια είναι στα φάρμακα όταν αντικατάστατα που είπατε, δηλαδή φάρμακα για τα μάλλον ασθένειες για τις οποίες υπάρχει ένα συγκεκριμένο μονοσκεύασμα και δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό, οπότε εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή, ο ασθενής, εφόσον το φαρμακοποιό και τα φαρμακεία δεν μπορούν να καλύψουν, να βρουν το φάρμακο για να καλύψουν τις ανάγκες τους, αναγκάζεται να γυρίσει όλα τα φαρμακεία της περιοχής και ταλαιπωρείται και με αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία. Και αν και με αυτή τη διαδικασία δεν καταφέρει να βρει, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν έχει έλλειψη ένα σκεύασμα.
0: Θα το ζητούν και άλλοι.
1: Τότε αναγκαστικά τον στέλνουμε στο θεράποντα γιατρό του για να δώσουν κάποια εναλλακτική θεραπεία. Και καταλαβαίνετε ότι και τον Αύγουστο με τις άδειες στο γιατρό και τα λοιπά γίνεται ένα δυσκεραίνει όλα αυτή η
0: ναι,
1: κατάσταση.
0: Σωστά. Αυτά τα σκευάσματα στα οποία αναφέρεστε αφορούν, να φανταστώ, σοβαρές ασθένειες.
1: Ναι, όταν λέμε ότι κάποιο σκευασμό είναι αντικατάστατο, συνήθως αφορούν ασθένειες οι οποίες είτε δεν είναι πολύ κοινές, δηλαδή είναι πολύ σπάνιες, είτε είναι αρκετά σοβαρές. Έτσι,
0: οπότε, ας πούμε καρκινοπαθείς εκεί, αφορούν τους, τη θεραπεία καρκινοπαθών.
1: Καρκινοπαθείς, αλλά και κάποιες ιδιάζουσες περιπτώσεις υπέρτασης, καρδιοπαθειών. Είναι παθήσεις οι οποίες ουσιαστικά είναι πολύ σπάνιες και η θεραπεία τους συνήθως είναι κάποια σκευάσματα τα οποία δεν υπάρχει κάποιο άλλο εναλλακτική θεραπεία. Οπότε εκεί, αν κάνει έλλειψη το φάρμακο, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο.
0: Τα προβλήματα, οι ελλείψεις που παρατηρήσατε στη Μαγνησία το προηγούμενο διάστημα, τι φάρμακα αφορούσαν? Αφορούσαν, ξέρω εγώ, αντιβιώσεις?
1: Είχαμε και αντιβιώσεις, έχουμε και φάρμακα και εμβόλια, φάρμακα για το ινσουλίνες.
0: Εμβόλια για παιδιά, τα βρεφικά. Ακόμη δεν έχουμε περάσει στη φάση για τους εμβολιασμούς τους άλλους των ενηλίκων, έτσι.
1: Ναι, τα αντιγρυπικά εμβόλια τα παραλαμβάνουμε τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε ακόμα δεν έχουμε εικόνα για τα σκευάσματα, για τα εμβόλια αυτά, αλλά για τα εμβόλια που κυκλοφορούν, που είναι για όχι μόνο παθή, για παιδιά μικρής ηλικίας ή νηπιακής ηλικίας, αλλά και για μεγαλύτερα παιδιά ή εφήβους, έχουν προβλήματα. Φάρμακα για το σαχαρός διαβήτη, φάρμακα για υπατοπάθειες, πολύρια. Σε όλες τις κατηγορίες υπάρχουν σκευάσματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Και δυστυχώς δεν βλέπει, όσο και αν προσπαθούμε, γιατί και εμείς, όπως είπατε, φαρμακοποιοί, λαμβάνουμε πάρα πολλές εργατόρες κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, στην αναζήτηση υλικών, είτε μέσω των προμηθευτών μας, των φαρμακοποδικών, είτε προς τις ίδιες φαρμακευτικές εταιρείες, είτε ακόμα και μεταξύ μας. Όλοι έχουμε κάποιες φαρμακεία που συνεργαζόμαστε και προσπαθούμε μεταξύ μας να καλυφθούμε όσο μπορούμε, έτσι ώστε να καλύψουμε και τους ασθενείς μας, να μην μείνουν χωρίς θεραπεία. Αλλά και οι ίδιοι ασθενείς ταλαιπωρούνται, γιατί, όπως σας είπα και πριν, αν δεν βρουν το σχέδιο στο φαρμακείο τους και ο φαρμακοποιός δεν μπορέσει να τους καλύψει τις ανάγκες τους, θα αναζητήσουν το φαρμακείο τους σε άλλα φαρμακεία.
0: Ναι. Πάντως πρέπει,
1: είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Οφείλω να το πω αυτό, σε σχέση με τους φαρμακοποιούς, πραγματικά όσες φορές μου έχει τύχει να μην βρω ένα σκεύασμα, είτε σε φάρμακο, είτε σε συμπλήρωμα κλπ, ότι παρότι είναι επιπλέον εργατόρες, όπως είπατε και εσείς αυτές για σας, το προτείνουν, δεν τους το ζητάς καν. Δηλαδή μόνοι τους προτείνουν, αν θέλετε να το αναζητήσω κάπου αλλού, θα το έχω το απόγευμα ή αύριο ή να το ψάξω. Και οφείλω να το πω αυτό, ότι είναι έτσι μια παρατήρηση πολύ θετική που μου έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση. Δεν το αποφεύγετε,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Είναι μέρος της δουλειάς μας και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να καλύψουμε τις ανάγκες των ασθενών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι εργαλεία έχουμε, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των ασθενών. Και πάλι όμως θα πρέπει, το πρόβλημα είναι κεντρικά.
0: Τι μπορεί να γίνει λοιπόν, ποια είναι η λύση? Είναι πολιτική, είπατε, ζήτημα.
1: Υπάρχουν κάποιοι νόμοι, οι οποίοι ουσιαστικά δεν εφαρμόζονται πλήρως. Το μόνο μέτρο που λαμβάνεται για την αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι μία λίστα που βγάζει ο ΕΟΦ κάθε τρίμηνο απαγόρευση εξαγωγών, η οποία κάθε τρίμηνο ανανεώνεται. Καταλαβαίνετε ότι, για παράδειγμα, αν αυτό το τρίμηνο είναι ένα σκεύασμα στη λίστα εξαγωγών και δεν εξάγεται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία καλύτερη επάρκεια, έτσι. Άμα βλέποντας ότι υπάρχει καλύτερη επάρκεια, σε επόμενο τρίμηνο βγαίνεται η λίστα εξαγωγών, οπότε πάλι ξεκινάνε εξαγωγές. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Θέλετε να είναι μεγαλύτερο το διάστημα αυτό του τριμήνου, δηλαδή,
1: όχι.
0: Ή να γίνεται επανεξέταση?
1: Να εφαρμοστεί καταρχάς την νομοθεσία. Η νομοθεσία λέει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να κρατάνε απόθεμα 3 μηνών από όλα τα φάρμακα που κυκλοφορούν, ουσιαστικά για να υπάρχει επάρκεια στην αγορά. Οι εξαγωγές θα πρέπει να μειωθούν, αν και από ό,τι το έχουμε συζητήσει με τους κυβερνούντες, είναι πολιτική να επιτρέπονται εξαγωγές, γιατί όπως και να έχει, έχουν κάποια έσοδα τα οποία και το κράτος παίρνει φόρους και δασμούς κτλ. και ουσιαστικά να εφαρμοστεί ο νόμος, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή να οι εταιρείες να έχουν επαρκές
0: απόθεμα.
1: Απόθεμα. Οι φαρμακαποθήκες επίσης να έχουν απόθεμα επαρκές, πρέπει να έχουν για 2 μήνες απόθεμα. Έτσι, αν ελέγχονται αυτά, πιστεύω ότι θα βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και θα πρέπει να μπουν και πιο σκληροί όροι όσον αφορά τα σκευάσματα που εξάγονται. Γιατί ουσιαστικά έχουμε φτάσει σε ένα φαινόμενο όπου φάρμακα που εισάγονται για τη θεραπεία των ασθενών, γιατί μιλάμε κυρίως για εισαγόμενα φάρμακα έτσι, από πολυεθνικές, καταλήγουν να εξάγονται και να χρησιμοποιούνται από ασθενείς άλλων χωρών. Έτσι. Δηλαδή είναι λίγο οξύμορο.
0: Είναι οξύμορο. Έχετε δίκιο. Κάτι τελευταίο, πολύ σύντομα, αν γίνεται, δηλαδή μέσα σε 2 λεπτά, αν μπορείτε να απαντήσετε. Όπως είπα και πριν, διάβαζα ότι πανευρωπαϊκά έχουμε ελλείψεις οι οποίες οφείλονται σε τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν από ένα τεχνικό πρόβλημα σε μονάδα παραγωγής. Ένα τεχνικό πρόβλημα, αναρωτιέμαι εγώ και νομίζω και πολλοί άλλοι, σε μια μονάδα παραγωγής μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα ολόκληρη την Ευρώπη? Είμαστε τόσο εξαρτημένοι, ναι, από λίγες φαρμακοβιομηχανίες τελικά?
1: Ακριβώς,
0: τι γίνεται?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ουσιαστικά οι περισσότερες φαρμακοβιομηχανίες αγοράζουν πρώτες ύλες που είναι η δραστική ουσία από συγκεκριμένα εργοστάσια. Πριν από κάποια χρόνια, για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί μια έλλειψη σε όλες τις αντιπυκτικές ενέσεις, γιατί οι υπαρίνες παράγονται από το χόνδρο χείρων. Και η μια μονάδα παραγωγής η οποία βρισκόταν στην Αγγλία, η μοναδική πανευρωπαϊκά, είχε μεγάλο πρόβλημα, είχε γρίπη των χείρων, είχαν κάποιο θέμα, τέλος πάντων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παραχθεί η πρώτη ύλη που ήταν απαραίτητη για την παραγωγή των φαρμάκων. Το ίδιο έχει συμβεί και επί COVID με ελλείψεις σε αντιβιωτικά όπως η αμοξικυλίνη ή ακόμα και παυσίπονα κοινά όπως το ντεπόν του Παναντόλ. Έτσι, η παρακεταμόλη, γιατί τα εργοστάσια παραγωγής που ήταν στην Ινδία και στην Κίνα, επειδή είναι 2-3 ουσιαστικά, όταν κάτι από αυτά αναγκάστηκε.
0: Μάλιστα. Έσπασε η αλυσίδα σε αυτό το σημείο και.
1: Υπήρχε πρόβλημα παγκοσμίως μετά.
0: Και παγκόσμιο, ναι, το αντιλαμβανόμαστε.
1: Αυτό είναι και ο λόγος που ουσιαστικά προσπαθούν πολλές τώρα φαρμακευτικές εταιρείες να αρχίσουν να ιδρύουν εργοστάσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Βογιατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που κάναμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε σύντομους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων με μόνιμες Σοφία Σικινιώτη. Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων

0: το μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητεί από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά το λιμάνι του Πειραιά. Επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς σε κλειστές παιδινές περιοχές. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κύθυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεντ. Στη μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
1: Ο καιρός.
0: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ έως 38 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, και αφού ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα που κατά βάση είχε ιατρικά θέματα που αφορούν στην υγεία, να πιάσουμε την εκπαίδευση τώρα, τον τομέα, τον κλάδο της εκπαίδευσης, έτσι Μάνια?
1: Να πιάσουμε τον τομέα της εκπαίδευσης, γιατί είναι και επίκαιρο, με την έννοια ότι ξεκινάμε. Σε λίγο ξεκινάμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, είναι αυτός ο πληθυντικός που τσακίζει κόκαλα μερικές φορές, το ζούμε μαζί οι γονείς με τα παιδιά. Με ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση φέτος εγώ, καθώς έχω ισχυρή εκπροσώπηση. Με δύο. Εσύ έχεις ενδιαφέρον προσωπικό για τα λεπουδάκια, εγώ έχω για τα άλλα λεπουδάκια που θα είναι και τα δύο φέτος στη δευτεροβάθμια, στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο. Αλλά δεν αφορά βέβαια μόνο εμένα, αφορά πολύ κόσμο ακόμη. Έτσι. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Νίκο Ζέρβα, είναι διευθυντής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Λάρισας, για να συζητήσουμε λιγάκι πώς θα ξεκινήσουμε, αν όλα είναι έτοιμα. Πού βρισκόμαστε, κύριε Ζέρβα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές. Σας καλωσορίζουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λοιπόν.
1: Ωραία. Καλώς σας βρίσκουμε και πάλι.
2: Είστε καλά.
1: Να ξεκινήσουμε λιγάκι από τις προετοιμασίες, τις πρακτικές. Δηλαδή, αν έχουν έρθει τα βιβλία, θα τα παραλάβουν τα παιδιά την Παρασκευή στις 11 που ξεκινάει ουσιαστικά το νέο σχολικό έτος. Αν στους καθηγητές είμαστε εντάξει σε άποψη έτσι, ειδικοτήτων αλλά και αριθμού απολύτου, είστε και μαθηματικός, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά.
2: Τα λέτε απολύτως σωστά.
1: Ωραία. Και έχουμε και τους νεοδιοριστέντες που σήμερα έχουν την ορκομοσία τους.
2: Σωστά, έχουμε την ορκομοσία των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών σήμερα, ναι. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι οι υπηρεσίες μας δούλεψαν, έτσι θα έλεγα, εντατικά. Οι υπάλληλοι τέλος πάντων που δεν έπαιρναν τις αδειές τους, όταν επέστρεφαν τις αδειές τους, να το πω έτσι, φρόντιζαν για αυτά που έπρεπε να γίνουν. Και μέσα μαζί του βεβαίως. Και είμαστε, νομίζω, στο κατάλληλο έτσι σημείο τώρα να πούμε ότι είμαστε καθόλου έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τη σχολική χρονιά. Η εκπαιδευτική με χθεσινή μας απόφαση κάλυψαν και όλα τα λειτουργικά κενά και αυτά τα λίγα τέλος πάντων που απομένουν. Έγινε η πρόσκληση των αναπληρωτών χθες, ήταν η τελευταία μέρα της υποθεσμίας. Και αναμένουμε, βέβαια, ο Υπουργός είπε ότι την πρώτη μέρα θα είναι όλοι οι αναπληρωτές στα σχολεία.
1: Εντάξει, αυτό το ακούμε βέβαια κάθε χρονιά, αλλά κάθε χρονιά εμφανίζονται αναπληρωτές και τα Χριστούγεννα. Έχει συμβεί και αυτό.
2: Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, επειδή το παρακολουθώ πολύ στενά το θέμα, πρέπει να σας πω ότι την πρώτη μέρα, και θα το διαπιστώσετε τα παιδιά σας και φέτος, την πρώτη μέρα που θα πάνε σχολείο και θα πάρουν πρόγραμμα, θα δείτε ότι θα πάρουν πρόγραμμα για 6ωρο ή για 7ωρο. Δεν θα λείπουν εκπαιδευτικοί δηλαδή, έτσι. Τώρα από εκεί πέρα όμως, ξέρετε, η διαδικασία είναι δυναμική. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να λείψει ένας εκπαιδευτικός για οποιοδήποτε λόγο, έτσι. Γιατί κάποιος μπορεί να γεννήσει ένα παιδί, γιατί κάποιος μπορεί να έχει μια ασθένεια. Και θα πρέπει και αυτός να αντικατασταθεί από εκεί πέρα. Επομένως, η διαδικασία εξακολουθεί να ισχύει όλη τη χρονιά όσον αφορά την πρόκληση αναπληρωτών, αλλά σας λέω ότι το πολύ μεγάλο μέρος των αναπληρωτών καλύπτεται από την πρώτη μέρα που θα ξεκινήσουν τα σχολεία και μετά βεβαίως κάνουμε και τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.
1: Ένα θέμα που συζητάμε κάθε χρόνο, κύριε Ζέρβα, είναι οι ελλείψεις σε προσωπικό που έχει να κάνει με την ειδική αγωγή. Εκεί τα πράγματα πώς είναι? Το ακούω από πάρα πολλούς γονείς.
2: Στην ειδική αγωγή πρέπει να σας πω δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα πέρυσι, κανένα απολύτως κενό στη διεύθυνσή μας και από ό,τι ξέρω και γενικότερα έτσι στη χώρα δεν υπήρχαν πολλά κενά και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πέρυσι δημιουργήθηκαν, ιδρύθηκαν πολλά καινούργια τμήματα ένταξης. Σας θυμίζω ότι στην περιοχή της Λάρισας, στη δικιά μας αρμοδιότητα, ιδρύθηκαν 26 καινούργια τμήματα ένταξης στις σχολικές μας μονάδες. Και βεβαίως όλα αυτά καλύφθηκαν με τους εκπαιδευτικούς που υπήρχαν. Πρέπει να σας πω ότι υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα γιατί σε κάποιους πίνακες δεν υπήρχαν εκπαιδευτικοί να προσληφθούν και να διοριστούν στην ειδική αγωγή. Παρ' όλα αυτά έγιναν υποσπάθειες και νομίζω ότι το πολύ μεγάλο μέρος καλύφθηκε και πέρυσι. Και βέβαια φέτος έγιναν αρκετοί διορισμοί στην ειδική αγωγή. Πρέπει να σας πω ότι οι διορισμοί που έγιναν φέτος ήταν σε ένα ποσοστό 60-40 ή 70-30, θα έλεγα, υπέρ της ειδικής αγωγής σε σχέση με την τυπική εκπαίδευση.
1: Δεν υπήρχαν, κύριε Ζέρβα, γιατί δεν ήταν η ζήτηση μεγάλη ή δεν έχουν ενδιαφέρον για τη δημόσια εκπαίδευση, αν έχετε μια τέτοια αίσθηση?
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι ότι επειδή αυξάνονται πάρα πολύ οι ανάγκες τα τελευταία χρόνια για την ειδική αγωγή, ειλικρινά σας μιλάω, εγώ αν θέλετε να σας δώσω ένα στατιστικό στοιχείο, πρέπει να σας πω ότι πριν από κάποια χρόνια το σύνολο των αναπληρωτών που διοριζόταν στην εκπαίδευση πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ήταν περίπου τους 5.000. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια 25.000 είναι περίπου οι ανάγκες μας μόνο για την παράλληλη στήριξη. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ανάγκες στην ειδική αγωγή. Ίσως γι' αυτό σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπήρχαν στους πίνακες εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα μπορούσαν να καλύψουν τις θέσεις. Νομίζω όμως ότι φέτος αυτό θα διορθωθεί σε πολύ μεγάλο επίπεδο, γιατί ξαναλέω, έγιναν αρκετοί διορισμοί στην ειδική αγωγή, οπότε σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
1: Τώρα δεν ξέρω αν σας ευνηδιάζω ή αν το έχετε πρόχειρο. Είναι περισσότεροι, λιγότεροι κάθε χρονιά, μάλλον λιγότεροι είναι, οι μαθητές που μπαίνουν στην δευτεροβάθμια λόγω της γύρασης του πληθυσμού, το ότι δεν κάνουμε πολλά παιδιά, τα γνωστά δημογραφικά θέματα.
2: Είναι ξεκάθαρο αυτό, κυρία Αγκουσιάρη. Είναι ένα στατιστικό το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί βλέπουμε ότι μειώνεται πάρα πολύ ο αριθμός των μαθητών κάθε χρόνο στην προγυμνασίου. Με αποτέλεσμα σε πολλά σχολεία μας να έχουμε ένα τμήμα λιγότερο στην προγυμνασίου κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη μείωση του μαθητικού δυναμικού. Ναι. Και αυτά βέβαια όμως είναι αποφάσεις που να παρθούν κεντρικά, γιατί δεν αφορούν μόνο την εκπαίδευση, όπως καταλαβαίνετε, αφορούν το δημογραφικό γενικότερα, πολύ σωστά το είπατε.
1: Οι τάξεις θα είναι με 25 μαθητές στα πολυπληθή σχολεία, τα κεντρικά που λέμε, με λιγότερους στα πιο περιφερειακά. Έχετε μια εικόνα από αυτού?
2: Εντάξτε, ναι, έχω απόλυτη εικόνα. Θα έλεγα ότι ο μέσος όρος των μαθητών στα σχολεία μας είναι περίπου 20 μαθητές ανά τμήμα, θα μπορούσα να πω και λιγότερες. Λιγότερος. Είναι πολύ μικρές οι περιπτώσεις, πολύ λίγες οι περιπτώσεις, οι οποίες τυχαίνει η οριακή κατάσταση, την οποία έχουμε ακριβώς τον αριθμό που δημιουργεί τμήματα 25 και 27. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε αυτό. Αν έχω 81 μαθητές σε μια τάξη, θα κάνω 3 27 τμήματα. Έτσι λέει η νομοθεσία. Αν όμως έχω 82, προσέξτε, θα κάνω 4 τμήματα. Οπότε για σκεφτείτε οι 82 μαθητές, αν τους διαιρέσουμε δια 4, πόσοι πέφτουν σε κάθε τμήμα.
1: Είναι 20.
2: Πολύ λιγότεροι προφανώς, έτσι. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, σε λίγες περιπτώσεις τυχαίνει αυτό να έχουμε την οριακή κατάσταση. Περισσότερες είναι έτσι κανονικά τα πράγματα, και θα έλεγα, σας λέω, ότι ο μέσος όρος είναι από 17 μέχρι 20 μαθητές ένα τμήμα. Υπάρχουν βέβαια περιφερειακά σχολεία που έχουν πολύ λιγότερους, έτσι. Μπορεί να έχουν και 5-6 μαθητές σε κάθε τμήμα.
1: Α, υπάρχει αυτό, ε. Τώρα, εγώ είμαι συνηθισμένη από τους αριθμούς στο 4ο γυμνάσιο και λύκειο, γιατί εκεί είναι η περιοχή στην οποία εγώ ζω. Οπότε τα παιδιά μου σε αυτό το σχολείο πηγαίνουν. Εκεί είναι κόσμος αρκετός.
2: Είναι, θα έλεγα, το μεγαλύτερο σχολείο της γενικής παιδείας που έχουμε, το 4ο γυμνάσιο και το 4ο λύκειο. Αλλά σας λέω, υπάρχουν και σχολεία με πολύ μικρότερους αριθμούς μαθητών, και ειδικά τα περιφερειακά σε λίγο πολύ πολύ μικρό αριθμό μαθητών, και κάθε χρόνο έχουμε ολιγομελή τμήματα, τα οποία δόξα τω Θεώ εγκρίνονται και αυτά, και βλέπουμε σε έτσι περιφερειακά σχολεία απομακρυσμένα να λειτουργούν τμήματα με 2 παιδιά, με 3 παιδιά, με 4 παιδιά, και προσανατολισμού και γενικής παιδείας βέβαια.
1: Μάλιστα. Τώρα, αυτό που είπα είναι ορθό? Στις 11 Σεπτεμβρίου με αγιασμό και βιβλία θα πάρουν οι μαθητές τα βιβλία τους, και από Δευτέρα μετά πια θα μπουν στο πρόγραμμά τους κανονικά?
2: Βεβαίως. Από Δευτέρα κανονικά στο πρόγραμμά τους, και σας είπα, θα το δείτε και τα δικά σας παιδιά, με 6ωρο ή με 7ωρο το πρόγραμμά τους.
1: Οι άνθρωποι που τώρα πιάνουν δουλειά, αυτοί που τώρα διορίστηκαν και ορκίζονται, πόσοι είναι και πώς κατανέμονται εδώ στην περιοχή της Λάρισας?
2: Σήμερα θα ορκίσουμε άλλους 10 εκπαιδευτικούς στο Βάθμια Εκπαίδευση. Είναι η 6η συνεχόμενη χρονιά που ορκίζουμε κάθε χρόνο μόνιμους διορισμένους εκπαιδευτικούς, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρετε, φαίνεται ότι ενισχύεται και η σταθερότητα και η συνέχεια και η ποιότητα στην δημόσια εκπαίδευση, γιατί αυτό μας δίνει στην ουσία τη δέσμευση για μακροπρόθεσμη ποιότητα, θα έλεγα, στο σχολείο και στους μαθητές μας. Γιατί κακά τα ψέματα, ο μόνιμος εκπαιδευτικός, θα έλεγα ότι έτσι πάντα θα έλεγα προσφέρει πιο ποιοτική δουλειά. Όχι ότι και οι αναπληρωτές δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι άνθρωποι όταν καλούνται.
1: Ναι, είναι διαφορετικό να εργαστείς σε ένα περιβάλλον σταθερό, τέλος πάντων. Να ξέρεις η επόμενη μέρα τι σου ξημερώνει και δεν είσαι έτσι στα χαμένα, να πω.
2: Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ ευχάριστο λοιπόν που έχουμε και φέτος διορισμούς, και θα κατανοηθούν βεβαίως στα σχολεία της περιοχής μας, στα κενά που έχουμε. Και από εκεί και πέρα θα φροντίσουμε όσα λίγα μένουν, τα οποία βέβαια αυτά τα λίγα που θα μείνουν είναι κυρίως κουτουλικά κενά, από ανθρώπους που λείπουν από την οργανική της θέση, έτσι. Αυτά λοιπόν θα καλυφθούν με αναπληρωτές.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο και σε αυτό το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο. Είναι η πρώτη φορά, η πρώτη χρονιά που θα εφαρμοστεί?
2: Θα εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική χρονιά, έτσι, όχι από τη φετινή. Από την επόμενη σχολική χρονιά θα εφαρμοστεί. Αυτό που έγινε μέχρι τώρα στο πολλαπλό βιβλίο είναι ότι κατατέθηκαν οι προτάσεις, κατατέθηκαν τα σχολικά εγχειρίδια αναμάθημα, και τον περασμένο Ιούνιο οι εκπαιδευτικοί μας επέλεξαν το διδακτικό πακέτο που θα διδάξουν σε κάθε μάθημα. αλλά τελικά αυτό θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το χρόνο. Έτσι, έχει επιλεγεί το πακέτο, θα γίνει αξιολόγησή του τώρα μέχρι του χρόνου και θα ξεκινήσουν από εκεί να λειτουργούν.
1: Αυτό ανά κάθε λοιπόν τμήμα, ανά κάθε καθηγητή είναι η επιλογή, ανά κάθε σχολείο, πώς? Δηλαδή, μπορεί το Α1 να διδάσκεται αυτά τα βιβλία και το Α3 άλλα?
2: Συνήθως, ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα που λέτε. Συνήθως, βέβαια, η εκπαιδευτική της ίδιας ειδικότητας σε κάθε σχολείο συνεννοούνται λίγο πολύ, έτσι συνεργάζονται και συνεννοούνται εν τέλει, να έχουν ένα κοινό σχολικό εγχειρίδιο για να υπάρχει, θα έλεγα, μια ομοιομορφία της διδασκαλίας προς τους μαθητές όλου του σχολείου. Παρ' όλα αυτά, το σχολικό βιβλίο, θα έλεγα, ποια είναι η μεγάλη διαφορά? Μέχρι σήμερα για ένα μάθημα υπήρχε ουσιαστικά ένα κεντρικά επιλεγμένο σχολικό εγχειρίδιο. Το Υπουργείο έλεγε λοιπόν ότι αυτό το εγχειρίδιο θα διδαχτεί στο μάθημα αυτό. Με το πολλαπλό βιβλίο για το ίδιο μάθημα θα υπάρχουν περισσότερα εγκεκριμένα βιβλία, τα οποία θα ανταποκρίνονται όμως στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών, αλλά μπορεί να διαφοροποιούνται όπως κάποια πράγματα, όπως ας πούμε η διδακτική προσέγγιση, η οργάνωση και η παρουσίαση της ύλης. Ως προς τις δραστηριότητες που περιέχουν, ως προς τα παραδείγματα που περιέχουν, ως προς το υποστηρικτικό υλικό και ως προς την αξιοποίηση των φυσικών πόρων περαιτέρω. Και για τα δύο τελευταία αυτά που ανέφερα τώρα, να σας πω ότι σε κάθε βιβλίο από τα καινούργια διδακτικά πακέτα θα υπάρχουν, θα έλεγα, κωδικοί αναγνώρισης, οι οποίοι θα σε παραπέμπουν σε ψηφιακό υλικό. Έτσι,
1: θα αυτό θα ρωτούσα, αυτά θα είναι τυπωμένα που θα πάρει κάθε μαθητής ή θα τα αναζητά ψηφιακά?
2: Θα είναι και τυπωμένα. Θα είναι και τυπωμένα. Θα τα πάρει σε πρώτη φάση, βέβαια, σε ψηφιακή μορφή. Ακόμα και τώρα υπάρχουν στο σύστημα αναρτημένα. Μπορεί κάποιο να τα δει από τώρα, δηλαδή, στο σύστημα με λίστη. Αλλά θα τα πάρουν οι μαθητές, βεβαίως, και σε έντυπη μορφή.
1: Α, μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης με λίστη, λέτε.
2: Βέβαια, ναι, ναι. Εκεί είναι αναρτημένα όλα τα βιβλία και από εκεί, βέβαια, έγινε και η επιλογή των βιβλίων από τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί έμπαιναν λοιπόν στο με λίστη, έβλεπαν τα διδακτικά πακέτα και επέλεγαν τελικά ποιο θα διδάξουν στο σχολείο τους.
1: Εσείς μιλάτε με τους καθηγητές, με τους συναδέλφους σας. Πώς το έχουν υποδεχτεί αυτό? Είναι κάτι που τους βοηθά? Είναι κάτι που τους προβληματίζει?
2: Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι διδακτικοί στόχοι και να πορευόμαστε με βάση αυτούς και όχι με βάση πιθανόν ένα έντυπο. Έτσι, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καταλάβει το νόημα του πράγματος που θέλουμε να διδάξουμε, αυτού προκύπτει βέβαια από τα προγράμματα σπουδών, και να πορευόμαστε με βάση αυτό και να μην κολλάμε πιθανόν σε κάποια ύλη η οποία έχει, ας πούμε, υποθεί πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια. Εγώ για τα μαθηματικά, που μπορώ να σας πω τώρα, το βιβλίο που διδάσκουμε αυτή τη στιγμή στην Γάμα Λυκείου, έχει τυπωθεί εδώ και 30 χρόνια περίπου, έτσι, για να μπουν και παραπάνω. Ναι. Επομένως, αυτό το βιβλίο θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να εξυγχρονιστεί. Όλα λοιπόν τα βιβλία, τα καινούργια διδακτικά πακέτα, στοχεύουν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο έχει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Και βέβαια, ο εκπαιδευτικός από εκεί πέρα και δυνατότητα επιλογής διδακτικού πακέτου έχει, αλλά και μέσω των ψηφιακών πόρων που θα μπορεί να αξιοποιήσει μέσα από το βιβλίο αυτό, να διδάξει στους μαθητές του έτσι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, με ό,τι πιο καινούργιο τρόπο υπάρχει, για να πάρουν τα μεγαλύτερα ωφέλη οι μαθητές του.
1: Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Αν έχουμε έναν αριθμό μαθητών στη δευτεροβάθμια σε επίπεδο νομού πια, τον οποίο μπορούμε να αναφέρουμε, πόσοι θα είναι οι μαθητές μας φέτος?
2: Οι μαθητές μας στο νομό είναι κάθε χρόνο περίπου από 18 μέχρι 19.000, με την μείωση που έχουμε πολλές φορές βέβαια, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και κάποιες αυξήσεις, γιατί μετακινούνται, θα έλεγα, άνθρωποι από μεταγραφές από άλλους νομούς. Και περίπου κυμαίνονται από 18 μέχρι 19.000 κάθε χρόνο οι μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Λάρισα. Και οι εκπαιδευτικοί που απαιτούνται για να εξυπηρετήσουν όλους αυτούς τους μαθητές είναι περίπου από 2 μέχρι 2.500. 2.500 είναι περίπου ο ανώτερος αριθμός εκπαιδευτικών που συνήθως έχουμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καλή χρονιά να έχουμε. Καλή δύναμη σε όλους μας.
2: Καλή σχολική χρονιά σε όλους μας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
2: Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε. Στην Καρδίτσα θα πάμε και η Δώρα η Μήτρα, μάλλον ο καλεσμένος της περισσότερο, θα μας λύσει την απορία αν η Καρδίτσα είναι η πρώτη διδάξασα στην εκδήλωση, σε εκδηλώσεις τύπου Λευκή Νύχτα. Γιατί ο Βόλος κάνει τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζω ότι η Καρδίτσα προηγείται και προηγείται στήτα.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι η φετινή θα είναι η καλύτερη Λευκή Νύχτα που διοργανώνεται στην Καρδίτσα. Κύριε Τσεκούρα, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας, ήμασταν πρωτοπόροι στη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας σε επίπεδο Θεσσαλίας.
2: Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στην Καρδίτσα, καλημέρα και στο Βόλο, που ξέρετε ότι τον αγαπάμε πάρα πολύ, μιας και εκεί υπάρχει μεγάλη κοινότητα από καρδιτσιώτες. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε πάει, σίγουρα θα χαιρετήσουμε άνθρωπο, έτσι. Μένει
1: ναι,
2: πολύ κόσμος
1: ναι,
2: στις Καρδίτσες εκεί. Λοιπόν, Καρδίτσα σε όλη τη Θεσσαλία, ναι, ήταν πρωτοπόρα σε σχέση με τη Λευκή Νύχτα. Μετά έχει ακολουθήσει και ο Βόλος. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται κάπου αλλού, να σας πω την αλήθεια. Πάντως Λάρισα και Τρίκαλα δεν έχουν ακολουθήσει την όλη αυτή η εκδήλωση.
1: Εσείς μιλάτε για μια διοργάνωση, κύριε Τσεκούρα, η οποία ουσιαστικά την χαρακτηρίσετε ανταποδοτική. Ανταποδοτική προς όλους τους καρδιτσιώτες και όχι μόνο, που προσπαθούν να στηρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την τοπική αγορά.
2: Αυτό ακριβώς. Το όχι μόνο, αγαπητή Δώρα Μήτρα, πηγαίνει στους επισκέπτες, στους οποίους έχουν κατακλείσει τα χωριά της Καρδίτσας αυτή την περίοδο, και βλέπουμε ότι ακόμα κρατάνε. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι που ο περισσότερος κόσμος θα φύγει, και γι' αυτό αυτή την ημερομηνία την επιλέξαμε, και για αυτό το λόγο και για το λόγο ότι είναι από τις τελευταίες ημέρες των εκπτώσεων. Ανταποδοτική βέβαια, γιατί ο κόσμος που στηρίζει την τοπική αγορά της Καρδίτσας θέλουμε να ζήσει ένα μεγάλο street party, ένα πάρτι που θα είναι γεμάτο φως, γεμάτο χαμόγελα, γεμάτο από οικογένειες, από παιδιά και πολλές πολλές προσφορές από τα καταστήματα. Τα μέλη μας την περιμένουν πολύ αυτή την ημέρα, και επειδή εχθές ήμασταν έξω στην αγορά το Διοικητικό Συμβούλιο και μιλήσαμε, πραγματικά όχι ότι θα διορθώσει την όλη κατάσταση που επικρατεί στο τοπικό εμπόριο και γενικά στο εμπόριο, αλλά νομίζουμε ότι θα δώσει μια ανάσα ρευστότητας στην αγορά της Καρδίτσας.
1: Ναι, και ναι, το πιστεύω και εγώ αυτό, γιατί πραγματικά έχουν επιστρέψει και έχει επιστρέψει ο κόσμος από τις διακοπές. Έχουν μείνει ακόμη και άνθρωποι που λέτε όντως στα ορεινά χωριά, και είναι και πολύ ψηλά τα ποσοστά των εκπτώσεων και των προσφορών, κύριε Τσεκούρα. Και όλοι όσοι γνωρίζαμε ότι θα γίνει η Λευκή Νύχτα την Παρασκευή και θέλαμε να κάνουμε κάποιες αγορές, είπαμε ας περιμένουμε και λίγες μέρες.
2: Ναι, προσπαθούσαμε να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο χαμηλά, αγαπητή κυρία Μήτρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, έτσι, για να μην περιμένει ο κόσμος μόνο την Παρασκευή. Βέβαια, αυτή την εβδομάδα θα δείτε παντού τις διαφημίσεις μας, και πολλά μαγαζιά έχουν ήδη ξεκινήσει από εχθές να διαφημίζουν ότι τη Λευκή Νύχτα θα έχουν πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Να πούμε εδώ ότι για πρώτη φορά φέτος κλείνουμε έναν κεντρικό δρόμο, και αν θυμάστε,
1: ναι,
2: καλά,
1: πολύ σημαντικοποιείτε το, ναι.
2: Το είχαμε ξανασυζητήσει πριν κανένα δίμηνο. Και μου είχε πει κιόλας να δούμε αν θα το καταφέρετε, γιατί η Ψηλάντου είναι νευραλγικός δρόμος στην πόλη της Καρδίτσας, που κανονικά δεν έπρεπε, έτσι. Δεν πρέπει όλα τα αυτοκίνητα να περνάνε.
1: Και γίνονταν και εργασίες. Εκτός το ότι ήταν και νευραλγικός, είναι νευραλγικός δρόμος και υπάρχει ένα ζήτημα με τα αυτοκίνητα. Ναι, για πείτε μας.
2: Εμείς το καταφέραμε. Η Τροχέα Καρδίτσας ήταν απόλυτα συνεργάσιμη μαζί μας. Μας υπέδειξε κάποια πράγματα το πώς θα γίνει σωστά. Έχουμε τις απαραίτητες άδειες. Από τις 7 το πρωί της Παρασκευής μέχρι τις 7 το πρωί του Σαββάτου, η Ψηλάντου θα είναι κλειστή και θα λειτουργούν τα καταστήματα σαν να είναι πεζόδρομος. Επειδή εγώ την Ψηλάντου τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά, τότε που ασφαλτοστρώθηκε πριν νομίζω 5-6 χρόνια. Λοιπόν, αυτός ο δρόμος είναι πραγματικά σαν αεροδρόμιο. Οι δράσεις οι οποίες θα κάνουμε εκεί που θα λάβουν χώρα θα είναι τόσες που θα αναδείξουν ότι αυτός ο δρόμος δεν πρέπει να είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, αλλά θα πρέπει να είναι ένας δρόμος ήπιας κυκλοφορίας ή αύριο μεθαύριο ή μετά πολλά χρόνια.
1: Α, κάνετε και μια μισή πρόταση. Πολύ ωραία.
2: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ο κεντρικός πεζόδρομος, η υψηλά του και όλοι οι παράδρομοι επί αυτών των δύο των δρόμων θα είναι γεμάτες αποδράσεις για μεγάλους, για παιδιά. Γλέντι στην κεντρική πλατεία με παραδοσιακή μπάντα, κερασμένο κρασί από την Καρδίτσα φυσικά. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Οι φορείς, επιμελητήριο, περιφέρεια, δήμος, πάντα μαζί μας. Τι είπατε?
1: Ναι, όχι, σας διάκοψα. Μιλούσατε για τους φορείς. Έχετε ενώσει δυνάμεις προφανώς για όλη αυτή την διοργάνωση.
2: Βεβαίως. Να ξέρετε πάντα ότι τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια ο εμπορικός συλλογός είναι αυτός ο οποίος βάζει τους φορείς στο τραπέζι και πολλές φορές να ξέρετε ότι τους ενώνει κιόλας.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Εγώ το πρωί πάντως, μόλις ξύπνησε η κόρη μου που είναι 13 ετών, της είπα κοίταξε να δεις, κανόνισε την Παρασκευή να κανονίσεις παρέα και αν δεν βρεις παρέα θα πάμε μαζί. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Τζικούρα, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να αγοράσουν. Όμως θα στηθεί πραγματικά ένα μεγάλο πάρτι. Δηλαδή στην οδό Ιζικαήλ θα υπάρχει DJ, στην Βάλβη ο εικαστικός όμιλος και με τα μέλη του εκεί θα κάνουν πολλές εκπλήξεις.
2: Ο εικαστικός όμιλος θα δώσει ρεσιτάλ εκείνη τη μέρα, έτσι, το βραδιά.
1: Ο δρόμος των τεχνών διαβάζω.
2: Ναι, το οποίο μπροστά εκεί στο μικρό του συντριβάνι θα υπάρχει και live μπάντα που θα συνοδεύει με τα κατάλληλα τραγούδια. Ξέρετε πώς είναι οι καλλιτέχνες τώρα, έτσι, σε σχέση με τη μουσική. Και ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί και θα δημιουργούν και εκείνη τη στιγμή, έτσι, οι άνθρωποι.
1: Βεβαίως, αθλητικές εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία.
2: Ο ΑΚ, ο ΣΠΑΚ και η αναγέννηση μπάσκετ θα είναι εκεί. Και πρόθυμα δηλαδή είπαν ότι θα συμμετάσχουν σε όλο αυτό.
1: Και υπάρχει και κάτι καινούριο φέτος, δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία, κύριε Τζακούρα.
2: Α, ναι. Ναι. Ήταν αυτό, πάντα το συζητούσαμε στον Εμπορικό Σύλλογο και τα λέγανε και τα μέλη μας. Παλαμά, Σοφάδες, Μουζάκι και Τρίκαλα, γιατί τα Τρίκαλα είναι ένα τέταρτο από την Καρδίτσα. Ξέρουμε ακριβώς ότι οι εμπορικές συναλλαγές Τρικάλων και Καρδίτσαν πλέον πηγαίνουν, έρχονται ο κόσμος και οι Καρδιτσώτες και οι Τρικαλινοί. Εμείς τους δίνουμε τη δυνατότητα να έρθουν εντελώς δωρεάν. Υπάρχουν και έχουν ανακοινωθεί τα μέρη στις 6 ώρα δηλαδή που θα αναχωρήσουν από αυτές τις περιοχές. Κρατήσεις θέσεων ήδη έχουν ξεκινήσει και με μεγάλη μας έκπληξη βλέπουμε ότι υπάρχει και συμμετοχή. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Νομίζω ότι θα πάει καλά και αν βοηθήσει και ο καιρός που φαίνεται ότι θα βοηθήσει. Ο Θεός της Καρδίτσας θα μας κάνει λίγο δροσιά από την άποψη ότι δεν θα έχει τα 39 40 που ανακοινώθηκαν πριν μια εβδομάδα.
1: Και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Και πώς να φύγουν.
2: Κοιτάξτε, μακάρι να έχει χρήματα ο κόσμος να φύγει τριήμερο. Εμείς θα απευθυνθούμε σε αυτούς που θα μείνουν στην Καρδίτσα, στους επισκέπτες και νομίζουμε ότι θα περάσουν υπέροχα. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα παρατράγουδο σε σχέση με τα ρεύματα που είχαμε πιο παλιά. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση και με τη ΔΔΕ. Μας είπαν ότι θα είναι καθόλου έτοιμοι. Ενημερωμένοι είναι οι πυροσβεστικοί, το νοσοκομείο, το ΕΚΑΒ, η τροχεία, η αστυνομία. Είναι άπαντες ενημερωμένοι και άπαντα είναι με τις άδειες οι οποίες προβλέπονται για κάτι τέτοιες εκδηλώσεις. Εδώ, αγαπητή Δήμητρα, θέλω. Δώρα μου, θέλω να.
1: Δήμητρα, με λένε και είπα και άλλη Δήμητρα από το επίθετό μου, Δώρα και Μήτρα, Δήμητρα.
2: Ναι. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ και καλή επιτυχία και στη Λευκή Νύχτα του Βόλου. Γιατί με τα παιδιά του Εμπορικού Συλλόγου εδώ έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και πολύ, πολύ καλή συνεργασία.
1: Έχουν και εύχομαι στο Βόλο, από ό,τι έλεγε η συνάδελφος Ελένη Ταυτοπούλου, την Παρασκευή και αυτή.
2: Ναι, μαζί είμαστε, ναι. Μαζί είμαστε.
0: Παρασκευή, ναι, την ίδια μέρα.
2: Παρασκευή. Οι αγορές μας βέβαια είναι πάρα πολύ μακριά, έτσι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή δεν έρχεται εύκολα ο άλλος στην Καρδίτσα.
1: Εντάξει, δεν είναι ανταγωνιστικές οι διοργανώσεις. Εντάξει, λογικό.
2: Και
1: είναι.
2: Γι' αυτό δεν το αλλάξαμε, να σας πω την αλήθεια, ούτε εμείς, ούτε ο Βόλος, μιας και οι αγορές μας είναι πάρα πολύ μακριά. Εγώ τους εύχομαι καλή επιτυχία. Παρακινώ τον κόσμο εκεί να βοηθήσει την τοπική αγορά, γιατί και αυτοί την έχουν ανάγκη. Τα ίδια προβλήματα έχουν και αυτοί, παρόλο που έχουν περισσότερο κόσμο και με το λιμάνι τους δηλαδή και με το πήλιο, αλλά η μικρομεσαία επιχείρηση στενάζει και τα προβλήματα είναι κοινά, δηλαδή Ξέρετε, υπερατλαντικές
1: πλατφόρμες. Και αφού το αναφέρετε, κύριε Τσικούρη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, και με αυτά που ακούγονται ότι θα εξαγγελθούν στην ΔΕΦ και όσα έτσι έχουν διαρρεύσει και ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο για μείωση προκαταβολής φόρου, έτσι λίγο έτσι ένα μικρό σχόλιο θα ήθελα, τι περιμένετε?
2: Κοιτάξτε, μείωση προκαταβολής φόρου το λένε συνέχεια, εμείς περιμένουμε κατάργηση. Περιμένουμε την μείωση των ασφαλιστικών μας εισφορών, την πραγματική μείωση, έτσι, και φυσικά την κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος. Επάγιο αίτημά μας δηλαδή, το οποίο το διεκδικούμε όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι και όλος ο εμπορικός σύλλογος. Όλος ο εμπορικός κόσμος, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, κάθε επιτυχία για την Παρασκευή. Λογικά κάπου θα βρεθούμε εκεί στην διοργάνωση.
2: Σας περιμένουμε, θα είναι πάρα πολύ όμορφα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσικούρα.
2: Γεια σας, ευχαριστώ.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Συνεχίζουμε, οδεύουμε σιγά σιγά ωστόσο προς το τέλος της εκπομπής. Όσοι μας ακούτε και όσες από την αρχή της εκπομπής, θα ακούσατε έτσι μια σύντομη συνομιλία που είχαμε με τη Μάνια την Κουσιάρη γύρω από το θέμα των αλεπούδων. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν, είναι η αίσθησή μας ότι βλέπουμε πλέον πιο συχνά αλεπούδες και μάλιστα πολύ κοντά ακόμη και στα σπίτια μας και στις παραλίες? Είναι λοιπόν η αίσθησή μας ή όντως κάτι έχει αλλάξει γύρω από την συμπεριφορά τους? Καλέσαμε λοιπόν να συζητήσουμε για το θέμα αυτό τον πρόεδρο του Παραρτήματος Θεσσαλίας του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Παύλο Σταμόπουλο. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Και καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Να είστε καλά. Είχαμε πριν από λίγες μέρες μάλιστα, με αφορμή περιστατικά τραυματισμού ανθρώπων από αλεπούδες, ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, ο οποίος μας υπενθυμίζει ότι όσο κοντά μας και να έρχονται, πρόκειται, δεν πάβουν να είναι άγρια ζώα που δεν πρέπει να προσεγγίζονται, να ταΐζονται ή να ενθαρρύνεται η παρουσία τους κοντά σε κατοικίες. Ξεκινώ με το ερώτημα αυτό που είχαμε, με την απορία αυτή που διατυπώσαμε και με τη συνάδελφο τη Μάνια νωρίτερα. Είναι περισσότερες οι αλεπούδες τελικά μέσα στον αστικό ιστό, κοντά στα σπίτια, σε κατοικημένες περιοχές, ή η αίσθησή μας είναι μόνο?
1: Το θέμα είναι ότι η αυξημένη παρουσία αλεπούδων κοντά σε κατοικημένες περιοχές, να ξεκινήσουμε από το βασικό, δεν πρέπει γενικά να προκαλεί πανικό. Έτσι, η αλεπού είναι ένα άγριο ζώο της ελληνικής πανίδας, το οποίο μπορεί να το βλέπουμε περισσότερο. Δεν σημαίνει ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει συμβεί και αυτό. Όμως αυτό μπορεί να οφείλεται και στην εξοικείωση, σε μια περαιτέρω εξοικείωση με τους ανθρώπους. Και ουσιαστικά, από ό,τι διάβασα την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΗ, ουσιαστικά ο ΕΟΔΗ αναφέρεται σε αυτό ακριβώς το γεγονός, στην αλληλεπίδραση που υφίσταται ανάμεσα στους ανθρώπους και τις αλεπούδες, και στο πώς πρέπει εμείς να συμπεριφερόμαστε όταν βρισκόμαστε απέναντι σε άγρια ζώα, σε άγρια θηλαστικά, έτσι. Οπότε η εξοικείωση αυτή μπορεί να προκύπτει, να μην προκύπτει σκόπιμα από τον άνθρωπο. Δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί ας πούμε να αφήνουμε σακούλες απορριμμάτων σε μια περιοχή, έτσι. Οι αλεπούδες στην διαδικασία ανέβρεσης τροφής μπορεί να πλησιάσουν σε ένα χώρο που ουσιαστικά υπάρχουν απορρίμματα, ψάχνοντας να φάνε, έτσι, να τραφούν. Και πρακτικά αυτό από μόνο το αποτελεί ένα παράγοντα για τον οποίο παρατηρούμε περισσότερες αλεπούδες σε κατοικημένες περιοχές.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί να θέλατε να το πείτε, απλά σας διακόπτω. Θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ που μένω λίγο έξω από το Βόλο, σε περιοχή με αγροτική, έτσι, δηλαδή με την έννοια ότι γύρω-γύρω υπάρχουν οικόπεδα, κτήματα, καλλιέργειες, έχω παρατηρήσει οικογένειες αλεπούδων πάρα πολύ κοντά. Το γεγονός ότι έξω εγώ μπορεί να αφήσω και μια τροφή για δέσποτα γατάκια, είναι ένας παράγοντας που μπορεί να προσελκύσει έτσι τόσο κοντά τις αλεπούδες? Γιατί μένω
1: σίγουρα
0: πολλά χρόνια
1: παράγοντας
0: και παλιότερα δεν το βλέπα αυτό, είναι αλήθεια?
1: Ναι. Θα σας πω, αυτό που αναφέρετε είναι από τις βασικότερες αιτίες για τις οποίες μια αλεπού μπορεί να πλησιάσει σε κατοικημένη περιοχή. Ξαναλέω, η ανέβρεση τροφής για την αλεπού αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα για τον οποίο μπορεί να τη δούμε εντός κατοικημένης περιοχής. Γιατί ουσιαστικά οι ζωοτροφές, ηθικά οι ζωοτροφές, αποτελούν σημαντική πηγή τροφής για την αλεπού. Οπότε όταν αφήνουμε εκτεθειμένες ζωοτροφές σε μια προσπάθεια, ας πούμε, να ταΐσουμε αδέσποτα ζώα, αυτές οι τροφές θα προσελκύσουν και αλεπούδες ενδεχομένως. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός, ξαναλέω, έτσι. Απλά ίσως μια διαφορετική διαχείριση τόσο σε απορρίμματα, σε τροφές δικές μας, σε ζωοτροφές από τους ανθρώπους, να έχει προκαλέσει και μια περαιτέρω προσέλκυση της αλεπούς ουσιαστικά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ξέρουμε ότι η αλεπού είναι φορέας της ασθένειας της λύσας. Μια ασθένεια που ωστόσο τα τελευταία αρκετά χρόνια στην Ελλάδα θα έλεγα ότι έχει εκλείψει. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν φόβοι μέσα από αυτή την παρότι όχι μεγαλύτερη σε πληθυσμό εμφάνιση των αλεπούδων, αλλά από το γεγονός ότι έρχονται πιο κοντά μας, υπάρχει κίνδυνος να αναθερμανθεί η ασθένεια αυτή? Κοιτάξτε, δηλαδή είναι κάτι που προβληματίζει σε πρώτη φάση?
1: Είναι να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί το σημαντικότερο είναι ότι δεν πρέπει να προκαλούμε πανικό, έτσι? Δηλαδή η παρουσία η αύξηση θεάσεων σε αλεπούδες δεν συνεπάγεται και λύσει αυτομάτως. Έτσι, ξέρουμε ότι η αλεπού, και συγκεκριμένα η κόκκινη αλεπού, αποτελεί μια πολύ καλή δεξαμενή του ιού της λύσας. Παρ' όλα αυτά, να τονίσουμε πως κρούσμα λύσας στην Ελλάδα δεν έχουμε από το 2014. Είχαμε κάποια κρούσματα που εμφανίστηκαν το 2012, ελήφθησαν κάποια μέτρα τότε, τα οποία απέδωσαν και όλες, και τα τελευταία κρούσματα, αν θυμάμαι καλά, ήταν το Μάιο του 2014. Από τότε δεν έχει παρουσιαστεί κανένα νέο κρούσμα. Οπότε δεν πρέπει να συγχαίουμε την παρουσία της αλεπούς σε μια περιοχή με την παρουσία λύσας σε μια περιοχή. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι μεν δεξαμενές, όμως αυτό δεν συνεπάγεται πως τα ζώα αυτά είναι χωρίς του ιού ή ότι μπορεί να μεταδώσουν τον ιό στον άνθρωπο. Σε καμία περίπτωση. Επίσης, να αναφέρουμε και κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό, πως εφαρμόζονται εμβολιαστικά προγράμματα εδώ και χρόνια. Η χώρα μας είναι απαλλαγμένη. Έχει μπει σε καθεστώς χώρας απαλλαγμένης από τη λύσα. Και εφαρμόζονται εμβολιαστικά προγράμματα τόσο σε άγρια θηλαστικά, σε αλεπούδες, όσο με πρόθυμα δολώματα γίνεται αυτή η διαδικασία ουσιαστικά και με ρήψη από αεροσκάφη, όσο και στα ζώα συντροφιάς, γιατί και ο σκύλος αποτελεί μια καλή δεξαμενή του ιού. Αλλά ο λόγος για τον οποίο εμβολιάζουμε είναι ακριβώς αυτό, γιατί μιλάμε για μια πολύ σοβαρή νόσο, μια ζωοανθρωπονόσο, μεταδίδεται στον άνθρωπο ουσιαστικά, και από τη στιγμή που θα εκδηλωθούν συμπτώματα και όλες, δεν υπάρχει καμία απολύτως θεραπεία. Οπότε πρακτικά ο λόγος για τον οποίο εμβολιάζουμε είναι αυτός, και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε και λύσα τόσα χρόνια στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Άρα είναι τελείως διαφορετικά, δεν μας ανησυχεί καν, δεν μας προβληματίζει καν το γεγονός ότι βλέπουμε συχνότερα αυτά τα άγρια ζώα κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Δεν μας προβληματίζει ως προς το ενδεχόμενο επανεμφάνισης κρουσμάτων λύσας, λέτε?
1: Όχι, αλλά θέλω να τονίσω κάτι σημαντικό. Το γεγονός ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε την παρουσία της αλεπούς με την λύσα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε την παρουσία της αλεπούς σε κατοικημένες περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, τι εννοώ? Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την διάθεση των απορριμμάτων, όταν τοποθετούμε ζωοτροφές ενδεχομένως για να ταΐσουμε αδέσποτα ζώα ή άλλου είδους ζώα, να μην αφήνουμε εκτεθειμένες ουσιαστικά, εκτεθειμένες μεγάλες ποσότητες ζωοτροφών, μπορεί να προσελκύσουν αλεπούδες. Σε καμία περίπτωση πάντα θεωρούμε, και το γνωρίζουμε αυτό, ότι η αλεπού είναι ένα άγριο ζώο. Δεν την πλησιάζουμε, δεν την χαϊδεύουμε, δεν προσπαθούμε να την πιάσουμε, δεν την ταΐζουμε σε καμία περίπτωση, γιατί η εξοικείωση έρχεται ακριβώς από αυτή τη συμπεριφορά του ανθρώπου που την προκαλεί. Δηλαδή, όσο πιο φιλικοί είμαστε απέναντι σε ένα ζώο, είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή αυτό να προκαλέσει και μια ανάλογη αντίδραση από το ίδιο το ζώο. Παρ' όλα αυτά, ο ρόλος μας πρέπει να είναι ακριβώς αντίθετος. Δηλαδή, δεν φροντίζουμε την αλεπού ώστε να μην τη βλέπουμε σε κατοικημένες περιοχές. Ξαναλέω, είναι άγριο ζώο. Δεν είναι ένας σκύλος αδέσποτος που ζει εντός του αστικού ιστού και τον φροντίζουμε. Είναι άγρια θηλαστικά ζώα και αυτά δεν έχουν θέση εντός κατοικημένων περιοχών.
0: Μάλιστα. Κατανοητός απόλυτα και ξεκάθαρος, κύριε Σταμόπουλε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, και για σήμερα ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, η εκπομπή που είναι καθημερινά κοντά σας από τις 10 μέχρι και τις 12. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος λοιπόν της εκπομπής, ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού μας. Ο τελικός λόγος όμως είναι στους σύντομους τίτλους. Μάλλον, ο τελικός λόγος είναι στη Μάνια την Κουσιάρη με τους σύντομους τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν. Για χαρά, φίλες και φίλοι, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σας.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Σημαντικά αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες που παρέχει σε ασθενείς από τη Λάρισα, τη Θεσσαλία και ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, με την εγκατάσταση νέου υπερσύγχρονου αγκιογράφου που ανοίγει τον δρόμο για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα σοβαρών αγκιακών περιστατικών και οξέων εγκεφαλικών επεισοδίων. Σε λειτουργία βρίσκεται το ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Βόλου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Ανακαίνιση συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ αφορά χώρο περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και αναβαθμίζει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Στους μεγάλους ορεινούς δήμους της χώρας κατατάσσεται πλέον ο Δήμος Ελασσόνας μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που εισάγει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο νοσοκομείο Τρικάλων με ελαφρά τραύματα νοσηλεύεται 17χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Σε 21 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται τα διαθέσιμα του Δήμου Βόλου στους τραπεζικούς του λογαριασμού, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Δημοτική Επιτροπή. Αυτοψία της Ευαγγελίας Λιακούλη στο ΕΚΑΒ Λάρισας μετά από καταγγελίες εργαζομένων για υποστελέχωση και παροπλισμένα ασθενοφόρα από τα συνολικά μόλις 5 που εξυπηρετούν τη Λάρισα σε αυτή την περίοδο των αδειών. Καταθέτει σχετική ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων νοσηλεύεται 67χρονος, ο οποίος υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίπημα σφίκας. Στους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία στο Βόλο, στους 37 στη Λάρισα. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης, παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δασικές περιοχές και περιοχές Natura. Στη Μαγνησία διορίζονται 79 εκπαιδευτικοί, ενώ 19 δήλωσαν ήδη ότι θα λείψουν για διάφορους λόγους και έτσι τις θέσεις τους θα καλύψουν αναπληρωτές. Οι διορισμοί αφορούν την ενίσχυση των σχολικών μονάδων του νομού εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Τρεις διακομιδές ασθενών από τις βόρειες Ποράδες προς το Βόλο πραγματοποιήθηκαν χθες. Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκαν δύο γυναίκες και ένας άνδρας προκειμένου να υποβληθούν σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και νοσηλεία, καθώς τα περιστατικά κρίθηκαν αναγκαίο να αντιμετωπιστούν. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οδηγοί και λεωφορεία σε τμήματα του οδικού δικτύου του Πήλιου, όπου τα προβλήματα υποδομών δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις. Η κατάσταση προκαλεί διαμαρτυρίες και επαναφέρει το ζήτημα της ανάγκης παρεμβάσεων για ασφαλέστερη κυκλοφορία κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών. Πρόστιμο και ποινή φυλάκισης 4 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε 57χρονο στο Βόλο, ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μετά τους Δήμους Σοφάδων και Παλαμάς, τους επηρεαζόμενους Δήμους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, προσθέθηκε και ο Δήμος της Καρδίτσας, καθώς εντοπίστηκε κρούσμα στο Καλυφώνι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στο ρεύμα προς Γρεβενά. Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Κωνσταντίνου Τέλη με τον Δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτη Νάνο στο επίκεντρο Ιόχεα Γράφων, έργο 10 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και οι παρεμβάσεις στο οδικό κύκλωμα της Λίμνης Πλαστήρα. Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο γιατρός και υποψήφιος δήμαρχος του Καποδιστριακού Δήμου Γόμφων, Βάιος Πάλας. Ο Δήμος Μουζακίου διοργανώνει περίπατο στους αρχαίους Γόμφους, μια διαδρομή στην ιστορία, τον πολιτισμό και τη φύση, την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Πανδημοτική γιορτή κρασιού και αμπελιού θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου στην ιδηλιακή τοποθεσία Αγία Τριάδα στην είσοδο του ιστορικού οικισμού της Ραψάνης. Στόχος η ανάδειξη της μακροχρόνιας αμπελουργικής παράδοσης και του φημισμένου τοπικού ίνου Pop Ραψάνης. Η πόλη της Λάρισας μετατρέπεται στο επίκεντρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης το Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας το μεγάλο πανελλήνιο εορταστικό φιλανθρωπικό τουρνουά παλεμάχων ποδοσφαιριστών με τη συμμετοχή 8 ομάδων. Τα έσοδα και οι προσφορές που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση μιας μονογονεϊκής οικογένειας με 3 παιδιά, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Η εφορία αρχαιοτήτων Λάρισα, στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού της Πανσελλήνου του Αυγούστου, προσκαλεί τους φίλους της σε δύο μελωδικά ταξίδια κάτω από το φως του φεγγαριού, στο κάστρο της Βελίκας την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με ξενάγηση πριν από την συναυλία στις 8 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο και με ελεύθερη είσοδο. Και το Σάββατο στις 29 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, το κοινό θα απολαύσει υπέροχες μελωδίες στον δροσερό κήπο του Διαχρονικού Μουσείου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα από όλη τη Θεσσαλία. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θετικά στοιχεία προκύπτουν από την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο επτάμηνο του έτους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καταγράφηκε πρωτογενές πλεώνασμα 5,77 δισεκατομμύρια ευρώ, με την υπέρβαση εναντί του στόχου στα 302 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, τα καθαρά έσοδα κατέγραψαν άνοδο πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ στους πρώτους 7 μήνες του έτους σε σχέση με το στόχο του προϋπολογισμού. Η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Ο κ. Μαρινάκης απέκλεισε για μια ακόμα φορά το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, για τον οποίο, όπως είπε, υπάρχει δικαίωμα. Sky. Ο κ. Μαρινάκης απέκλεισε για μια ακόμα φορά το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο,

0: Αλλάζει ο χάρτης των μετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη με τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά από τις 27 Αυγούστου. Οι τελευταίες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται ώστε όλα να είναι έτοιμα την ερχόμενη Πέμπτη για τα εγγένεια της γραμμής παρουσία του Πρωθυπουργού. Σήμερα στο Υπουργείο Μεταφορών θα γίνει σύσκεψη για το θέμα του ενιαίου εισιτηρίου στο μετρό και την αστική συγκοινωνία, ενώ τις επόμενες ημέρες θα τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές στα δρομολόγια του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Χθες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας στην ΕΡΤΡΙΑ, ανέφερε ότι το μετρό θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, την Παρασκευή και το Σάββατο, στη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο μοντέλο να εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους. Έκκληση στους ιδιοκτήτες λεωφορείων να περιορίσουν τις απαιτήσεις τους και να συμβάλλουν θετικά στην εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της μετακίνησης των μαθητών στη Θεσσαλονίκη, απίθυνε ο Δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος, μιλώντας το πρωί στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο ίδιος κάλεσε τους αρμόδιους να αντιμετωπίσουν προσεκτικά αιτήματα των ιδιοκτητών, όπως η χρονική διάρκεια της συμφωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Σήμερα το βράδυ, η διοίκηση του Δήμου Θέρμης θα έχει συνάντηση με τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπροσώπους γονέων, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού που έχει διενεργήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Χθες, ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, προανήγγειλε μια σειρά από κινήσεις, όπως η διανομή πάσο σε μαθητές για δωρεάν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία και αλλαγές σε δρομολόγια για να εξυπηρετηθούν οι μαθητές. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι πρώτες αντιδράσεις στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών για οικονομική ασφυξία στο Ιράν εκφράστηκαν στην Ασία. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο δήλωσε ότι οι σχέσεις της Κίνας με το Ιράν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι είναι ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις σε διακρατικές σχέσεις. Χθες βράδυ, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε δευτερογενείς κυρώσεις που θα πλήξουν όχι μόνο το Ιράν, αλλά και εμπορικούς εταίρους του και αφορούν μεταξύ άλλων το χρυσό, την τεχνολογία, τους ψηφιακούς πόρους, την αεροπλοεία και τις θαλάσσιες μεταφορές. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, στο Δήμο Παγκαίου. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν ήδη 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΕΔΙΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, ζητά ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται καταγγελίες για την πιθανή συμβολή καλωδίων του δικτύου ηλεκτροδότησης στην εκδήλωση πυρκαγιών. Διευρύνονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για λογαριασμό των παραγωγών στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2026. Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, στις επιλέξιμες κατηγορίες πιστοποιημένων φορέων εντάσσονται και οι γεωπόνοι καθώς και οι γεωτεχνικοί που είναι εγγεγραμμένοι στην Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια, ενώ πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στα ορεινά. Η άνεμη πνέω μεταβλητή με ένταση 2 έως 4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα στην εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤΡΙΑ καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. Πέμπτη, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επόμενη στάση ενημέρωση. Ακούτε πάντα 102 FM. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη και όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Σταχιάος, ο οποίος θα μας λύσει όλες τις τυχόν απορίες έχουμε λίγες ώρες πριν τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μεθαύριο λοιπόν έχουμε τα εγγένεια του μετρό. Φαντάζομαι είστε πολύ χαρούμενος.
1: Και χαρούμενος αλλά και αγχωμένος, διότι εντάξει, είναι οι εκκρεμότητες της τελευταίας στιγμής.
0: Υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες, φαντάζομαι τις πιστοποίησεις. Α, για την οργάνωση. Τις πιστοποίησεις τις έχετε πάρει όλες.
1: Τις πιστοποίησεις έχουν έρθει όλες. Τώρα σε λίγη ώρα θα υπογράψει και την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. Θα υπογράψει και ο αρμόδιος υπουργός μεταφορών την άδεια λειτουργίας του παρόχου της υπηρεσίας. Οπότε θα είμαστε απολύτως τυπικά εντάξει.
0: Κύριε Ταχιά, όπως γνωρίζουμε, θα γίνουν τα εγγένεια στις 9.30 το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μεθαύριο 5η, 27 του μήνα, στο σταθμό της Μίκρας, καθώς μεταφέρθηκε αφού ήταν να γίνει στο σταθμό Καλαμαριά, αλλά υπάρχει μια, εκείνη την ώρα μια λαϊκή αγορά.
1: Όχι, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Τώρα, επειδή διαβάζω όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας κτλ. Και ο πραγματικός λόγος είναι ότι ο σταθμός της Καλαμαριάς είναι μικρός. Ο σταθμός της Μίκρας είναι εκείνος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί έναν ικανοποιητικό αριθμό καλεσμένων. Αυτός είναι ο κύριος λόγος.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει άλλος λόγος.
0: Για το κοινό, γιατί πραγματικά οι κάτοικοι της Καλαμαριάς το περιμένουν πώς και πώς και φαντάζομαι σας το έχουν πει, γιατί πηγαίνατε πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα στις στάσεις του μετρό στην Καλαμαριά. Για το κοινό, πότε θα ανοίξει, πότε θα μπορούμε δηλαδή να το χρησιμοποιούμε?
1: Την ίδια μέρα, γύρω στις 3 το μεσημέρι, και ο βασικός λόγος είναι ότι θα πρέπει να, να αφαιρεθούν όλες τις καρέκλες και καταλαβαίνετε όλο το στήσιμο που θα γίνει για τα γένεια από το σταθμό της Μίκρας. Για να ανοίξει το σύνολό του. Μην ανοίξουν δηλαδή μόνο οι 4 σταθμοί, να ανοίξει το σύνολό του.
0: Άρα την 5η 3 η ώρα περίπου.
1: Την 3 το μεσημέρι υπολογίζουμε θα παραδοθεί στο κοινό.
0: Mm-hmm. Είχαμε μία καθυστέρηση στην επέκταση του μετρό. Τις γκρίνιες που υπάρχουν τις έχετε ακούσει, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πού οφείλονταν αυτές οι καθυστερήσεις, Υπουργέ?
1: Αμυγός τεχνικούς λόγους. Κοιτάξτε, το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα απολύτως αυτόματο μετρό. Είναι ένα μετρό το οποίο τρέχει κυρίως με βάση ένα software το οποίο έρχεται και υπολογίζει το πώς κινούνται τα τρένα εφόσον πάρει κάθε πρωί έναν συγκεκριμένο προγραμματισμό. Τα τρένα λοιπόν επικοινωνούν μεταξύ τους και επικοινωνούν και με το κέντρο ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι από την ώρα που το μετρό, ο κλάδος Καλαμαριάς τεθεί σε λειτουργία, τα τρένα παλιά και καινούργια θα πρέπει να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και ο κλάδος Καλαμαριάς να αλληλεπιδρά με το κλάδο της Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει επίσης ότι κατά τη φάση των δοκιμών, τυχόν προβλήματα του κλάδου της Καλαμαριάς επηρέαζαν ή θα επηρέαζαν το λειτουργούν μετρό. Δηλαδή τη βασική γραμμή, τη γραμμή που ξέρουμε Νέα Ελβετία, νέος συνδεδομικός σταθμός. Mm-hmm. Προκειμένου να αποφευθεί αυτό, έπρεπε οι δοκιμές να γίνονται σε πολύ συγκεκριμένες ώρες, εκτός λειτουργίας, και θα έπρεπε επίσης να αποφευθούν οι πολύ ορατές αλληλοεπιρροές που υπήρχαν. Αυτό μας έφερε μια καθυστέρηση. Ήταν δύσκολο. Και επίσης ήταν και 6 διαφορετικές συμβάσεις που και αυτό με τη σειρά του είναι δύσκολο να συντονιστεί.
0: Αν γύριζατε το χρόνο πίσω θα κάνατε κάτι διαφορετικό ώστε να μην υπήρχαν αυτές οι καθυστερήσεις?
1: Όχι, γιατί νομίζω ότι όταν δημοπρατήθηκε το μετρό η επέκταση της Καλαμαριάς ήταν πολύ σοφή η κίνηση να επεκταθεί με τον τρόπο με τον οποίο επεκτάθηκε, γιατί απλούστατα οι διαθέσιμοι πόροι τότε παρκούσαν μόνο γι' αυτό.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, θα.
1: Αλλιώς.
0: Ορίστε.
1: Αλλιώς θα χανόταν το τρένο, για να το πω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οι 5 στάσεις επιπλέον είναι Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Από όσο γνωρίζουμε, η διαδρομή από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα είναι περίπου 15 λεπτά, ενώ μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό θα είναι 25 και θα υπάρχει ένας διπλός κλάδος μετά την 25η Μαρτίου.
1: Μετά την 25η Μαρτίου, τα τρένα θα έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν είτε προς την Καλαμαριά είτε προς την Ελβετία. Στην Ελβετία καταλήγουμε με 2 σταθμούς ακόμα, τη Βούλγαρη δηλαδή και την Ελβετία, και προς την Καλαμαριά μετά αρχίζουμε και προσεγγίζουμε τους 5 σταθμούς της Καλαμαριάς, που είναι η Νομαρχία, όπως σας τους είπατε, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και η Μίκρα. Τώρα, Στα τρία τρένα που θα ξεκινούν από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, τα δύο θα πηγαίνουν στην Καλαμαριά και το τρίτο θα πηγαίνει στην Ελβετία. Το τέταρτο θα ξαναπηγαίνει και το πέμπτο θα ξαναπηγαίνουν στην Καλαμαριά, το έκτο θα πηγαίνει στην Ελβετία. Και θα γυρνάνε με την αντίστροφη φορά. Αυτό μας δίνει μέχρι την Μαρτίου τη συχνότητα της έλευσης των τρένων, δηλαδή τη χρονοαπόσταση που έχουμε και σήμερα. Από εκεί και πέρα, στην Καλαμαριά θα δίνει ένα μέσο χρόνο μετακίνησης περίπου 4,5 λεπτά, αν στη βασική γραμμή έχουμε τα 3, και στην Νέα Ελβετία κάτι περισσότερο, γιατί εκεί πέρα θα πηγαίνει ένα στα τρία τρένα.
0: Ο στόχος σας ποιος είναι, δηλαδή πόσους εκτιμάτε ότι θα εξυπηρετεί το μετρό της Καλαμαριάς, γιατί σίγουρα θα υπάρξει αποσυφόρηση από τη Βασιλίσσης Όλγας, έτσι, δεν το συζητάμε, και από την Κωνσταντίνου Καραμαλή, γιατί πολλοί από την Καλαμαριά ανεβαίνουν και πάνε από Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Το μετρό της Καλαμαριάς θα γίνει, θα μπει σιγά σιγά στη ζωή των κατοίκων, όπως σιγά σιγά μπαίνει και το μετρό και μπήκε και το μετρό της βασικής γραμμής, το μετρό που λέμε μετρό Θεσσαλονίκης, αν και όλο το μετρό που λέμε μετρό Θεσσαλονίκης. Και μπήκε, μπαίνει αργά, γιατί ο κόσμος πρέπει να το συνηθίσει, να το βάλει στην ρουτίνα του. Υπολογίζουμε ότι πολύ σύντομα θα ανταποκριθεί στη ζήτηση περίπου 63.000 μετακινήσεων από την Καλαμαριά, που είναι ένα σημαντικό αριθμό για να βγάλει και πολλά αυτοκίνητα από τον δρόμο και πολλούς τόνους διοξιδίου του άνθρακα.
0: Είστε ευχαριστημένος, επειδή αναφερθήκατε και στην ανταπόκριση του κόσμου στο μετρό, στην βασική γραμμή, να το πούμε έτσι. Είστε ευχαριστημένος από την ανταπόκριση του κόσμου σήμερα?
1: Νομίζω ότι το μετρό έχει αρχίσει να αποκτά σταθερούς οπαδούς, αλλά βέβαια πάντα υπάρχει το καλύτερο.
0: Το οποίο ποιο μπορεί να είναι?
1: Γιατί είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας του μετρό. Το μετρό αυτή τη στιγμή προσφέρει πάρα πολύ ψηλού επίπεδου υπηρεσίες στους χρήστες του, και τόσο από άποψη ταχύτητας όσο και από άποψη ποιότητας μετακίνησης και συνέπειας στα δρομολόγια. Οπότε νομίζω ότι μπορεί και καλύτερα, και αυτό λίγο πολύ θα το πετύχουμε με την αναδιάρθρωση των λεωφορείακων γραμμών. Πρακτικά αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι να φύγουν τα λεωφορεία από το κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα. Χθες πάντως νωρίς το πρωί είχαμε ένα πρόβλημα σε σειρμό που κινούνταν προς νέο σιδηροδρομικό σταθμό.
1: Η σειρμή είναι ένα...
0: Αυτό έχει να κάνει με τα δοκιμαστικά της Καλαμαριάς ή ήταν άσχετο?
1: Ο σειρμός εμφάνισε μία βλάβη σε μία πόρτα του. Αυτά τα έχουμε, θα τα ξαναέχουμε. Αυτά υπάρχουν σε όλα τα μετρό του κόσμου. Υπάρχουν στα αυτοκίνητά μας, υπάρχουν σε όποια σχεδία έχουμε στα χέρια μας. Πάντοτε εμφανίζεται μία βλάβη. Λοιπόν, αυτό δεν το έχουμε. Δεν έφερε κανένα τρομερό πρόβλημα. Μικρή καθυστέρηση σε κάποια συγκεκριμένα δρομολόγια πρωινά, η οποία όμως δεν ήταν και καθόλου καθοριστική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά θα υπάρχουν πάντα. Τέτοια θα υπάρχουν πάντα.
0: Να παραμείνουμε λίγο στην Καλαμαριά. Σε τι φάση βρίσκεται η διάνοιξη, το έργο, το μεγάλο έργο για τη διάνοιξη της Οδού Πόντου?
1: Το έργο της Οδού Πόντου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ενεκτικό συνέδριο. Η σχετική σύμβαση είναι στον προσηματικό έλεγχο, οπότε εφόσον μπορέσουμε και υπογράψουμε μέσα στο Σεπτέμβριο, πολύ σύντομα θα έχουμε και εργοτάξια και για την Οδό Πόντου. Για το υπόλοιπο στο Δουπόντο, όπου πραγματικά έχουν από την σημερινή κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, επενδυθεί περισσότερο από 45 εκατομμύρια ευρώ για μια αλλαγή στην Καλαμαριά, η οποία θα είναι πραγματικά εξαιρετικά υψηλής ποιότητας.
0: Εντάξει, θα αλλάξει όλη η εικόνα άμα γίνει διάνοιξη εκεί.
1: Διότι εκεί άκουσα χθες την κυρία Ράπογλου που πολύ σωστά το χαρακτήρισε ως ένα χώρο πρασίνου, θα είναι και χώρος πρασίνου. Οπότε θα πρόκειται για μια επέμβαση η οποία θα αλλάξει και τις μετακινήσεις στην Καλαμαριά, αλλά θα αλλάξει και την εικόνα της πόλης.
0: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει, που λέτε ότι θα γίνει εργοτάξιο, σε πόσο καιρό υπολογίζετε αυτό το έργο να έχει ολοκληρωθεί, Υπουργέ?
1: Το έχουμε υπολογίσει σε 9 μήνες. Είναι ένας εύλογος χρόνος για να τελειώσει αυτό το έργο.
0: Πολύ σύντομο. Όσον αφορά τον τερματικό σταθμό στην Καλαμαριά, στη Μίκρα, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη στάθμευση. Γιατί εκεί θα πηγαίνουν και άνθρωποι από την Περαία, από την Επανομή, για να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και να παίρνουν μετρό. Χθες στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στην Καλαμαριά, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Μπίλιας, θεωρούσε ότι αυτό έχει δρομολογηθεί. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί κάποια στιγμή σε συνεργασία με τον Δήμο. Πρέπει να πούμε ότι Η απαλωτρίωση χώρων για χώρους στάθμευσης δεν είναι πάρα πολύ εύκολη υπόθεση. Είναι μια ιστορία η οποία είναι και δαπανηρή και θέλει και το χρόνο της. Εκείνο το οποίο εμείς έχουμε μεριμνήσει είναι με τη μελέτη της πόντου να υπάρχουν χώροι στάθμευσης για τα λεωφορεία και επίσης θα υπάρχει και παρόδια στάθμευση η οποία 90 μέτρο θα εξυπηρετεί. Νομίζω ότι και ο Δήμος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να δώσει και αυτός κάποιες λύσεις στα ζητήματα της στάθμευσης.
0: Στη Μίκρα, γιατί θα πηγαίνουν και λεωφορεία, φαντάζομαι εκεί.
1: Στα λεωφορεία υπάρχει πρόβλεψη.
0: Α, ωραία, ωραία. Χθες είπατε ότι κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, Παρασκευή και Σάββατο, το μετρό θα λειτουργεί όλο το 24ωρο. Μετά τη ΔΕΘ, πώς θα είναι τα, από τη στιγμή που θα δοθεί και η προέκταση της Καλαμαριάς, πώς θα είναι τα δρομολόγια του μετρό, θα αλλάξουν, θα είναι τις καθημερινές πιο αργά?
1: Δηλαδή, θα τελειώνει το βράδυ στις 12.30 όπως τελείωνε και νομίζω στις 1 και 4, 1.30 πότε είναι. Τις Παρασκευές και τα Σάββατα, όπως λειτουργούσε δηλαδή προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Έχετε χαρακτηρίσει τη βορειοδυτική, να πάμε λίγο και δυτικά, επέκταση του μετρό μεγάλη προτεραιότητα.
1: Ναι. Πραγματικά αυτή είναι η μεγάλη προτεραιότητα, διότι πρέπει να παρέμβουμε και σε γειτονίες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν μια δημογραφική δυναμική και κυρίως ένα πληθυσμό ο οποίος είναι και νεανικός και ενεργός και ο οποίος χρειάζεται ευκολύνηση μετακινήσεις του. Ναι, αυτή είναι η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα για την οποία δουλεύουμε. Αυτή τη στιγμή προχωράμε πολύ γρήγορα στην ορίμανση των σχετικών μελετών και των σχετικών τευχών, ώστε να μπορούμε να εντάξουμε σε επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο το έργο, διότι πρόκειται για ένα επίσης πολύ ακριβό έργο, το οποίο θέλει και το χρόνο του για να τελειώσει.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στο ενιαίο εισιτήριο. Σήμερα νομίζω υπάρχει μια σύσκεψη στο Υπουργείο για αυτό το θέμα.
1: Δεν έχω τέτοια εικόνα. Το εισιτήριο είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα του Υπουργείου του τομέα των μεταφορών. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας πω γι' αυτό, αλλά εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι σε ό,τι αφορά το μετρό, έχει προγραμματίσει την ενεργοποίηση του συστήματος Tap and Pay μέχρι το τέλος του έτους πιθανότατα, δηλαδή του να μπορεί κάποιος να μπει με την πιστωτική του ή τη χρεωστική του κάρτα μέσα στο μετρό χωρίς να χρειαστεί να κόψει εισιτήριο.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει.
1: Και το χρόνο να έχει και τα ευεργετήματα από τις εκπτώσεις οι οποίες προβλέπονται για τους συχνούς χρήστες ή για κάποιες ειδικές ομάδες.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο έργο, πάμε στο flyover, το οποίο αναμένεται να σε λίγους μήνες να ολοκληρωθεί, το Μάιο του 27.
1: Δεν είναι λίγοι μήνες.
0: Ναι, δεν είναι, είναι σχεδόν ένας χρόνος. Απλώς ο χρόνος κυλάει σαν νερό, Υπουργέ.
1: Το συγκεκριμένο έργο τρέχει με χίλια.
0: Ναι.
1: Είναι η πραγματικότητα. Ο Μάιος 27 είναι ο σημαντικός χρόνος περαίωσης του έργου. Είναι ένα έργο το οποίο τρέχει, νομίζω το βλέπουν οι Θεσσαλονικείς. Κάθε μέρα που περνάει το εργοτάξιο αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι είναι υπόδειγμα έργου.
0: Mm-hmm. Εντάξει, έχει ταλαιπωρήσει λίγο όσους χρησιμοποιούν τον περιφερειακό και θα ήθελα να ρωτήσω, μετά την ολοκλήρωση του έργου θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στην περιφερειακή οδό ή όχι?
1: Μα η περιφερειακή οδός είναι τμήμα του έργου, δεν είναι. Το flyover είναι ένα υποσύνολο της περιφερειακής οδού και η περιφερειακή οδός είναι ένα τμήμα του έργου του συνολικού. Θα γίνει αναβάθμιση της περιφερειακής οδού στο τμήμα της από το Παπαγεωργίου μέχρι το κόμβο του Φίνικα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι και την συντήρηση και τη λειτουργία και την υπολείπου περιφερειακής θα την έχει πάλι ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης, ο οποίος θα έχει την λειτουργία του flyover.
0: Mm-hmm. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, επειδή ξέρω, κύριε Ταχιά, ότι για σας προσωπικά ήταν στοίχημα η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη, από τη θέση που βρίσκεστε, ποιο είναι το επόμενό σας στοίχημα για τη Βόρεια Ελλάδα? Για να μην πω γενικά, γιατί εντάξει, και ο ΒΟΑΚ φαντάζομαι ότι είναι για σας ένα μεγάλο στοίχημα. Στην Κρήτη, για τη Βόρεια Ελλάδα, ποιο είναι το επόμενο μεγάλο σας στοίχημα?
1: Κοιτάξτε, με αντιμετωπίζετε σαν να είμαι θυσμένο στο τζόγο. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλα στοιχήματα.
0: Καλά, δεν το είπα έτσι. Μην παρεξηγήσετε, δεν το είπα έτσι.
1: Είναι αυτή τη στιγμή έργα τα οποία τρέχουν σε όλη την Ελλάδα, γιατί προφανώς δεν εξαντλείται ο χώρος ευθύνης μου, η αρμοδιότητά μου στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Όχι, βέβαια. Το ξέρουμε. Γι' αυτό αναφέρθηκα και στο δρόμο της Κρήτης.
1: Υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα δημοσίων έργων που τρέχει αυτή την περίοδο. Αυτό είναι το βασικό. Και σε ό,τι με αφορά προσωπικά, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δω να παίρνει σάρκα και ωστά η βορειοδυτική επέκταση του μετρό.
0: Μάλιστα. Κύριε Ταχιά, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να τελειώσετε σύντομα και τις τελευταίες λεπτομέρειες, καθώς την Πέμπτη δίνεται στο κοινό, όπως μας είπατε, το μεσημέρι της Πέμπτης.
1: Θα πρέπει και θα το κάνουμε.
0: Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.

Έχουμε μία φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, στο Δήμο Παγκαίου Καβάλας. Στο σημείο έχουν σπεύσει 34 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, ενώ γίνονται ρήψεις νερού και από αέρος, από 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης οι δροφόροι του Δήμου Παγκαίου. Ελπίζουμε να σβήσει πολύ σύντομα η φωτιά.

0: Πάμε τώρα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πάλι για υποδομές όμως και μεταφορές θα συζητήσουμε, καθώς είναι μαζί μας ο βουλευτής της Δράμας από το ΠΑΣΟΚ, που είναι υπεύθυνος όμως για τις υποδομές και τις μεταφορές, ο κύριος Τάσος Νικολαίδης. Κύριε Νικολαίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μεθαύριο δεν ξέρω θα είστε Θεσσαλονίκη, νομίζω στα εγγένεια της βασικής γραμμής του μετρό ήσασταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά. Τώρα στην Καλαμαριά θα είστε?
1: Έτσι ακριβώς, γιατί στηρίζουμε όλα τα έργα που δίνουν ανάσα, δίνουν πνοή στους Έλληνες πολίτες. Και το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι ένα έργο το οποίο, αν και καθυστέρησε, τουλάχιστον έδωσε έστω και αργά πολύ μεγάλη βοήθεια στις μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών πολιτών.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, εμείς στηρίζουμε κάθε έργο που είναι υπέρ των πολιτών, δίνουμε την καθυστέρηση, το υπερβολικό κόστος των έργων αυτών, αλλά οφείλουμε να στηρίζουμε όλα τα μεγάλα έργα που βοηθάνε τους Έλληνες πολίτες.
0: Και φαντάζομαι συμφωνείτε και με αυτό που μας είπε πριν από λίγο σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο υφυπουργός, ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος, ότι πλέον προτεραιότητα είναι η επέκταση και προς δυτικά.
1: Νομίζω ότι αργήσαμε. Νομίζω ότι αργήσαμε πάρα πολύ. Ήταν έργα τα οποία έπρεπε να έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, γιατί η Θεσσαλονίκη μας δυσκολεύεται πολύ προς δυτικά. Θα έπρεπε να ξεκινήσει νωρίτερα. Όπως και άλλα έργα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις μετακινήσεις των πολιτών.
0: Όπως ποιο έργο, κύριε Νικολαίδη?
1: Τον προαστιακό. Ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να γίνει.
0: Ο προαστιακός εγκαινιάστηκε. Λειτουργεί.
1: Λειτουργεί όπως ο προαστιακός σιδηρόδρομος θα έπρεπε να προχωρήσει σε νωρίτερο χρόνο, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τους πολίτες Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, ένα έργο το οποίο καθυστερεί αυτή τη στιγμή να υλοποιηθεί, δυσκολεύοντας τους Θεσσαλονικείς πολίτες, είναι ο flyover, ο οποίος με ένα υπέρογκο κόστος δυσκολεύει τις μετακινήσεις των πολιτών. Εμείς ευχόμαστε να έχει ολοκληρωθεί στην κατάλληλη στιγμή, ώστε να μπορεί να βοηθήσει τις μετακινήσεις.
0: Τουλάχιστον αυτή είναι η δέσμευση, ότι θα είναι τον Μάιο του 2027.
1: Ξέρετε τι γίνεται με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας? Είναι δεσμεύσεις που κινούνται επικοινωνιακά. Είχαμε δέσμευση ότι θα ανοίξει η γραμμή προς Καλαμαριά το Μάιο. Υπήρχε μια καθυστέρηση. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Υπήρχε μια δέσμευση ότι η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πέρασε και δεν έχει ολοκληρωθεί. Όλα τα συστήματα δεν είναι σε εφαρμογή. Αυτό λέμε, αυτό πρέπει να επιδιώκουμε όλοι να κάνουμε, οι μετακινήσεις των πολιτών να είναι ασφαλείς, να είναι στους χρόνους που πρέπει και να τελειώνουν γρήγορα με το μικρότερο κόστος.
0: Κύριε Νικολαίδη, ποια είναι η βασική διαφορά της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ στις υποδομές από την πολιτική που ακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση? Είπατε κάτι για κόστος. Διαφορά άλλη? Εσείς δηλαδή τι θα κάνατε?
1: Ο ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει τα περασμένα χρόνια ότι δούλεψε για τις υποδομές της πατρίδας μας. Και όλα τα μεγάλα έργα που υπάρχουν σήμερα έγιναν επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε ένα ευρώ δόθηκε για έργα υποδομών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Βλέπουν οι πολίτες της περιφέρειάς μας και της Κεντρικής Μακεδονίας τι ταλαιπωρία τραβάμε όλοι με την Εγνατία Οδό. Είναι θέματα τα οποία τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, τα ζούμε στην καθημερινότητά μας και οφείλουμε να τα αναδείξουμε και η κυβέρνηση όφειλε να υλοποιήσει αυτά τα έργα.
0: Ποιο έργο, ας πούμε, για σας είναι προτεραιότητα?
1: Ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και έχει απενταχθεί αυτή τη στιγμή είναι τα αναλογικά μισθό μας, τα αναλογικά διόδια. Όσοι ταξιδεύουμε μέσα στην Εγνατία Οδό, ιδίως σε αυτούς τους θερινούς μήνες, βλέπουμε την ταλαιπωρία που τραβάνε οι πολίτες με τις καθυστερήσεις και την επικινδυνότητα που υπάρχει με τη σωρία, με τα πολλά σταματημένα αυτοκίνητα. Είναι ένα έργο που απεντάχθηκε. Mm-hmm. Το γνωρίζουμε όλοι. Οπότε ένα έργο που θα μπορούσε να βοηθήσει τους πολίτες ήταν τα αναλογικά μισθώματα που ήταν και δέσμευση.
0: Πάντως το ΠΑΣΟΚ, αυτό που λέτε, γιατί κυκλοφόρησε χθες και η δήλωση του κυρίου Γερουλάνου με τα 100 πλάς έργα από το Ταμείο που δεν έγιναν ή απεντάχθηκαν. Από την άλλη όμως, χθες το Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκε και υπόθηκε ότι έχουν μείνει μόνο 20 εκκρεμότητες για το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Εγώ σας αναφέρω κάτι που γνωρίζουν όλοι οι πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ότι ούτε ένα ευρώ δόθηκε για έργο υποδομής στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σας λέω ότι το έργο με τα αναλογικά διόδια έχει απενταχθεί. Mm-hmm. Βλέπουμε την Εγνατία Οδό, η οποία με το που πέρασε στον Παραχωρησιούχο δημιουργήθηκε και το μεγάλο πρόβλημα με τις αδειοδοτήσεις των σειράγκων. Βλέπουμε την ταλαιπωρία που ζουν όλοι οι πολίτες που ζουν μέσα στην Εγνατία Οδό και δεν καταλάβαμε ποτέ γιατί αυτές οι σύραγγες ξεκίνησαν να έχουν πρόβλημα με το που πήγαν στον Παραχωρησιούχο μαζί με τα χρήματα που μεταφέρθηκαν ταυτόχρονα στον Παραχωρησιούχο, δεν είχαν αδειοδοτηθεί νωρίτερα.
0: Άρα για σας...
1: απαντήσεις που πρέπει να δώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα για σας αυτό θα ήταν προτεραιότητα, δηλαδή σε αυτό το έργο θα προχωρούσατε, ας πούμε, στο πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης στην έκθεση, που θα είναι αναλυτικό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα έργα θα είναι ενταγμένα μέσα στο πρόγραμμα, όπως και άλλα, φαντάζομαι, έργα υποδομών.
1: Εμείς μιλάμε για όλα τα έργα τα οποία θα έπρεπε να έχουν επισκευαστεί όλοι οι άξονες οι οποίοι θα έπρεπε να επισκευαστούν, να υπάρξει μια συντήρηση όλων των υφιστάμενων δικτύων και δρόμοι, να κατασκευαστούν οι δρόμοι οι οποίοι έχουν αφήσει την πατρίδα μας πίσω, όπως είναι ο δρόμος Θράμα Αμφίπολη, που για μία ακόμη φορά θα τον ανακοινώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και για μία ακόμη φορά ευχόμαστε να μην μείνει στα λόγια και να τον κατασκευάσει.
0: Εγώ αυτό λέω. Αφήστε τι κάνει η κυβέρνηση, για εσάς ας πούμε δεν κάνει. Εσείς ας πούμε, ποιο είναι αυτό το έργο όσον αφορά την υποδομή, αυτός ο δρόμος που έχετε πει, ναι.
1: Μα ο δρόμος αυτός που έχουμε πει έπρεπε να έχει γίνει. Φυσικά και είναι δέσμευσή μας να υλοποιηθεί το έργο Δράμα Αμφίπολη. Mm-hmm. Όπως είναι και δέσμευσή μας ότι θα υλοποιηθεί ο δρόμος Δράμα Καμπάλας και δεν θα μείνουμε πίσω από επικοινωνιακές πολιτικές.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολαϊδή, πόσο εύκολο είναι να επιτευχθεί ο στόχος του ΠΑΣΟΚ να κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο διαφορά? Εσείς στο ΠΑΣΟΚ έχετε πολύ μεγάλη δραστηριότητα, έχετε και σε λίγες μέρες την εκδήλωση στην Αθήνα για το ιδιωτικό χρέος, στις 3 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί μέρος του προγράμματος στο Ηράκλειο Κρήτης, βρίσκεστε συνεχώς σε πολλά μέρη της Ελλάδας και παρουσιάζετε το πρόγραμμά σας. Ο στόχος παραμένει εφικτός?
1: Ο στόχος παραμένει εφικτός και δεν μπορεί να μην είναι στόχος η πρωτιά μας στις επόμενες εκλογές. Είναι δύσκολο. Ο στόχος το γνωρίζουμε, αλλά έχουμε επιλέξει να κινηθούμε θεσμικά. Με ανάδειξη των προβλημάτων των πολιτών, με προτάσεις για τα προβλήματα των πολιτών, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο στόχος είναι εφικτός. Γιατί επιτέλους πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή στην πατρίδα μας. Πρέπει να υπάρξει πολιτική για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Πρέπει η περιφέρειά μας να ανασάνει. Τα προβλήματα είναι πολλά, δεν τα βλέπει κανένας. Δεν μιλάει κανένας για την συρρήκνωση της περιφέρειας. Mm-hmm. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην περιφέρεια. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μιλάει για ανάπτυξη. Και τη στιγμή που μιλάει για ανάπτυξη, τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών του 2025 είναι απλήρωτα. Την ώρα που μιλάει για ανάπτυξη, οι αποζημιώσεις του 2025 ακόμα δεν έχουν πληρωθεί σε όλους τους αγρότες. Το τι θα κάναμε εμείς, αυτό που κάνεις όταν θέλεις να βοηθήσεις τους Έλληνες πολίτες είναι να είσαι απέναντι στους πολίτες τυπικός. Όπως οι πολίτες είναι τυπικοί και μουρούνται όταν δεν είναι σωστοί στις υποχρεώσεις απέναντι στο δημόσιο, έτσι ακριβώς και το δημόσιο θα πρέπει να είναι τυπικό απέναντι στους πολίτες και να είναι στις γνώμες του τυπικότατο.
0: Ποια είναι η προτεραιότητα του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για την περιφέρεια, κύριε Νικολαϊδή, γιατί και εσείς είστε βουλευτής από τη Δράμα, περιφερειακή πόλη, μεγάλη βέβαια.
1: Ο ΠΑΣΟΚ έχει δώσει πολύ μεγάλη βάση στο δημογραφικό πρόβλημα της περιφέρειας. Η την αναπτυξιακή προοπτική της κάθε, του κάθε νομού και της κάθε περιφέρειας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να τονωθεί ο πρωτογενής τομέας με μείωση του κόστους παραγωγής, με την ανάδειξη ενεργειακών κοινοτήτων στον πρωτογενή τομέα, μείωση της φορολογίας στις παραμεθόριες περιοχές, να μπορέσουμε να ανασάνουμε ως νομή σε παραμεθόριες περιοχές, γιατί όλοι γνωρίζουμε το πόσο δύσκολο είναι να ζει ένας πολίτης σε μια πόλη, σε ένα νομό, όπου δίπλα του έχει μια χώρα η οποία έχει χαμηλότερη φορολογία και χαμηλότερους όλους τους δίκτες, τους ασφαλιστικούς και τους φορολογικούς. Εκεί υπάρχει δυσκολία. Θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και λύσεις στη μεγάλη και αρθρώα αγορά σπιτιών από πολίτες γειτόνων χωρών, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ταυτόχρονα με την μείωση του πληθυσμού έχουμε αύξηση των αγορών από τους γειτονές μας. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, κλείνοντας...
1: Αλλά νομίζω ότι το βασικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την περιφέρεια είναι το δημογραφικό. Πρέπει να επιστρέψει ο κόσμος, οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας, οι συμμαθητές μας που έφυγαν τη δεκαετία του 2010, τη δύσκολη δεκαετία αυτή, πρέπει να επιστρέψουν πίσω.
0: Καλά, για να επιστρέψει όμως κάποιος πρέπει να υπάρχουν δουλειές, κυρίως και υποδομές.
1: Θα πρέπει να δώσουμε τα κίνητρα ώστε να μπορέσουν, θα πρέπει να γυρίσουν πίσω, γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε όλη την Ελλάδα με το ίδιο μάτι. Άκουσα προχθές από ένα συνάδελφο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι τα κάψιμα είναι ακριβά γιατί το μεταφορικό κόστος τα νησιά είναι ακριβό. Ξέρετε, αλλιώς πρέπει να δούμε τα νησιά, αλλιώς πρέπει να δούμε την υπηρετική Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη,
1: αλλιώς είναι η Κρήτη και αλλιώς είναι η Δράμα.
0: Σας, ενώ κάνει όλη αυτή τη δραστηριότητα το ΠΑΣΟΚ, σας αγχώνει ή σας προβληματίζει το γεγονός ότι πριν το καλοκαίρι οι δημοσκοπήσεις για αρκετούς μήνες σας έφεραν στην τρίτη θέση? Τι πιστεύετε ότι φταίει?
1: Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ούτε με αγχώνει είτε με φοβίζει. Αυτό που πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι να κινηθεί ακριβώς στον ίδιο ρυθμό, τον θεσμικό τρόπο πολιτικής. Αυτό πρέπει να κάνουμε, όχι επικοινωνιακά, όχι πολλά λόγια, απλά αγώνας για ανάδειξη των προβλημάτων. Αυτό που πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟ και το προσπαθούμε να το κάνουμε όλη από τη μεριά μας, είναι να πείσουμε τις Έλληνες πολίτες να μας εμπιστευτούν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η εμπιστοσύνη του κόσμου προς το ΠΑΣΟΚ. Τα χρόνια τα δύσκολα που πέρασε το ΠΑΣΟΚ ανάγκασαν τους Έλληνες πολίτες να πάνε σε άλλες παρατάξεις οι οποίες τους πρόδωσαν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εμείς είμαστε εδώ για να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη είναι ένα ΠΑΣΟΚ που θα κινηθεί για την πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη είναι το ΠΑΣΟΚ που θα αγωνιστεί για τους πολλούς που βασανίζονται σήμερα να τα βγάλουν πέρα στην καθημερινότητά τους. Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη είναι το ΠΑΣΟΚ που θα δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Και ο λόγος είναι ότι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου του Ανδρουλάκη ακούει, κάνει διάλογο με τους πολίτες και προτείνει μαζί με τους πολίτες. Άρα
0: Μάλιστα.
1: δεν είναι έξω από την κοινωνία, έξω από τα προβλήματα των πολιτών.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

Είναι ρε παιδί μου και αυτή η επικαιρότητα όμως, δηλαδή που σφίγγεται το στομάχι σου. Από πού να το αρχίσουμε και πού να το τελειώσουμε. Βγαίνουν συνεχώς νέα στοιχεία για την τραγωδία που είχαμε στη Νέα Σμύρνη, όπου μια 45χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα πυρά 48χρονου, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Και ρε παιδί μου, εσύ ο 48χρονος κάνει ό,τι θέλεις. Δικιά σου ζωή να κάνει ό,τι θέλεις. Το κορίτσι της σου φταίει, που είναι και μανούλα, ας πούμε. Λοιπόν, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές πριν από τη δολοφονία, αλλά και να εντοπίσουν το κίνητρο που οδήγησε τον 48χρονο σε αυτήν την πράξη. Πώς να τη χαρακτηρίσω. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν εξεταστεί, ο 48χρονος φέρεται να περίμενε για περίπου 5 λεπτά έξω από την πολυκατοικία, γνωρίζοντας τις κινήσεις της 45χρονης. Όταν εμφανίστηκε η κοπέλα και βγήκε από την είσοδο του κτηρίου, ο άνδρας κινήθηκε προς το μέρος της. Οι δυο τους μπήκαν μαζί στην είσοδο, που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εκτυλίχθηκε η φωνική επίθεση. Όπως δείχνει το βίντεο, ο 48χρονος φέρεται να κλώτσισε την 45χρονη δύο φορές. Η μία κλωτσιά ήταν κάτω από το πηγούνι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να γονατίσει. Στη συνέχεια ο δράστης φέρεται να έβγαλε το περίστροφο και να την πυροβόλησε. Όπως επίσης φαίνεται στην κάμερα, η 45χρονη έκανε μία κίνηση ενστικτοδός προκειμένου να προστατευτεί με τα χέρια της, με αποτέλεσμα η πρώτη βολή να μην την πετύχει. Η σφαίρα κατέληξε στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας, η δεύτερη όμως βολή ήταν μοιραία, καθώς η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να συμβάλλουν στην πλήρη ανασύνθεση της επίθεσης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η βολίδα εντοπίστηκε στα οστά του κρανίου με φόρα από πάνω προς τα κάτω. Στο μεταξύ, η κατάθεση στις αστυνομικές αρχές έδωσε και η σύζυγος του 48χρονου. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η γυναίκα είπε ότι η συμπεριφορά του συζύγου της είχε αλλάξει σημαντικά τους τελευταίους 18 μήνες. Όπως φέρεται να είπε, ο άνδρας έλειπε αρκετά βράδια το σπίτι χωρίς η ίδια να γνωρίζει ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Τέλος πάντων, το τι έγινε και πώς έγινε, εντάξει, σαφώς έχει και σημασία, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μία γυναίκα 45 ετών έχασε τόσο μα τόσο άδικα τη ζωή της. Ακόμη μία γυναικοκτονία που πραγματικά μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό, μας βάζει να προβληματιστούμε. Έχουμε και άλλο θέμα βέβαια από την επικαιρότητα, επίσης πολύ οδυνηρό. Αναφέρομαι στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Άνω Λιώσια και έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της ένα 17χρονο κορίτσι, ενώ ακόμη τρεις νεαροί τραυματίστηκαν. Προσέχετε, προσέχετε το μυαλό στο κεφάλι. Πρέπει να προσέχουν βέβαια και οι απέναντι, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και φέτος το καλοκαίρι δυστυχώς πάρα πολλά νεαρά παιδιά έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Το γιοταχή στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 νεαρά άτομα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ξέφυγε από την πορεία του, έπεσε πάνω στο κράσπεδο και στη συνέχεια ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη τρελή πορεία και κατέληξε με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή όταν το αυτοκίνητο ενώ έπεσε πάνω στην κολόνα και κομμάτια του αυτοκίνητου εκτινάχθηκαν σε μεγάλη απόσταση. Στο σημείο βέβαια πήγαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ. Μία από τις 17χρονες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ένα 17χρονο κορίτσι. Ενώ την ίδια ώρα μία ακόμη 17χρονη νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Επίσης, ένα 17χρονο αγόρι και μια 18χρονη που επέβαιναν επίσης στο αμάξι νοσηλεύονται στη Γενική Χειρουργική του Νοσοκομείου που θα παραμείνουν για 24 ώρες προληπτική παρακολούθηση. Θέλει πραγματικά πάρα πολύ προσοχή. Πάμε τώρα και εκτός συνόρων. Καλά, έχω πάθει πλάκα βλέποντας ένα βίντεο από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο που έπληξε χθες το νομό Όντ στην νοτιοδυτική Γαλλία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Τραυματίστηκαν 41 άνθρωποι. Στο μεταξύ, στο βίντεο είχα την αίσθηση ότι σηκώθηκαν και τα σπίτια, ας πούμε. Δηλαδή, είναι τρελό πραγματικά. Το χωριό Πομά υπέστη τις σοβαρότερες ζημιές. Περίπου 300 σπίτια υπέστησαν φθορές και σοβαρές φθορές κάποια, και 120 πυροσβέστες πήγαν προκειμένου να επιχειρήσουν στο σημείο. Οι καταιγίδες που είχαν στην περιοχή προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε 2.800 νοικοκυριά και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, επηρεάζοντας φυσικά τρένα, δρόμους αλλά και πτήσεις σε πολλά αεροδρόμια. Ναι, ήταν ένας πάρα πολύ ισχυρός ανεμοστρόβιλος και πραγματικά το βίντεο που είδα ήταν σοκαριστικό. Λες, ρε παιδί μου, τι αέρας. Όχι ότι δεν το έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Εγώ θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια έναν ανεμοστρόβιλο εκεί στην Καλέ, κόλλησα. Βοήθα, ρε Αγγελική, λίγο. Στη Νέα Ηράκλεια. Στη Νέα Ηράκλεια. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και για σήμερα. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη. Θα είμαστε μαζί και αύριο στις 11 το πρωί. Να περάσετε ένα ήρεμο μεσημέρι, να προσέχετε τη ζέστη. Έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έτσι θα είναι και αύριο. Οπότε τώρα το μεσημεράκι καλύτερα να είστε μέσα σε ένα δροσερό σημείο, σε ένα δροσερό χώρο, δηλαδή να έχει air condition, γιατί πού αλλού να βρεις τη δροσιά με 35 και 36 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια να παραμένετε πάντα συντονισμένοι εδώ στον 102 FM. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: ταινία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη

0: Η περιφέρεια σε τίτλους. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ. Ερευνητικό σύστημα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κλειστός είναι ως το απόγευμα ο φόρειος οδικός άξονα στην Κρήτη λόγω των έργων αναβάθμισης. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΣΑΜΟ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου, ύποπτο κρούσμα και στην Καβάλα. Σημαντική αύξηση της τάξεως του 20% παρουσιάζει η διεθνής επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Καλαμάτας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα είναι κλειστός μέχρι το απόγευμα ο βόρειος οδικός άξονα στην Κρήτη, όπως και την Πέμπτη, λόγω των έργων αναβάθμισης που συνεχίζονται, προκαλώντας φυσικά ταλαιπωρία στους οδηγούς, καθώς και προβληματισμό στους επιχειρηματίες του νησιού, οι οποίοι περιμένουν την πολυπόθητη ολοκλήρωση των εργασιών. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ουσιαστικά πρέπει να παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα του βορειοδυτικού άξονα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο για να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία, η τεράστια ταλαιπωρία που υπόκεινται οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες εδώ στην περιοχή. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον Άγιο Νικόλαο αλλά και την Ιεράπεδο και τις Αιτίες, διότι και ο δικός κόμβος από Ηράκλειο προς τις περιοχές αυτές γίνεται μέσω του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, μεγάλη ταλαιπωρία. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά πρέπει να διέρχονται μέσα από παλιούς παχιακούς και δημοτικούς δρόμους. Ουσιαστικά θα πρέπει τα οχήματα να κινούνται από την πλευρά των Λακωνίων, να παρακάπτουν δηλαδή το κομμάτι βορειοδυτικού άξονα για να φτάσουν μέχρι την Νεάπολη και από την Νεάπολη μετά να συνεχίσουν μέχρι το Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έχει εκφραστεί και ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης, αλλά και οι Εμπορικοί Σύλλογοι Εστίας και Ιεράπετρας, όπου ζητούν την ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων, προκειμένου να παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα και να ανοίξει ο δρόμος. Τώρα να σας πω βέβαια ότι υπάρχει εντατική προσπάθεια και από την πλευρά της εταιρείας, αλλά προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά, υπάρχει όμως καθυστέρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Mm-hmm. Ναι, και όπως είπαμε, θα είναι και την Πέμπτη κλειστός ο ΒΟΑΚ.
1: Και την Πέμπτη, 9 με 5.
0: 9 με 5. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΣΑΜΟ μετά και τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στο όρος Κέρκης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην ΣΑΜΟ έχει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι η ΣΑΜΟΣ δυστυχώς όλο το καλοκαίρι βρίσκεται μεταξύ του 3 και του 4 και πολλές φορές και στο 5. Όμως παρόλα αυτά όλες οι δυνάμεις είναι σε επιφυλακή. Τα κλιμάκια, η πυρασφάλεια, οι εθελοντές, ο στρατός και οι πάντες για να παρακολουθούν καθημερινά τέτοιου είδους περιστατικά. Χθες το μεσημέρι λοιπόν είχαμε και ένα τέτοιο περιστατικό, όπου στον Κέρκη, θα λέγαμε σε ένα σημείο που δεν πιστεύει κανείς ότι μπορούσε να πάρει φωτιά, μέσα δηλαδή σε μια βραχώδη έκταση, είχαμε το ξέσπασμα μιας φωτιάς, κινητοποίησε τις δυνάμεις, η 14η ΕΜΟΔΕΑ, όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές, αλλά και το ελικόπτερο το οποίο πήγε άμεσα και έριξε ρήψεις. Θα μου πει κανείς όμως ότι γιατί αυτή η κινητοποίηση σε μια περιοχή όπου είναι βραχώδης, γιατί την ίδια ώρα από την

0: Για το πλευρά υπήρχε ένα πολύ πυκνό δάσος και ο Λιμνώνας, όπου είναι μια τουριστική περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα. Δεύτερον, θα πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί βλέπετε ότι η θερμοκρασία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, αλλά και την ξηρασία, είναι ένα μείγμα το οποίο δυστυχώς φέρνει πυρκαγιές, τις οποίες εάν δεν τις προλάβουμε στο πρώτο μισάωρο, τότε θα μιλάμε για ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας από την Αθήνα με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ηλικιωμένος ταξίδεψε στην Κρήτη έχοντας ήδη προσβληθεί από τον ιό, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως σταθερή. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για έναν 80χρονο, ο οποίος έφτασε από την Αθήνα στην Κρήτη. Να πούμε ότι βρέθηκε τις πρώτες ημέρες στο νομό Λασιθίου. Κρήθηκε όμως αναγκαία μεταφορά του εδώ στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, που παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του από τους γιατρούς που παρακολουθούν την περίπτωσή του. Να πούμε ότι πρόκειται ένα εισαγόμενο κρούσμα. Μάλιστα, όπως τονίζουν από την περιφέρεια Κρήτης, τα δείγματα σε τοπικό επίπεδο δεν εμπνέουν καθόλου ανησυχία. Δεν υπάρχει κανένα έβριμα του ιού. Η περιφέρεια Κρήτης, δηλαδή, επιδημιολογικά είναι απολύτως ασφαλής. Ωστόσο, επειδή υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στην Αττική, υπάρχει μια εγρήγορση και επιφυλακή. Αυτό που τονίζουν σε κάθε περίπτωση από την περιφέρεια Κρήτης, σε επόπτες δημόσιας υγείας και άλλοι επιστημονικοί φορείς, είναι ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Mm-hmm. Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, παρακολουθείται η εξέλιξη του φαινομένου και ανάλογα λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, Βίκυ, είναι μια κατάσταση η οποία απασχολεί ολόκληρη τη χώρα. Τα κρούσματα είναι παραπάνω από όσα ήταν το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό σε όλες τις περιφέρειες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι αρμόδιοι και κυρίως η περιφέρεια με τις διευθύνσεις δημόσιας υγείας είναι σε μια επιφυλακή, παρακολουθώντας καθημερινά την εξέλιξη αυτού του φαινομένου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ύποπτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου έχουμε και στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά υπήρξε ένα περιστατικό το οποίο είναι υπό διερεύνηση και μάλιστα αύριο Τετάρτη αναμένεται να εκδοθεί η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ αναφορικά με αυτό το περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου σε γυναίκα στην Θάσο που εργάζεται σε τουριστική επιχείρηση. Από την πλευρά του, Διευθυντής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ο κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, σημείωσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε, θα εκδοθεί ανακοίνωση του ΕΟΔΗ και θα διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως τέτοιο κρούσμα, το οποίο αυτό περιστατικό είναι που διερεύνηση. Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει μετάδοση στη Θάσο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, διότι μπορεί να κόλλησε κάπου αλλού. Σημαίνει ότι όποιος βρεθεί κάπου έχει κολλήσει σε εκείνο το μέρος. Σημείωσε χαρακτηριστικά, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα προέρχεται από άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η Διεύθυνση Υγείας κάνει πάρα πολλούς υγειονομικούς ελέγχους σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για επιχειρήσεις και μάλιστα ο κύριος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο δύσκολο των τελευταίων 15 ετών. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε χθες το βράδυ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχεδιαζόμενο έργο εξορίξεων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Οι γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του Εύρου και του Περιφερειακού Συμβουλίου περιλαμβάνονται πλέον στη διαβούλευση που προκάλεσε το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς πιθανές επιπτώσεις από τις εξορίξεις αυτές θα είχαν διασυνοριακή διάσταση. Η Χρυσούλα Σαμουρίδο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, ένα θέμα το οποίο το δείξαμε και χθες, μάλιστα, με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
1: Μέχρι σε ένα σημείο, Βίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, για να το ολοκληρώσουμε, οφείλουμε να πούμε και για τη χθεσινή συνεδρίαση και συζήτηση του θέματος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου, όπως είπες και εσύ, ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Συμβουλίου σε αυτή τη συνεδρίασή του. Με αυτό το θέμα άλλωστε άνοιξε η συνεδρίαση, δηλαδή με τη γνωμοδότηση για τη σχεδιαζόμενη επένδυση εξόριξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Αυτή η συζήτηση, το προανέφερες και εσύ, γίνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει δει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή των εξορίξεων βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της, ναι, θα είχαν διακρατική διάσταση. Αυτό επισημάνθηκε από όλους χθες. Τώρα, στην αρχική εισήγηση του θέματος, που συμπερασματικά θέλω να σας πω, κατέληγε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν ουσιώδεις αβεβαιότητες και ελλείψεις στην τεκμηρίωση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με πιθανές διασυνοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Αναφέρθηκε ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο έχει πρόβλεψη λειτουργίας 35 ετών. Βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε απόσταση 11,6 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη Ροδόπη και 19,4 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Εύρο. Τώρα, και η εισηγήτρια, η υπηρεσιακή παράγοντας της περιφέρειας ήταν, αλλά και οι επικεφαλής των παρατάξεων υπογράμμισαν ιδιαίτερα τους κινδύνους που προκύπτουν από την στενή υδρολογική σύνδεση που υπάρχει με την περιοχή όπου σχεδιάζεται το έργο. Διότι ένα πιθανό ατύχημα θα είχε πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις, ίσως και καταστροφικές, και στα επιφανειακά υδάτινα δίκτυα, μέσω των ποταμών δηλαδή που περνούν και από τις δύο χώρες, αλλά και στα υπόγεια νερά, άρα και στα υπόγεια νερά της Βουλγαρίας και στα υπόγεια νερά που είναι εντός ελληνικής επικράτειας. Mm-hmm. Τώρα, στη συνεδρίαση, να σας πω ότι τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΤΕΘΡΑΚΙΣ, ο κ. Παρασκευόπουλος, αλλά και εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, ο κ. Στρατιάδης, που ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης, υπογραμμίζοντας και τους κινδύνους αλλά και τις παγίδες, όπως είπαν, με τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία το τελευταίο αυτό διάστημα να κατευνάσει τις όποιες αντιδράσεις ακούγονται και από την Ελλάδα αλλά και από τη Βουλγαρία, θα πρέπει να σημειώσουμε, Βίκη.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Βελτίωση στην εικόνα της θαλάσσιας μεταφοράς απορριμμάτων από την Κέρκυρα προς την Οικουμενίτσα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα μετά τις καταγγελίες του Σωματείου για διαρροές στραγγισμάτων, έντονες οσμές και επιβάρυνση των συνθηκών εργασίας στα πλοία. Ωστόσο, η οριστική λύση του προβλήματος παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ένταξη σε λειτουργία 6 νέων οχημάτων που έχει δεσμευτεί να προμηθευτεί η εταιρεία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το ζήτημα έχει αναδειχθεί έντονα από το Σωματείο Αυτεργατών, το οποίο στις 30 Ιουνίου είχε προχωρήσει στις καταγγελίες που είπες και εσύ, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στα γραφεία του ΟΛΚΕ με τη συμμετοχή του Υπουργού Ναυτιλίας Στέφανου Γκίκα, του Λιμεναρχείου, εκπροσώπων των δύο Δήμων και της εταιρείας που είχε αναλάβει τη μεταφορά. Οι παρεμβάσεις, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυτεργατών, ο κ. Κουσικόπουλος, ξεκίνησαν από τα υπάρχοντα φορτηγά που κάνουν τις μεταφορές, έχουν γίνει επισκευές και σύμφωνα με τον κ. Κουσικόπουλο, οι διαρροές των αγγισμάτων έχουν περιοριστεί αισθητά. Παράλληλα, έχει αναλάβει ειδικό συνεργείο τον καθαρισμό και την απολύμανση των φορτηγών και των χώρων που επιβαρύνονται μέσα στο πλοίο, ώστε να μην επομίζονται πλέον το πλήρωμα των πλοίων αυτή τη διαδικασία. Αλλαγή έχει υπάρξει και στα δρομολόγια επιστροφής. Τα φορτηγά από την Οικουμενίτσα μεταφέρονται πλέον με ειδικό εγκεκριμένο δρομολόγιο χωρίς επιβατικό κοινό, περιορίζοντας έτσι την έκθεση επιβατών και εργαζομένων σε οσμές και ενδεχόμενες διαρροές. Η μεγαλύτερη όμως παρέμβαση αναμένεται με την προμήθεια 6 νέων οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η εταιρεία έχει ενημερώσει ότι η αγορά τους έχει ολοκληρωθεί και η άφηξή τους αναμένεται περίπου σε έναν μήνα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αναμετρήσεις. Επομένως, το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την αναξιδουργία τους παραμένει ακόμη ανοιχτό, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Προς το τέλος της οδεύει η αρδευτική περίοδος και δηλώσεις γι' αυτό έκανε στην ΕΡΤ Πύργου ο πρόεδρος του ΧΟΕΒ Αλφιού Πίνιου, Τάκης Παρασκευόπουλος. Ο Μπάμπης Πλάγος έκανε την συνέντευξη από την ΕΡΤ Πύργου και θα μας δώσει τις πληροφορίες. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τη φετινή αρδευτική περίοδο, καθώς έχουμε αφήσει πίσω μας τη λειψιδρία των προηγούμενων δύο χρόνων. Ο χειμώνας ήταν αρκετά βροχερός στη Δυτική Ελλάδα και στην Ηλία, με αποτέλεσμα εκεί που τα πράγματα ήταν άσχημα, κυρίως στο φράγμα του Πινιού, να έχουμε φέτος το φράγμα να είναι σχεδόν γεμάτο με νερό, ακόμη και τώρα που ολοκληρώνεται η αδρευτική περίοδος σε λίγο καιρό. Συγκεκριμένα πρέπει να σας πω ότι το φράγμα του Αλφιού γεμίζει στα 93 μέτρα και αυτή τη στιγμή, παρότι έχουμε περάσει την αδρευτική περίοδο, έχει φτάσει στα 88 μέτρα. Οι εκτιμήσεις, όπως μας είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος, είναι ότι θα ολοκληρωθεί η φετινή αδρευτική περίοδος με το φράγμα να βρίσκεται στα 87 μέτρα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότερα από τα 82 μέτρα που είχε το φράγμα όταν άνοιγε η αδρευτική περίοδος τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που τόνισε ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι ότι ακόμη και τώρα που έχουμε ζεστές μέρες στην Δυτική Ελλάδα, με το θερμόμετρο να αγγίζει ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες τους 40 βαθμούς Κελσίου, στα ορεινά της Ηλίας υπάρχουν ακόμη βροχοπτώσεις και εισρέει ακόμη και τώρα νερό μέσα στο φράγμα του Πινιού. Και μάλιστα ο κύριος Παρασκευόπουλος τόνισε ότι το νερό το οποίο εισρέει στο φράγμα είναι ισόποσο με το νερό το οποίο δίνεται καθημερινά στους αγρότες μας για αυτή την καλλιεργητική περίοδο. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε ακόμη ότι παρότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, δεν έχει αλλάξει καθόλου η πολιτική της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσον αφορά την ίδρευση. Και τόνισε χαρακτηριστικά ότι για να έχουμε θα πρέπει να προσέχουμε ακόμη και όταν οι χρονιές με τις βροχοπτώσεις είναι καλές όπως ήταν η φετινή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη.

0: Σημαντική αύξηση της τάξεως του 20% παρουσιάζει η Διεθνής Επιβατική Κίνηση στο αεροδρόμιο Καλεμάτας. Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Να πάμε στη Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καβάλας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλημέρα από την, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 108.000 αφήξεις επιβατών διεθνών πτήσεων σε σχέση με τις 90.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση λοιπόν διαμορφώνεται στο 20,1%. Το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα παραμένει η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης με περισσότερες από 38.000 αφήξεις. Ακολουθεί η Γερμανία με περίπου 22.000 και αύξηση 46,3%. Στην τρίτη θέση η Ολλανδία με 8.800 αφήξεις και αύξηση 5,5%, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με περισσότερες από 7.000 αφήξεις και άνοδο που ξεπερνά το 80%. Η Ελβετία κατέγραψε περίπου 6.300 αφήξεις με αύξηση 16,7% και από την Αυστρία έφτασαν περίπου 6.200 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5%. Αντίθετα, σημαντική υποχώρηση παρουσιάζει η κίνηση από τη Γαλλία. Οι αφήξεις περιορίστηκαν σε περίπου 5.000, που δείχνουν μια μείωση της τάξης του 29,5%. Ισχυρή δυναμική καταγράφει η Πολωνία με περισσότερες από 3.300 αφήξεις, αύξηση 137%. Επίσης σημαντική είσοδος της Ουγγαρίας, η οποία από μόλις 3 αφήξεις το περσινό επτάμηνο φέτος έφτασε τις 3.386. Ανωδική είναι και η κίνηση από το Ισραήλ με περισσότερες από 2.000 αφήξεις. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι οι 6 μεγαλύτερες αγορές προέλευσης συγκεντρώνουν πάνω από το 82% της διεθνούς κίνησης του αεροδρομίου, αλλά να διευκρινίσουμε ότι τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αφορούν τη χώρα προέλευσης των πτήσεων και όχι την εθνικότητα των επιβατών. Έτσι.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου συνέβη τις προηγούμενες μέρες. Υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, μετά από συναλλαγή σε ψευδές περιβάλλον τράπεζας, δεν αντιλήφθηκε ότι επί της ουσίας παραχώρησε τους κωδικούς πρόσβασης σε απατεώνες, οι οποίοι πραγματοποιώντας σε επόμενο διάστημα συναλλαγές, άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από τα Χανιά, έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει η υπάλληλος ότι πρόκειτο για ψευδές περιβάλλον εκεί όπου έκανε τη συναλλαγή, την οποία πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι. Ήταν μια τυπική συναλλαγή της υπηρεσίας, την οποία έκανε η αναπληρώτρια προϊσταμένη ταμιακής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ωστόσο, είχε μπει σε ένα ψευδές περιβάλλον, είχαν χακάρει, όπως λέμε, το περιβάλλον της τράπεζας κάποιοι απατεώνες του διαδικτύου. Η υπάλληλος έκανε τη συναλλαγή, ωστόσο άφησε και τους κωδικούς πρόσβασής της. Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης έγιναν φυσικά αποδεκτοί με ιδιαίτερη χαρά από τους απατεώνες. Τους κράτησαν, τους αποθήκευσαν και Δευτέρα τα ξημερώματα, μεταξύ 3 και 6 το πρωί, τα ξημερώματα δηλαδή, έκαναν 55 συναλλαγές, παρακαλώ, αρπάζοντας από τον συγκεκριμένο λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου 152.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνει κανείς, πρόκειται για μια τεράστια διαδικτυακή απάτη. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με τις δικές σας πληροφορίες, μόνο δύο υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου γνώριζαν τους συγκεκριμένους κωδικούς ώστε να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες συναλλαγές. Mm-hmm. Ενώ το πρωί της Δευτέρας διαπιστώθηκε φυσικά το ψευδές περιβάλλον που κατασκεύασαν οι απατεώνες και καταγγέλθηκε στην αστυνομία με την αναπληρώτρια προϊσταμένη, δηλαδή το θύμα της συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά και τον προϊσταμενό της, να καταθέτουν στην αστυνομία, η οποία είναι αυτή που πλέον ερευνά την υπόθεση. Η υποδιέθεση, δηλαδή δίωξη και εξιχνίαση εγκλημάτων Ρεθύμνου, χειρίζεται την υπόθεση μαζί με την τράπεζα, η οποία, όπως λένε τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες, βρίσκεται ήδη στην αναζήτηση και σε καλό στάδιο της έβρεσης ιχνών των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα τα ξημερώματα. Πάντως, Βίκη, από διοικητικούς κύκλους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου εκφράζεται η απορία γιατί δεν υπήρξαν δικλείδες ασφαλείας εκ μέρους της τράπεζας τη στιγμή που γίνονταν συναλλαγές από επίσημη υπηρεσία σε μια χρονική περίοδο, σε μια ώρα δηλαδή, που δεν ήταν εργάσιμη, και πόσο μάλλον τα ξημερώματα της Δευτέρας. Όλα αυτά βέβαια θα διευκρινιστούν βάσει και των ερευνών της αστυνομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ερευνητικό σύστημα τώρα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή του Πανεπιστήμιου Πατρών. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Θα σας μιλήσω για την εφαρμογή που λέγεται Κυβέρνο Αυτής. Τι θα είναι αυτό ουσιαστικά? Καταρχάς είναι σε πιλωτικό στάδιο αρχικά να σας πω και προχωρούν όλες οι διαδικασίες ώστε να έχει και μια εμπορική αξιοποίηση. Είναι ένα σύστημα που η τεχνική αναφορά του Πανεπιστημίου Πατρών το περιγράφει σαν κάτι που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με στοιχεία από την ψυχολογία της εξαπάτησης. Και εξηγώ λοιπόν. Το πλεονέκτημα αυτής της εφαρμογής είναι ότι θα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια που έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, το σύστημα αυτό θα αναλύει το περιεχόμενο της συνομιλίας, θα αναζητά τις ενδείξεις που πιθανόν το παραπέμπουν σε απάτη και αν εντοπίσει αυτά τα ύποπτα στοιχεία, όπως σας είπαμε, την τεχνητή νοημοσύνη και την ψυχολογία της εξαπάτησης, θα λαμβάνει ο χρήστης, θα του στέλνει δηλαδή ένα μήνυμα, μια ηχητική ειδοποίηση ότι πρόκειται για απάτη, προκειμένου να μην δώσει προσωπικά του στοιχεία. Επίσης, θα μπορεί να γίνει αυτό και με εφαρμογή σε μήνυμα σε συγγενικό πρόσωπο, αν μιλάμε για κάποιον ηλικιωμένο. Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που, όπως σας είπα, το σύστημα το αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι συντονιστής και το τμήμα, το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου, με συνεργασία που έχει με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν, είναι μια εφαρμογή ούτως ώστε να λαμβάνει άγκαιρα, να αναγνωρίζει έγκαιρα την περίπτωση εξαπάτησης, ακόμη και εκφοβισμού, ακόμη και παρενόχλησης, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Όταν λοιπόν το αναγνωρίζει, θα ειδοποιεί το χρήστη. Έγιναν κάποιες πιλωτικές αξιολογήσεις του συστήματος. Ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα και, όπως σας είπα, είναι σε πιλωτική φάση. Οι φορείς που συμμετέχουν στη δημιουργία του και στα πανεπιστήμια προχωρούν τόσο ώστε να δώσουν και να υπάρχει μια εμπορική αξιοποίηση, να μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί και από παρόχους τηλεφωνικής επικοινωνίας σε πρώτη φάση, από τράπεζες αλλά και οργανισμούς, ούτως ώστε να ενσωματώσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το σύστημα, στις καθημερινές τους λειτουργίες. Έπειτα από αυτή την εξάπλωση που έχουμε τελευταία των τηλεφωνικών απατών, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή είδηση αυτή σήμερα.
0: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα νέο ψηφιακό σύστημα υποστήριξης ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών παρουσιάστηκε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, παρουσιάστηκε χθες στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Καραμαλής από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον καθηγητή Ιωάννη Μπακούρο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, υγειονομικές κρίσεις, ισχυρές χιονοπτώσεις και γενικότερα σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Η βασική του διαφορά από ένα απλό σύστημα ειδοποίησης είναι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται ένας πολίτης, πού χρειάζεται βοήθεια, αν έχει ανάγκη να μετακινηθεί και ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες του. Έτσι θα μπορούν να καθορίζουν την προτεραιότητα διάσωσης, τα κατάλληλα μέσα και την ασφαλέστερη διαδρομή προσέγγισης ή εκένωσης. Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται ένα περιφερειακό ψηφιακό μητρό ατόμο με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών. Η εγγραφή θα γίνεται εθελοντικά, με ρητή συγκατάθεση και με πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα μπορούν να καταγράφονται οι συνηθείς θέσεις του πολίτη, στοιχεία επικοινωνίας, φροντιστές και συγκεκριμένες ανάγκες υποστήριξης, όπως κινητικές, εστιατοριακές ή γνωστικές δυσκολίες, χρήση αμαξιδίου, που είναι το πιο σημαντικό, ή οξυγόνο, ανάγκη συνοδού ή ειδικού οχήματος. Κάθε άνθρωπος θα μπορεί να διαθέτει μοναδικό κωδικό, ψηφιακή ταυτότητα, ώστε οι εξισοδετημένες υπηρεσίες να έχουν ασφαλή πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται. Ο σχεδιασμός προβλέπει κρυπτογράφηση ελεγχόμενων δικαιωμάτων πρόσβασης και καταγραφή των ενεργειών που πραγματοποιούνται στο σύστημα. Το Μητρό θα συνδεθεί με μια γεωχωρική πλατφόρμα όπου θα αποτυπώνται κρίσιμες υποδομές, καταφύγια, ράμπες, προσβάσιμοι χώροι, επικίνδυνες περιοχές και σημαίνα αυξημένου κινδύνου. Προβλέπονται επίσης χάρτες προσβάσιμου οδικού δικτύου με πληροφορίες για κλήσεις, πεζοδρόμια, εμπόδια και δυνατότητα κίνησης αμαξιδίου. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το σύστημα θα μπορεί να υπολογίζει τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσει ένας πολίτης ή πυροσβεστική, το ΚΑΒ, οι υπηρεσίες των Δήμων, οι εθελοντικές ομάδες. Εάν αλλάξουν οι συνθήκες μιας επιχείρησης, για παράδειγμα λόγω επέκτασης πυρκαγιάς, πλημμύρας ή αποκλεισμού δρόμου, η διαδρομή θα μπορεί να επανεπολογίζεται με βάση τα νέα δεδομένα, τις καιρικές συνθήκες και τα διαθέσιμα διασωστικά μέσα. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και το λεγόμενο ψηφιακό δίδυμο, μέσω το οποίο θα μπορούν να προσομοιώνονται διαφορετικά σενάρια καταστροφής και εκένωσης, ώστε το κέντρο επιχειρήσεων να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις πριν από την πραγματική επέμβαση. Για τους πολίτες και τους φροντιστές προβλέπεται εφαρμογή κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα αποστολής σηματοσός και ακριβούς θέσεις. Εξετάζεται ακόμα η χρήση ειδικών κουμπιών έκτακτης ανάγκης, βραχιολιών και άλλων τεχνολογιών, όπου που θα μπορούν να τους εντοπίσουν. Υπό εξέταση βρίσκεται και η αφίδρομη λειτουργία της εφαρμογής, ώστε ο πολίτης να μπορεί να στέλνει πληροφορίες στις υπηρεσίες και να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο ειδοποίηση κινδύνου, οδηγίες προστασίας και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής. Η συγκεκριμένη δυνατότητα, Βίκη, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Το σύστημα δεν θα αντικαταστήσει το 112. Όπως όμως τόνισε ο καθηγητής, ο κύριος Άννης Μπακούρος, θα λειτουργεί συμπληρωματικά, προσφέροντα πολύ περισσότερες πληροφορίες για τον άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο, πού ακριβώς βρίσκεται, εάν έχει μετακινηθεί και τι βοήθεια χρειάζεται. Προβλέπεται βέβαια και η διασύνδεση με το 112. Η ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στην Δυτική Μακεδονία λόγω της γεωγραφικής διασποράς των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και των δυσκολιών πρόσβασης που μπορεί να προκύψουν σε μια καταστροφή, ενώ η κλιματική αλλαγή αυξάνει συνεχώς την έκθεση σε πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονες χιονοπτώσεις και παγετό. Η πιλωτική εφαρμογή θα ξεκινήσει στην Κοζάνη το καλοκαίρι του 2027 και θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες. Θα προηγηθεί καταγραφή των αναγκών συνεργασία με συλλόγους, δήμους, νοσοκομεία και φορείς πολιτικής προστασίας και ανάπτυξης του Μητρώου της βιοχωρικής βάσης της εφαρμογής και της επιχειρησιακής πλατφόρμας. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, των υπηρεσιών, επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών δομών, αλλά και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Στην πιλωτική φάση προβλέπονται ασκήσεις εκένωσης, δοκιμές ασφάλειας και αξιολόγηση του συστήματος. Στη συνέχεια θα επεκταθεί σε Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, με συνολικό ορίζοντα 24 μηνών για την καθολική εφαρμογή του στην περιφέρεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανόλου. Έχουμε απαγόρευση προσέγγισης τουριστικών μικρών σκαφών σε όλες τις παραλίες της Κοπέλου εν μέσω αιχμής της τουριστικής σεζόν, την οποία καταγγέλουν επαγγελματίες που εκτελούν ημερήσιες κουραζιέρες από τη Σκιάθο. Η απόφαση που εφαρμόστηκε από το λιμεναρχείο στις 23 Αυγούστου άφησε εκατοντάδες τουρίστες που είχαν προπληρώσει εκδρομές προς τις παραλίες όπου γυρίστηκε η ταινία «Μάμα Μία» χωρίς πρόσβαση στον προορισμό τους. Ελένη Μανώλη έχει κάνει το ρεπορτάζ, έχεις μιλήσει με τους καταγγέλλοντες. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι σήμερα μίλησε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη ο κύριος Λαμπρός Χούμας, που είναι και ιδιοκτήτης σκάφους, και μας είπε πως η δραστηριότητα που ασκεί η οικογένειά του για δεκαετίες σταμάτησε από τη μια μέρα στην άλλη. Γινόταν, λέει, μια ζωή αυτό, προσέγγιση στην Αμμουδιά, εξηγώντας ότι ξαφνικά το λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση αρχικά στην παραλία Καστάνη, όπου μεταξύ άλλων γυρίστηκε η ταινία, και συνέχεια σε όλες τις ακτές του νησιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απαγόρευση συνδέεται με νομοθεσία περί προσάρεξης σκαφών που ισχύει εδώ και 2 χρόνια, αλλά εφαρμόστηκε τώρα στο μέσο της σεζόν, ύστερα από καταγγελία. Υπάρχει άλλωστε και σχετικό ΦΕΚ τοπικό για όλες τις παραλίες των Σποράδων. Ο κύριος Χούμας είπε ότι πίσω από την καταγγελία βρίσκονται επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε γειτονική παραλία, οι οποίοι ήθελαν να σταματήσει η Καστάνη, δηλαδή να δέχεται τόσο κόσμο αυτή η παραλία, ώστε να προσελκύσουν οι ίδιοι τους τουρίστες. Και στάθηκε ιδιαίτερα στην ασυνέπεια που εντόπισαν άμεσα σε Σκιάθο και Σκόπουλα, αφού στο πρώτο νησί, όπως είπε, επιτρέπονται τα πάντα, στη Σκιάθο δηλαδή, ενώ στο δεύτερο απαγορεύεται να πάμε σε οποιαδήποτε αμμουδιά, λες και έχουμε διαφορετικό κράτος. Τώρα, μιλήσαμε και με τη λιμενάρχη Σκιάθου, την κυρία Κυρίτση, η οποία διευκρίνησε φυσικά ότι ο νόμος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς διαφοροποίηση ανάμεσα σε νησιά ή περιοχές, αλλά είπε ότι στη Σκόπελο ο νόμος εφαρμόστηκε έπειτα από συγκεκριμένη καταγγελία που οδήγησε το λιμενικό να παρέμβει. Ενώ είπε πως δεν είναι εφικτό να υπάρχει καθημερινός έλεγχος σε όλες τις παραλίες από ένα και μόνο κλιμάκιο του λιμενικού. Και βέβαια οι ιδιοκτήτες λένε ότι εμείς το Μάιο κληθήκαμε και κάναμε το αίτημα κανονικά και δήλωση σε ποιες παραλίες θα πηγαίνουν τα σκάφη μας, και το λιμεναρχείο το δέχτηκε και δεν μας είπε κανείς ότι από φέτος ισχύει κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Και περιέγραψε βέβαια το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι επαγγελματίες, καθώς οι τουρίστες, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν ήδη πληρώσει ακόμη μέσω των τουριστικών τους γραφείων για εκδρομές που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Είπε ότι τουλάχιστον για σήμερα ως προσωρινή λύση ο ίδιος, αφού πήγε με τα σκάφη του τους τουρίστες απέναντι στη Σκόπελο, συγκεκριμένα στο κεντρικό λιμάνι, εκεί ναύλωσε με δικά του έξοδο λεωφορεία για να τους πάει ο δικός της ακτές που είχε υποσχεθεί, που είχε γυριστεί δηλαδή η ταινία. Ζητώντας βέβαια από τις αρχές να δοθεί χρονικό περιθώριο ή σαφείς οδηγίες στους επαγγελματίες πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται τέτοια μέτρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την ετήσια η οικονομική ενίσχυση γιατρών και τεχνολόγων με το ποσό των 320.000 ευρώ προτίθεται να αναλάβει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στο νησί. Οι λεπτομέρειες γνωστοποιήθηκαν σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε πριν από λίγη ώρα και την παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας. Από τη Ρόδο, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε να υιοθετήσει μια πρόταση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της από τον διοικητή του νοσοκομείου, τον Νίκο Καραμαρίτη, και να συμβάλλει χρηματικά προκειμένου το ποσό να λειτουργήσει ως κίνητρο σε γιατρούς, τεχνολόγους αλλά και νοσηλευτές που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Όπως καταλαβαίνετε, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα έλλειψη προσωπικού στις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες αλλά και σε άλλους τομείς, όπως είναι οι χειριστές ιατρικών μηχανημάτων αλλά και οι νοσηλευτές. Έτσι λοιπόν, μετά από την πρόταση του διοικητή του νοσοκομείου, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε ότι για 3 χρόνια θα δώσει συνολικά το ποσό των 320.000 ευρώ προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, όπως είπαμε, ως κίνητρο σε κάποιους που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στη Ρόδο. Πρόκειται συγκεκριμένα για 8 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως είναι παθολόγοι, χειρουργοί, ακτινολόγοι, επεμβατικοί, καρδιολόγοι, νευροχειρουργοί και γιατροί εντατικής. Πρόκειται για τεχνολόγους, τρεις συνολικά, οι γιατροί να σας πω ότι θα πάρουν από 700 ευρώ το μήνα ο καθένας, τρεις τεχνολόγους οι οποίοι θα παίρνουν από 600 ευρώ το μήνα ο καθένας και έναν αριθμό νοσηλευτών στους οποίους θα δοθούν από 200 ευρώ το μήνα από την Ένωση Ξενοδόχων, ενώ προβλέπεται και 300 ευρώ το μήνα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Να σας πω επίσης ότι αντίστοιχη δέσμευση έχει αναλάβει και ο Δήμαρχος της Ρόδου για να δώσει ο Δήμος Ρόδου κάποια λεφτά ως πριν. Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του νοσοκομείου και της Ένωσης Ξενοδόχων υπεγράφει σήμερα από τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τον πρόεδρο της Ένωσης, τον Γιάννη Πάπα Βασιλείου, ο οποίος τόνισε ότι οι ξενοδόχοι στέκονται αρρωγοί στην προσπάθεια. Προσπαθούν και εκείνοι από την δική τους την πλευρά να βοηθήσουν ώστε να
0: μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και πρωτίστως βεβαίως για όλους εμάς τους μονίμους κατοίκους του νησιού και της Δωδεκανήσου, καθώς το νοσοκομείο δέχεται ασθενείς από όλα τα νησιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο και στο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομερούς πλημμυρικού αστυνομικού, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης, μόνο για αυτά.
0: Ναι.
3: Καθώς η καταγγελία της 59χρονης πρώην συντρόφου έγινε για αυτό, η εισαγγελέα διαχώρισε τα πλημελήματα, τα αυτόφορα πλημελήματα, δηλαδή το γεγονό, αυτά που κατήγγειλε, δηλαδή ότι εισέβαλε στο σπίτι της και την απείλησε, με όσα κατήγγειλε εκ των υστέρων, ότι δηλαδή το προηγούμενο διάστημα την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις και την χτύπησε και γι' αυτό έχει σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος του, η οποία εξακολουθεί να διερευνάται. Ο συγκεκριμένος δεν οδηγήθηκε χθες γιατί είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, όμως σήμερα βρίσκεται στην αίθουσα του αυτοδόρου και περιμένουμε την έναρξη της διαδικασίας.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Ναι. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με αφορμή δημοσίευμα, ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να εξεταστεί για ποιο λόγο. Για να διερευνηθεί για ποιο λόγο έχουμε αύξηση πυρκαγιών που ξεκινούν από καλώδια, δίκτυα ή άλλες εγκαταστάσεις ρεύματος του ΔΔΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα, περισσότερες από 100 πυρκαγιές εξετάζεται από την πυροσβεστική μόνο για φέτος στη Θεσσαλονίκη ότι ξεκίνησαν από τέτοιες εγκαταστάσεις, από τέτοια δίκτυα του ΔΔΕ. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που ανατέθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών και με τη σειρά της στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης, θα κληθούν να καταθέσουν πυροσβέστες, εκπρόσωποι της πυροσβεστικής για να δώσουν σχετικά στοιχεία, όπως και τεχνικοί του ΔΔΕ για να εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τον απολογισμό δράσης για τον ένα χρόνο στο τιμόνι του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής παρουσίασε η διοικήτρια του Έλενα Ραφαέλα, κάνοντας λόγο για σαφή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους νοσηλευόμενους. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής. Η Αμαλία Γαριφαλίδου είναι μαζί μας. Αμαλία.
4: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Ένα χρόνο στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής δήλωσε η Έλενα Ραφαέλα. Η σχετική ανάθεσή της παρουσίασε τα τετραγμένα επί της διοίκησής της. Μεταξύ άλλων, ο θετικός απολογισμός περιλαμβάνει μείωση της ενιαίας λίστας χειρουργείων κατά 53%, 100 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, αύξηση 20% στα διαθέσιμα και εξυπηρετούμενα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, θετική αξιολόγηση εμπειρίας ασθενών από 79% ως 87% και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με 43 νέους εργαζόμενους. Αυτά από Κομωτινή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Έχουμε συνεργασία τώρα του Δήμου Ιωαννιτών και της αστυνομίας για τους αστέγους. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Ενεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο.
5: Και αμέσως μετά να σου πω μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ αυτό που προλόγησε. Στην ενίσχυση της συνεργασίας για τον έγκυρο εντοπισμό και την υποστήριξη ανθρώπων που διαβιούν στο δρόμο, συζήτησαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ιωαννιτών, η κυρία Μαρκούλα, και ο αστυνομικός διευθυντής Ιωαννίνων Βασίλης Λαγός. Τώρα, οι αστυνομικές υπηρεσίες θα ενημερώνουν τις κοινωνικές δομές του Δήμου για περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται κατά τις πυροβολίες. Το υπνοτήριο αστέγων μπορεί να φιλοξενήσει δίκη έως και 34 άτομα και παρέχει σύντηση, υγειονομική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική. Τώρα, μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με πυροσβεστικές πηγές, βίκη σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά μετά από κεραυνό στην περιοχή Λαΐστα του Δήμου Ζαγορίου. Στο σημείο ήδη μεταβαίνουν δυνάμεις και δόθηκε εντολή για απογείωση σε ένα αέριο μέσο, συγκεκριμένα σε ελικόπτερο. Αυτά αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, Βίκη. Παρακολουθούμε το θέμα και οτιδήποτε είναι θα ενημερώσουμε σχετικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.

0: Για 5 ημέρες ήταν αποκλεισμένοι οι 3 ωρινοί οικισμοί στη Λάρισα. Δεν είχαν επικοινωνίες, καθώς δεν είχε σήμα καμία εταιρεία. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι είναι. Για μία εβδομάδα ήταν αποκλεισμένη επικοινωνιακά, τηλεπικοινωνιακά, να το πούμε έτσι καλύτερα. Οι κάτοικοι σε 3 ορεινά χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, τα 2 εξ αυτών ανήκουν στο Δήμο Ελασσόνας και μιλάμε για τη Σικαμινέα και την Καριά Ολύμπου, που το καλοκαίρι θα έλεγα ότι σφίζουν από ζωή, και η Καλυπεύχη που ανήκει στο Δήμο Τεμπών. Ο λόγος έχει να κάνει με τα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα σταθερά, τα οποία δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν λόγω βλάβης. Και βέβαια όλο το παράδοξο είναι ότι ενώ υπήρξαν οι επικοινωνίες από την πλευρά των τοπικών φορέων που επικοινωνούσαν με τις εταιρείες για την αποκατάσταση της βλάβης, αυτό δεν γινότανε και για 5 ημέρες οι άνθρωποι ήταν χωρίς επικοινωνία. Και μάλιστα χρειάστηκε, γιατί υπήρξαν περιστατικά για μεταφορά ασθενών και δεν μπορούσε να γίνει, γιατί ακόμη και το 112 δεν λειτουργούσε στην περιοχή. Mm-hmm. Αυτό καταγγέλθηκε και από την πλευρά του Εκπαιδευτικού Συλλόγου της Καριάς, Καριά που είναι στους πρόποδες του Ολύμπου, ένα χωριό που το καλοκαίρι συγκεντρώνει πάνω από 1.500 κατοίκους και μαζί με τους επισκέπτες μπορεί να ξεπερνάει τα 2.000, αλλά και το χειμώνα, γιατί υπάρχει κόσμος που μένει. Και αυτό που ζητούν κάτι, και μας έλεγε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Κατσίβλος, ότι χρειάζονται, εκτός από την επικοινωνία που πρέπει να είναι μόνιμη, γιατί υπάρχει το καλοκαίρι πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, το χωριό γεμίζει από κόσμο, όπως και στην Καλυπεύχη, γιατί είναι και τουριστικά έτσι θέρετα της περιοχής, είναι ότι χρειάζεται και έναν γιατρό τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι σε καθημερινή βάση. Τώρα έρχεται μία φορά την εβδομάδα, και από την άλλη ο χώρος το αγροτικό, να το πούμε, ιατρείο που υπάρχει, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τουλάχιστον να γίνονται αυτές οι εξετάσεις από τον αγροτικό γιατρό, η πρωτοβάθμια, να το πούμε έτσι, περίθαλψη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα από τα βασικά αιτήματα. Και όπως λένε οι ίδιοι, ότι είναι ζωντανά χωριά, είναι κόσμος που ασχολείται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία και την υλοτομία, που μένουν εκεί μόνιμα και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φυλάπτουν θερμοπύλες και ζητούν τουλάχιστον να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά κυρίως όταν αφορά την επικοινωνία. Είναι ότι δεν παίρναν απαντήσεις, ενώ τους λέγανε ότι θα έρθουμε να αποκαταστήσουμε, δεν γινόταν, δεν υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά των εταιριών. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο και το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι, και μάλιστα σε μια περίοδο, όπως είπαμε, που οι περιοχές θα σφίζουν από ζωή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού υπέγραψε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την υλοποίηση προγράμματος μόνιμη στέγαση του Αρχείου Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου στην οικία Αλέξανδρου Σούτσου και του Θεατρικού Μουσείου στο Βιομηχανικό Συγκρότημα Τσαούσογλου στην Αθήνα. Από την Ερτρίπολη, ο Σταύρος Ζορμπαλάς έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι ο συνολικός προϋπολογισμός μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση είναι στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εξαγοράσει το 2021 το σύνολο των συλλογών του Θεατρικού Μουσείου με το πολύτιμο αρχείο του. Το εν λόγω μουσείο και το αρχείο του έχουν χαρακτηριστεί από το 2016 νεότερα μνημεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου. Και βέβαια στόχος είναι η διάσωση, η επιστημονική τεκμηρίωση και η ψηφιακή ανάδειξη της συλλογής του Θεατρικού Μουσείου, δήλωσε και Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη. Βρήκε περισσότερα από 12.000 νεότερα μνημεία και αρχαιακά τεκμήρια που τώρα είναι στις αποθήκες της Εθνικής Πινακοθήκης, μελετώνται συστηματικά ώστε να εκτεθούν στο νέο θεατρικό μουσείο. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά εργασίες ώστε να εξασφαλιστεί και η προστασία της θεατρικής μας κληρονομιάς και να είναι προσβάσιμη στους ερευνητές και στο κοινό. Το έργο διαρθρώνεται σε 7 υποέργα σε βάθος τετραετίας. Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει λοιπόν τον λόγο σε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αφορά πάνω από 12.000 αντικείμενα και εκθέματα και αρχαιακό υλικό. Αν μη τι άλλο, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μέσω της προγραμματικής σύμβασης για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε δεύτερη μοίρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ξεκινάνε σήμερα οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 και από την Earth Florinas η Τάμι Αδάμ θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα. Τάμι.
3: Με ένα πλούσιο και φέτος πρόγραμμα, οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 για φέτος δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στις δροσερές νύχτες της Φλόρινας, του Αμιντέου αλλά και των Πρεσπών, καθώς σήμερα η έναρξη γίνεται από εδώ, από την περιοχή της Φλόρινας, με την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του πρώην βουλευτή και εκπαιδευτικού της Φλόρινας, Θανάση Γερμανίδη, στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, ενώ αύριο συνεχίζουν το ταξίδι τους οι εκδηλώσεις Πρέσπες στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών με την μεγάλη συναυλία της Ελένης Σταλιγοπούλου, και συνεχίζει το ταξίδι του στο Αμίντεο με την θεατρική παράσταση με την Νικολοπούλου, καθώς επίσης θα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις τόσο στην περιοχή της Φλόρινας τις επόμενες ημέρες, στην κεντρική πλατεία, όπου θα γίνει το 4ο Βαλκανικό Συμπόσιο για την παρουσίαση βαλκανικών γεύσεων και προϊόντων, όπως επίσης θα έχουμε και την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου στο τέλος των εκδηλώσεων. Έτσι πέφτει και η αυλαία των εκδηλώσεων μαζί με την εικαστική έκθεση από το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας στους δρόμους της Μνήμης. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στο κλείσιμο των εκδηλώσεων, όπου θα γίνει και η παρουσίαση της έκθεσης, αλλά και η συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου για άλλη μια χρονιά. Οι εκδηλώσεις Πρέσπες δίνουν το δικό τους χρώμα στη Φλόρινα, την Πρέσπα και το Αμίντεο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: Γεύσεις, μουσική και πολλοί κόσμος πλημμύρισαν χθες στην Επάνω Σκάλα στο φινάλε του Taste Lesbos του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά ο Δήμος Μυτιλίνης. Δέσποινα Αθανασιάδη από την Ερθβόρειο Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι, χθες είδαμε την Επάνω Σκάλα να αλλάζει, είδαμε την Επάνω Σκάλα να σφίζει από ζωή, πράγμα που είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό, τόσος πολλής κόσμος συγκεντρωμένος με αφορμή το μεγάλο φινάλε του Taste Lesbos, του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά φέτος ο Δήμος Μυτιλίνης. Περισσότεροι από 50 παραγωγοί και επιχειρηματίες έδωσαν το παρόν, παρουσιάζοντας προϊόντα και γεύσεις από το νησί, ενώ το δικό τους ξεχωριστό στίγμα έδωσαν και οι σύλλογοι από τα χωριά που μέσα από ένα live cooking και την παρασκευή παραδοσιακών εντεσμάτων όπως είναι οι πατατοκεφτέδες και οι γκουζλεμέδες. Μετά τις γεύσεις, μετά από όλη αυτή την εμπειρία που ζήσαμε, τη σκητάλη πήρε η μουσική με ένα μεγάλο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής να ολοκληρώνει τη βραδιά δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Φυσικά, όπως δήλωσαν οι αρμόδιοι οι διοργανωτές στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου, το γαστρονομικό φεστιβάλ έχουν σκοπό να γίνει θεσμός για το νησί, έτσι ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία, τουρίστες και επισκέπτες, να δοκιμάζουν τα τοπικά παραδοσιακά εδέσματα και όχι μόνο της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με θλίψη και συγκίνηση, ο λογοτεχνικός κόσμος της χώρας πληροφορήθηκε την απώλεια του ποιητή και συγγραφέα Διαμαντή Αξιώτη, ο οποίος κατάφερε να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, για να βγάλει τη γενέθλια πόλη του, την Καβάλα, έξω από τα στενά σύνορά της, φέρνοντας στην επιφάνεια τις βαθιές της ρίζες, το χρόνο και την ιστορία. Θανάσης Γογάδης έχει επιμεληθεί το θέμα.
1: Έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου σε ηλικία 84 ετών ο καβαλιώτης ποιητής και συγγραφέας Διαμαντής Αξιώτης. Ο εκ λοιπόν υπήρξε μία από τις κορυφαίες μορφές της καβαλιώτικης λογοτεχνίας, καθώς τίμησε τους ήρωες της καθημερινότητας που κατοικούσαν δίπλα του, όπως χαρακτηριστικά τόνιζε σε κάθε ευκαιρία, και τιμήθηκε πολλάκις τόσο για τα οντολογικά, πολιτικά και φιλοσοφικά ζητήματα που άγγιξαν τα διηγήματά του, όσο και για τις ολοκληρωμένες περιγραφές των σκοτεινών πλευρών της ανθρώπινης ψυχής, οι οποίες έπλασαν τις περισσότερες ποιητικές του συλλογές, τόνισε στη συλληπιτήρια δήλωσή του ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε το 1942 και δεν απαρνήθηκε ποτέ την Καβάλα. Το 2003 εξέδωσε την ανθολογία Καβάλα, μια πόλη στη λογοτεχνία, ενός όμως σελίδες του οποίου συναντώνται κείμενα που αφορούν την πόλη από την εποχή των πρώτων ονομασιών και περιηγήσεών της μέχρι τις μέρες μας. Υπήρξε μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, καθώς και της Συντακτικής Επιτροπής των Λογοτεχνικών Περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο. Κείμενό του από το Διήγημα Η Άννα του Κλείδωνα έχει συμπεριληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα αναγνωστικά της Δευτέρας Γυμνασίου στη Διδακτέα Ύλη των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1942, ξεκίνησε οικονομικές και πολιτικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που όμως διέκοψε. Με τη συγγραφή ασχολήθηκε στην αρχή ως πάρεργο και λίγο αργότερα επαγγελματικά. Επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνος των λογοτεχνικών περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο, εξέδωσε ποιητικές συλλογές, συλλογές διηγημάτων, ανθολογίες ποίησης και πεζογραφίας, καθώς και τα μυθιστορήματα «Το ελάχιστον της ζωής του», το 99 «Πλωτές γυναίκες» το 2002, «Μοιρασμένα χιλιόμετρα» το 2004, «Λάθος λύκο» το 2010. Ποίηματα και πεζά του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, εφημερίδες και ανθολογίες. Έργα του έχουν μεταφραστεί στην αγγλική και γερμανική γλώσσα. Έχει συνεργαστεί με την ελληνική ραδιοφωνία και ήταν μέλος της εταιρείας συγγραφέων. Η οικογένειά του ενημέρωσε ότι θα υλοποιηθεί η επιθυμία του για την αποτέφρωση της όρους του.
0: Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, και στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Η άνεμη στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και βαθμιαία θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ 3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης. Και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡ. Τα ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Την έντονη ζέστη να επιμένει και σήμερα και να επηρεάζει τα πάντα, τους πάντες και τα πάντα. Το μενού, βλέπετε, έχει σαραντάρια σε αρκετές περιοχές της χώρας. Παρά το γεγονός ότι είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν εμποδίζει τις συνθήκες δυσφορίας που είναι αισθητές σε πολλές περιοχές. Κουράγιο και υπομονή σε κάθε περίπτωση μέχρι την Πέμπτη. Οπότε θα έχουμε εκεί μια μικρή ανάσα δροσιάς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 25 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική.

0: Τιμών, περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καβάλα στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Επιχειρούν 4 νεαρία μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Συνελήφθη 54χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στις θέσεις τους στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department. Πλήρως προετοιμασμένη δηλώνει Τεχεράνη απέναντι στις νέες διευρυμένες κυρώσεις των ΗΠΑ. Δεκάδες τραυματίες και ζημιές σε σπίτια από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας. Και τέλος ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, από όλα τα μέτωπα είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Βέβαιως τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, εκεί που έχουμε την οικονομική D-Day για το Ιράν, με το ασφυκτικό κλοιό, με κυρώσεις, ενώ πάντως στο τραπέζι υπάρχει και η στρατιωτική επιλογή από την πλευρά των Αμερικανών. Είμαστε στο τέλος, στα τέλη Αυγούστου, με το υδράργυρο να παραμένει στα ύψη και περιοχές της χώρας και πόλεις όπως η Πάτρα, Λάρισα και ο Πειραιάς να έχουν μεταβληθεί κυριολεκτικά σε καμίνι με τον υδάργυρο να δίνει τουλάχιστον 40 βαθμούς Κελσίου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες και έχει να κάνει κυρίως με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Να ξεκινήσουμε με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Με το σήμα κινδύνου το οποίο εκπέμπουν οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας με το φυσικό αέριο να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 ετών και να συμπαρασύρει και τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, μας ενημερώνει η αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμερτζιάν. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως το είπες και εσύ, το φυσικό αέριο είναι στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2023, όταν ήταν πιο φρέσκια η ενεργειακή κρίση που είχε προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη και δύο ενεργειακές κρίσεις μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια. Το ρεύμα ως αποτέλεσμα έχει ανέβει. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ο λόγος, ο σημαντικότερος ίσως, είναι η ξηρασία που έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μεγάλο μέρος των πυρηνικών εργοστασίων της Ευρώπης που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα από αυτά είναι και στη Ρουμανία που λειτουργεί στο 40% της δυναμικότητάς του και όπως ξέρουμε η Ρουμανία συνδέεται το σύστημά της πολύ στενά με το ελληνικό. Έχει επιμολύνει μοιραία και τις ελληνικές τιμές. Είναι και η ζήτηση πολύ αυξημένη λόγω του καύσωνα. Οπότε σήμερα είχαμε χοντρική τιμή ρεύματος στα 173 ευρώ. Αυτό για να το κάνουμε λίγο πιο προσιτό στους ακροατές. Φανταστείτε ότι η χοντρική τιμή του ρεύματος είναι 17,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα χωρίς να μπουν καν οι επιπλέον φόροι. Με τους φόρους θα ήταν πολύ παραπάνω συν το καπέλο της λιανικής. Για να μην ανησυχήσουν από πριν ο κόσμος, μέχρι στιγμής ο μήνας όπως διαμορφώνεται στη χοντρική δεν είναι πολύ υψηλός, δηλαδή είναι στα 123 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι τέτοιο το ποσό που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους.
0: Και δεν επηρεάζει τα τιμολόγια, εννοείς, ναι, που παίρνουμε.
1: Κάποια θα επηρεάσει. Αλλά μπορεί να μην επηρεάσει πολλά. Έτσι και αλλιώς μιλάμε για τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια. Στα πράσινα η πλειοψηφία των καταναλωτών που έχουν μείνει σε αυτά είναι κυρίως στη ΔΕΗ. Μπορεί, ξαναλέω, με αυτές τις τιμές, ακόμα δεν έχει κλείσει βέβαια ο μήνας, αλλά μένουν λίγες ημέρες, να απορροφηθεί αυτό το κόστος. Ωστόσο, η ανησυχία είναι για το χειμώνα. Χτες είχαμε εκτιμήσεις της Goldman Sachs που λέγανε ότι το φυσικό αέριο μπορεί να φτάσει στα 100 ευρώ το χειμώνα, αν παραμείνει ο πόλεμος με το Ιράν, δεν επιληθεί το ζήτημα και παραμείνουν και κλειστά ή μη κλειστά όπως είναι τώρα τα στενά του Ορμούζ. Οπότε υπάρχει και πρόβλημα και στο παγκόσμιο εμπόριο φυσικού αερίου. Αυτό θα επηρεάσει πολύ την κατάσταση, δεδομένου και ότι οι αποθήκες δεν είναι σε πληρότητα στην Ευρώπη, είναι πολύ κάτω από τα περσινά επίπεδα. Τώρα, με βάση αυτό, χτες είχαμε μια εξαγγελία, μια προαναγγελία ουσιαστικά από τον Κωστή Χαζητάκη, που είπε ότι η κυβέρνηση

0: Έρχονται καλά νέα για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πλαίσιο στήριξη των καταναλωτών. Δεν έχουμε ακόμα σαφείς πληροφορίες για το τι πρόκειται να περιλαμβάνει αυτό το πλαίσιο, ωστόσο οι εναλλακτικές είναι τρεις. Η πρώτη εναλλακτική είναι να εφαρμοστεί αυτό που είχε εφαρμοστεί και το 2022 αν υπάρξει ανάγκη, δηλαδή ένας μηχανισμός έτσι ώστε να μην επιμολύνονται οι τιμές του ρεύματος από τις ΑΠΕ, από το φυσικό αέριο και στη συνέχεια από αυτό το κουμπαρά να επιδοτείται οριζόντια, να επιδοτούνται οι καταναλωτές. Υπάρχει μια δεύτερη επιλογή που προσωπικά τη βρίσκω πιο πιθανή. Να υπάρξουν και κάποια εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή να μην γίνεται αυτόματα η επιδότηση, αλλά να γίνει όπως είχε γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή κάνεις αίτηση και σου επιστρέφεται σαν ένα pass ένα μέρος των χρημάτων.
1: Σαν ένα pass, ακριβώς όπως το λες, ναι, το οποίο έχει δοθεί και άλλες φορές.
0: Και η τρίτη, ακριβώς. Και η τρίτη επιλογή, που είναι και η λιγότερο πιθανή, είναι μείωση των φόρων πάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Αυτά τα τρία σενάρια πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα, με δεδομένο ότι έχουμε τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα Τορμούς και επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή, γιατί είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι.
0: Φανταζόμαστε όλοι πως καθώς προχωράμε στο φθινόπωρο θα χαμηλώσουν οι θερμοκρασίες. Ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν και εκτός από το πρόβλημα στη διακίνηση του φυσικού αερίου έχουμε και ένα μέρος της παραγωγής που έχει καταστραφεί, δηλαδή το μεγάλο διελιστήριο και οι μεγάλες υποδομές του Κατάρ που προμήθευαν το 20% της Ευρώπης πλέον σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι εκτός λειτουργίας και θα πάρουν χρόνια να αποκατασταθούν.
1: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Μαρίνα Δημερτζιάν, κρατάμε τα τρία σενάρια που μας μετέφερες και παρακολουθούμε έτσι και αλλιώς εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι την οικονομική μας στάθμη Μαρίνα Δημερτζιάν να μας λέει για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, καθώς και τα τρία σενάρια που υπάρχουν για το τι θα γίνει από εδώ και πάρει με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα τρία σενάρια που εξετάζονται για την επόμενη μέρα στην αγορά ενέργειας, αν και εφόσον χειροτερέψουν πολύ τα πράγματα. Εμείς να μείνουμε στο μέτωπο των τιμών και να περάσουμε στη συμφωνία για τη μείωση, στην οποία θα μπουν περισσότεροι από 1.000 κωδικοί προϊόντων από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, έως και τις γιορτές, προκειμένου να διευκολυθούν όλα τα νοικοκυριά. Μάλιστα, ακούσαμε νωρίτερα και τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, να εκφράζει την εκτίμησή του ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 αυτά τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποίησε για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη Γογό Γασέλη, την οικονομική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε για αυτή τη συμφωνία. Γογό, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Διευρύνεται καθημερινά η λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Προστίθενται συνέχεια νέοι κωδικοί, είτε επώνυμοι είτε ιδιωτικής ετικέτας. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι μπορεί οι κωδικοί τελικά να ξεπεράσουν και τους 1.500. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής είναι στους 1.150 οι κωδικοί. Και οι πρώτες μειώσεις στα ράφια θα φανούν στις 31 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, η συμφωνία με την αγορά αφορά βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και καθαρισμού, με τη μείωση να ξεκινά από τουλάχιστον 5% και σε αρκετούς κωδικούς θα είπε, όπως είπε, θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη, αγγίζοντας ακόμα και το 20%, ενώ τη Δευτέρα που θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις, θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα. Αναμένεται να ανακοινωθεί και το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα έχουν τα νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές. Καθώς, Γρηγόρη, πρέπει να επισημάνουμε ότι το εύρος των μειώσεων από 5, ότι στο εύρος αυτό από 5 έως 20% δεν περιλαμβάνεται και η έκπτωση που θα κάνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που εκεί κάθε μία για λόγους ανταγωνισμού θα δώσει ένα δικό της ποσοστό μείωσης ανακωδικό. Ο Υπουργός πάντως προειδοποίησε ότι ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος, καθώς οι δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη και η διεθνής αβεβαιότητα δημιουργούν κινδύνους, με βασικότερο την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει σε ολόκληρη την αγορά. Ενώ ανέφερε ότι αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη, προκειμένου να κάνουν μια αναλυτική συζήτηση συζήτηση με μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Γρηγόρη.
1: Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος.
3: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω, και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Συνοψίζοντας λοιπόν, τιμές στο ράφι, τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακρίβεια, τιμές ενέργειας στο ηλεκτρικό ρεύμα και τιμές στα καύσιμα, το τρίπτυχο που ανάβει φωτιές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Με τις τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, όλοι περιμένουν από μέρα σε μέρα, ίσως και εντός εβδομάδας, να ανακοινώσει η κυβέρνηση παράταση της κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Να σημειώσουμε ότι έως τις 31 Αυγούστου βρίσκονται σε ισχύ η επιδότηση στο ντίζελ κατά 10 λεπτά το λίτρο από το κράτος και πλέον 5 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση της επιδότησης στα καύσιμα υπερτώνησε, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή πρωινή με παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη, ο Μιχάλης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
4: Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα, δηλαδή από τα δημιστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται, προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις, συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέση τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβδη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνετε 1070 ευρώ, και αν ξεκινούσε σήμερα, υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνατε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας με τη μεγάλη εικόνα αυτή τη φορά. Την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων από το ελληνικό χρέος, δρομολογεί η κυβέρνηση. Μια κίνηση που θεωρεί πως θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία και την εξοικονόμηση των τόκων. Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Περακάκης με βίντεο που ανάρτησε στα social media. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
6: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
1: Λοιπόν, πάμε στον οικονομικό μας τάχη, τον Κώστα Τσάβαλ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κύριος Περακάκης εξηγεί με το βίντεο αυτό, Κώστα, τι κερδίζει η χώρα και τι κερδίζουν οι πολίτες από την πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Επανήλθε λοιπόν στο θέμα του χρέους ο κύριος Περακάκης με ανάρτησή του, όπως είπες και εσύ, στα social media. Εξήγησε, Γρηγόρη, γιατί γίνονται οι πρόορες αποπληρωμές, ενώ έκανε λόγο για εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τόκους. Όπως είπε, όπως εξήγησε, επιλέγει η κυβέρνηση να κατευθύνει διαθέσιμους χώρους στην ταχύτερη αποπληρωμή δανείων και απέρριψε αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα φτηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Όπως αναφέρει, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν με μισή μονάδα, 0,5%. Κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόορες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές και την ίδια ώρα θα κάνει αποπληρωμές 8,9 δισεκατομμυρίων. Αντίθετα, τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών προέρχονται από τα ταμιακά διαθέσιμα. Θυμίζουμε την ευκαιρία είναι γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Αλλά και το πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί, το πρωτογενές πλεόνασμα που ένα μέρος του, το μεγαλύτερο μέρος, το 60% Γρηγόρη, είναι υποχρεωμένη η χώρα να το πάει σε αποπληρωμή χρέους. Εξηγεί ακόμα ο κύριος Πιερακάκης ότι τα συγκεκριμένα χρήματα λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων δεν μπορούν να διοχετευτούν σε παροχές. Είναι αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά που αναφερθήκαμε αναλυτικά στο θέμα του χρέους. Δεν μπορεί η Ελλάδα, επειδή έχει πρωτογενή πλεονάσματα, όλο το ποσό, όλο το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων να πάει για παροχές. Γι' αυτό και είναι και για την ενόψη της ΔΕΘ, είναι περιορισμένα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Είναι και το θέμα των δαπανών από την άλλη μεριά, που είναι βασικός κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρέος, για τις πρόορες αποπληρωμές και γενικότερα για τις παροχές. Να πω επίσης ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Υπουργός στο 2032. Είναι μια χρονιά, Γρηγόρη, κατά την οποία το ξέραμε, το επαναλαμβάνω ο Υπουργός, ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρηση. Το έχει πει και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Λουνάρας, πάρα πολλές φορές. Πρόκειται για 25 έως 30 δισεκατομμύρια ευρώ αναβαλλόμενων τόκων. Από την περίοδο της κρίσης. Είναι δηλαδή η περίοδος χάριτος που είχε η Ελλάδα.
1: Και αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
7: Δηλαδή εδώ που αποπληρώνουμε, που έχουμε ανάγκες για 5 και 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, άντε 8 για να εξυπηρετήσουμε τις δανειακές μας ανάγκες, μπορεί να χρειαζόμαστε 10 και 11. Έτσι όμως η χώρα θα έπρεπε να, ακόμη και αν το συγκεκριμένο βάρος κατανεμόταν σε βάθος 20 ετίας, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Και με τις πρόορες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε, λέει ο κύριος Πιερακάκης, αυτή την άρκη από τώρα. Και βέβαια μια ανάρκη που οδηγεί από την εξοδοτρόνη σε εξοικονόμηση περίπου 800 εκατομμυρίων ετησίως. Γρηγόρη.
1: Να μείνουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν όμως πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα οποία ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στον Οριανιάδη, καταλογίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό. Για να τον ακούσουμε.
8: Δυστυχώς, τα κόμματα συνεχίζουν να λειτουργούν με όρους δημοσιονομικού λαϊκισμού στο ζήτημα του δημοσίου χρέους και να επιμένουν σε μια επιχειρηματολογία ότι θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε για κοινωνικούς σκοπούς, να μειώσουμε, να μειώσουμε φόρους, να αυξήσουμε περαιτέρω εισοδήματα και το καθεξής. Έλα όμως που λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο, και ο ξενοδόχος είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Που τι σου λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες? Αν έχει σαν χώρα ένα υπερπλεόνασμα, πάει καλά δηλαδή η οικονομία, παραπάνω από τα προβλεπόμενα, ένα κομμάτι από αυτό το υπερπλεόνασμα μπορείς να τα δώσεις πίσω μειώνοντας φόρους και ενισχύοντας εισόδημα, και ένα κομμάτι υποχρεωτικά πρέπει να πάει στην γρηγορότερη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Δεν μπορεί να πάει όλο το υπερπλεόνασμα για κοινωνικούς σκοπούς ή για μειώσεις φόρων. Όπως και το κάναμε. Πρέπει να σας θυμίσω, το 2025 είχαμε ένα υπερπλεόνασμα 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, 830 εκατομμύρια για την ακρίβεια, τα έχουμε ήδη διαθέσει στους πολίτες για κοινωνικούς σκοπούς και για ενίσχυση εισοδήματος.
1: Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι όλα επί της αρχής. Για παράδειγμα, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης οικονομικών του κόμματος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Οτιανιάδη, είπε ότι το βλέπουμε θετικά όλο αυτό, αλλά το θέμα δεν προσφέρεται για επικοινωνική διαχείριση, στην οποία, όπως είπε, αναλώνει η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή της ατζέντα στο δημόσιο διάλογο. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
9: Έχουν τοποθετηθεί καθαρά και δημόσια και στις προηγούμενες πρόορες αποπληρωμές. Έχουν τοποθετηθεί θετικά. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι δεν προσφέρεται αυτό το θέμα για επικοινωνιακή διαχείριση όπως επέλεξε η κυβέρνηση. Σηκώνουν αρκετό νερό, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης, όπου ειλικρινά πιστεύω ότι μάλλον για να αποφύγει να βγει από το επίκεντρο της κουβέντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας προέβη σε αυτήν την επικοινωνιακή καταιγίδα. Το χρέος, κ. Νανιάδη, είναι μια υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας. Βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι είναι μια πολιτική που μέχρι τώρα τη στηρίξαμε. Έχει ένα όριο αυτή η πολιτική. Δεν μπορεί επάπειρον οι πρόοδες των πληρωμένων να είναι θετικές, γιατί πρέπει να συγκρίνεις τι γλιτώνεις και τι κερδίζεις από τα λεφτά που αναγκαστικά θα ξαναδανειστείς. Πρέπει να είναι χαμηλότερη το επιτόκιο. Αλλιώς και αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο στους γυναικές. Έτσι.
1: Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε και αυτός εδώ στην ίδια κουμπή στο σταθμό μας και εξαπέλυσε πειρά κατά του Πρωθυπουργού για την εξέλιξη που είχαν αυτή στο μέτωπο της οικονομίας.
10: Επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει ευρωπαϊκή καριέρα ο κύριος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος στο το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο, και πάει και το σβήνει αυτό.
1: Να αλλάξουμε κλίμα τώρα στο δελτίο μας, χωρίς να φύγουμε όμως από το θέμα αυτό, το μεγάλο το ζήτημα της οικονομίας, το οποίο δίνει το τέμπο στην επικαιρότητα, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε πει και άλλες φορές, η πολιτική ζωή της χώρας έτσι κι αλλιώς κινείται σε ρυθμούς οικονομίας και σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ήδη από χθες το News Radio 105,8 ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα, ένα μεγάλο αφιέρωμα, άνοιξε τα μικροφωνά του και φιλοξενεί εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, της πραγματικής οικονομίας και των εργαζομένων, προκειμένου να φουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους εν ώψη της έκθεσης. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, τι περιμένει από το πακέτο που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
11: Η φετινή ΔΕΘΕ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το κλογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις, ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1 τρίτο του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε τι υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος.
1: Αυτά λοιπόν ζητούν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του εργατικού κεντρού Λάρισας, μίλησε στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
12: 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μαζικά, αποφασιστικά. Τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες. Το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5.30 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΝΘ. Ναι. Ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη, για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις συντάξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια. Φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός Λοιπόν, οι εργαζόμενοι την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν.
1: Τώρα, τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη στοχεύουν στην απορρόφηση των κρατασμών για τα νοικοκυριά, πονέσεις, αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετία, ορίζοντας η θέση του το πολιτικό πλαίσιο των όσων θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όπως λένε οι πληροφορίες, στο επίκεντρο μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύσεις, η μείωση προκαταβολής φόρου και η στήριξη οικογένειας των συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης. Είναι εδώ στο κοντά μας ο Νότης Ανιάδης, πολιτικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί έχει το ρεπορτάζ. Βασικό ζητούμενο Νότη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής και η μάχη της ακρίβειας. Είχαμε και στην αρχή του δελτίου μας αναλυτικά ρεπορτάζ για την ακρίβεια στο ράφι, για το ρεύμα, για τα καύσιμα κτλ. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, στο πολιτικό σκέλος υπάρχει μια ενόχληση στο Μαξίμιο για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Οπωσδήποτε υπάρχει ενόχληση. Όχι γιατί, λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, αισθάνονται μια ανασφάλεια, δημιουργεί μια ανασφάλεια η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει μια μέρα πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός, αλλά γιατί υπάρχει ένα άγραφος κανόνας, η ΔΕΘ καλεί κατά κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και δύναμη τον Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και όλοι οι άλλοι ανεβαίνουν και τοποθετούνται στο οικονομικό πολιτικό σκέλος, πλαίσιο το οποίο περιγράφεται από αυτές τις τοποθετήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη φορά πάει μια μέρα νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πιο πριν στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή που είχα στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλτατζή που έπρεπε να λείψει, ο Πάρης Κουκουλόπουλος από το Πασόκ είπε ότι ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τους θεσμούς ο κύριος Τσίπρας, αν και αυτό δεν είναι θεσμικό, απαντούν από την Ελλάς, λέγοντας ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν είναι προσκεκλημένος της ΔΕΘ, μόνος το ανεβαίνει, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το κάνει για να προκαταλάβει την εμφάνιση του Πρωθυπουργού και να τον υποχρεώσει εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο να απαντήσει σε όσα πει είτε στην ομιλία του το Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο, είτε την μεθεπόμενη Κυριακή συνέντευξή του. Καταλαβαίνει κανείς ότι οι τόνοι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ θα κρατούν ψηλά. Όχι ότι δεν κρατιόνται ψηλά και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχει δημοσκοπικά προηγούμενα νωρίτερα να χάνει τη δεύτερη θέση, ενώ και από τα αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται πιέσεις εμέσως πλήρως, αφού ο κύριος Παπάς που επίσης είχαμε στην εκπομπή.
1: Θα ακούσουμε συνέχεια και αποσπάσματα και άλλα.
13: Να τον κατηγορεί για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από εκεί έπειτα η κυβέρνηση ανεβαίνει, όπως καταλάβαμε, στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας ένα πλεόνασμα να το μοιράσει ισότιμα προς όλους, όλη την ελληνική κοινωνία, όχι λίγο παραπάνω για τους συνταξιούχους, λίγο παρακάτω για τους δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Αλλά ό,τι μπορεί να μοιραστεί ισότιμα, ελπίζοντας ότι έτσι θα ξεπεραστεί και το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που κανείς δεν αρνείται ότι είναι το σημαντικότερο. Ακούσαμε και τον κύριο Τσάπαλο πάλι νωρίτερα, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, να τοποθετείται και να εξηγεί πριν αφήγηση της κυβέρνησης αυτού.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα και τι είπε και νωρίτερα και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky, ο οποίος αναφέρθηκε στις περαιτέρω μειώσεις φορολογικού συντελεστές για το 2027.
14: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί,
1: μάλιστα,
14: για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
1: Άρα,
14: και έτσι
1: εισόδημα,
14: η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
1: θα
14: μόνο
1: το κάνει
14: το εισόδημα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσεις φορολογικούς συντελεστές με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
1: και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
14: Η προκαταβολή φόρου είναι ένα συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
1: Λοιπόν, μάχη με την ακρίβεια και μειώσεις φόρων ψηλά στην ατζέντα την κυβερνητική Νότια Ανιάδη, αλλά και ταμείο ανάκαμψη. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά χθες από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο.
13: Και μάλιστα υπήρχε και παρασκήνιο.
1: Δηλαδή.
13: Βεβαίως έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ταμείο ανάκαμψη, στο γεγονός ότι από τα 136 ορόσημα τα δύο μόνο εκκρεμότητες υπάρχουν, στο ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει και διαλαλεί, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ότι κατά κατάφερε να χρησιμοποιήσει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο σχεδόν στο 100% αν υλοποιηθούν και αυτά τα δύο. Σου θυμίζω ότι και χθες το λέγαμε, δεν πρέπει να χαθεί κάτι, δεν μπορεί να γίνει γέφυρα σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο όπως γίνεται στο ΕΣΠΑ. Είναι έτοιμη να υποβάλει πλήρη φάκελο και να έρθουν τα τελευταία δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση υποστηρίζει, το σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ΑΝΑΕΠ ποσοστό από αυτό το μεγάλο ταμείο μετά το COVID, αλλά είχαμε και παρασκήνιο, όπως είπα. Έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο Υπουργικό Συμβουλίο βρέθηκε χτες ο κύριος Κυλακάκης αλλά και ο κύριος Πατέλης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών αλλά και ο πρώην Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, επί των ημερών των οποίων κερδίθηκε η εισήγηση, γιατί είναι μια εισήγηση του Νότου.
1: Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
13: Για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μακρόν και ο Ντακώστα, δηλαδή ένα σοσιαλδημοκράτη, να πάμε ανάποδα, ένα φιλελεύθερο και ένα συντηρητικό πολιτικό, εισηγήθηκαν και κέρδισαν τις αντιρρήσεις, υπερκέρδισαν τις αντιρρήσεις του Βορρά να φτιαχθεί αυτό το ταμείο. Και βρέθηκαν εκεί όπου ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να απονεμεί τα εύσημα στον Νίκο Παρθανάση για τη λειτουργία των Υπουργών. Για τη λειτουργία και τα αποτελέσματα αυτού του μεγάλου ταμείου.
1: Μάχη για την ακρίβεια μπροστά μεγάλη για την κυβέρνηση, αλλά μάχη και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι. Και αυτό το ζήτημα θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση.
13: Εδώ έχουμε μια περίεργη συνθήκη, ότι ο νόμος Πιερακάκη βεβαίως κρίθηκε συνταγματικός. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι κάποιες από τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από αυτόν τον νόμο δεν επιρρούνται και έτσι υπάρχει, είναι στον αέρα η λειτουργία αυτών των πανεπιστημίων. Ακούσαμε στελέχη της αντιπολίτευσης να λένε ότι πρέπει, όχι προς όφελος των κολεγιάρχων, αλλά προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών που έχουν πληρώσει, να βρεθεί μια λύση. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο επήγει μάλιστα γιατί ξεκινάει η εκπαιδευτική χρονιά.
1: Ακριβώς. Και μια πολύ σύντομη κουβέντα. Νωρίτερα είχαμε στο Μαξίμου συνάντηση, είχε ο Πρωθυπουργός με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την Αφροδίτη Νέστορα, να θυμίσουμε, η οποία είχε δεχθεί τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της την 1η Ιουλίου, την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, που είχε τραυματιστεί.
13: Η ίδια είναι ακόμη, δεν έχει αναδείψει εντελώς.
1: Τι προέκυψε από την συνάντηση αυτή, λοιπόν?
13: Εντάξει, συζητήσανε, ευχαρίστησε η κυρία Νέστορα την πρόσκληση που δέχθηκε από τον Πρωθυπουργό, ήταν πολιτεύτρια. Υπάρχει μια συζήτηση να είναι εκ νέου πολιτεύτρια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι και μόνο επικοινωνικά αυτό θα ανεβάσει. Υπάρχει και μια συζήτηση οπωσδήποτε και ακούγεται για να είναι και υποψήφια στο Επικρατείας. Αυτό μένει να το δούμε. Η κυρία Νέστορα στις δηλώσεις που έκανε φεύγοντας σημείωσε ότι θα δούμε, συζητήσαμε βεβαίως και τα ζητήματα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ανόδου του Πρωθυπουργού, όχι μόνο στη ΔΕΘ και μεθαύριο για τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά του Μέτρο Θεσσαλονίκης.
1: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Φούλη Μηχανές λοιπόν στο Μαξίμου για τη ΔΕΘ, στο Φούλη Μηχανές όμως και στο ΠΑΣΟΚ στη διαδρομή μέχρι τις κάλπες, οπότε και αν στηθούν αυτές, τα πρώτα ορόσημα στα οποία οι Χαριλάου Τρικούποι πιστεύουν στη Χαριλάου Τρικούποι ότι είναι καθοριστικά για τη συνέχεια, είναι η εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Εντωμεταξύ, ταυτόχρονα έχουμε νέες αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, Ευγενία, για το ζήτημα των συνεργασιών. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα πούμε όλα με τη σειρά. Να πούμε και εμείς ότι ανεβάζουν στροφές, όπως είπες και εσύ, στη Χαριλάου Τρικούπη, με στενό πλέον χρονοδιάγραμμα μέχρι τις κάλπες της Άνοιξης. Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να ανακτήσει έδαφος και να προσελκύσει βεβαίως ψηφοφόρους μέσα από δύο σημαντικά ορόσημα. Με πρώτη την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, και βεβαίως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ανδρουλάκης, θα παρουσιάσει το εναλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, σήμερα να σου πω, Γρηγόρη, ότι αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη σύσκεψη εργασίας του κύριου Ανδρουλάκη με κορυφαία στελέχη του κόμματος, και να συμπληρώσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορικά με την πολιτική εκδήλωση που προανέφερα της 3ης Σεπτεμβρίου, ανήμερα της 25ης επετείου για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν απόβαση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στο Ηράκλειο την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου, προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης, δίνοντας τον τόνο μιας μεγάλης πασοκικής εκστρατείας. Βεβαίως το επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτική θα έχει και οραματικά, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά, με στόχο τι άλλο, να συσπυρώσει το όλον της Δημοκρατικής Παράταξης. Τέλος να αναφέρω ότι η αντεπίθεση θέσεων της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά μεθαύριο 5η 27 Αυγούστου στην Αττική. Είναι μια κρίσιμη εκλογική περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ, στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων στις 6 το απόγευμα. Είναι μια θεματική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος, ο οποίος ρωτήθηκε για την απόφαση του κ. Τσίπρα να πάει στην Θεσσαλονίκη πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού και πριν από την παρουσία εκεί του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να ακούσουμε τον κ. Κουκουλόπουλο.
9: Έχει να γίνει στα χρονικά αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει, τι να πω.
13: Δηλαδή το καταδικάζετε, έτσι.
9: Κοιτάξτε, δεν καταδικάζω τίποτα. Εγώ γενικά με τον κ. Τσίπρα με τους θεσμούς δεν τα πολύ πήγαινε καλά, γιατί είναι το άλλο που είπε. Είναι στην ίδια κατηγορία με εκείνο που είπε για τους Δήμους. Άντε λέει καμιά εκατοστή παραπάνω. Να τους κάνουμε 150 αν είναι. Δηλαδή τι προσέγγιση είναι αυτή.
1: Φεύγουμε από τον ΠΑΣΟΚ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Κουμουντούρου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαρθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, Ανδρέα, κάπου διάβαζα ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν ή θέλουν να στήσουν, εν πάση περιπτώσει, νέες σοκομματικές κάλπες στην Κουμουντούρου. Ισχύει αυτό? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, να πούμε καταρχάς ότι συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουντούρου με θέματα συζήτησης, τον απολογισμό της προηγούμενης περίοδου μετά την τελευταία συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και προγραμματισμός δράσεων του κόμματος για την επόμενη περίοδο. Στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζουν στροφές μετά και την θερινή Ραστόνη, θα έλεγα, και είναι χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσαν χθες στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοβρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι τα όσα ανακοίνωσε, τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, η εισήγησή του δηλαδή, ήταν απλώς η αφορμή για μια νέα επικοινωνιακή καταιγίδα. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πράγματι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα το φθινόπωρο, ίσως το φθινόπωρο, το νωρίτερο μάλλον, τον Οκτώβρη, να στηθούν εσωκομματικές κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ο Βασίλης Μπόκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε χαρακτηριστικά και με νόημα, απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, και είναι πολύ πιθανό το θέμα αυτό να τεθεί στα όργανα του κόμματος, ώστε στις εκλογές να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο, σε εθνικές εκλογές εννοώ, να κατέβει με πρόεδρο τον Παύλο Πολάκη. Στόχος αυτός άλλωστε είναι του κριτικού βουλευτή. Και φυσικά εδώ πέρα να πούμε ότι αναμένουμε με ενδιαφέρον και τη στάση της Ρένα Βούρου τόσο στο ζήτημα αυτό, αλλά και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσία της εκεί στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, όπου θα δώσει την ομιλία και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Και είναι ζητούμενο αν θα είναι μόνη της ή στη συνέντευξη τύπου θα είναι παρόντες και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης.
1: Πριν πάντως από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 2 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει και ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για αυτή την κίνηση.
16: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές και από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Χαριλάου Τρικούπη, από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ακούσαμε νωρίτερα, βέβαια.
16: Ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αντίδραση. Πράγματι, ο πρώην Πρωθυπουργός στις 2 του μήνα ανεβαίνει παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και στις 9 Σεπτεμβρίου θα δώσει την συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο, προφανώς συνεδριακό κέντρο, όπως συμβαίνει και με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ενώ αμέσως μετά θα έχουμε και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο επόμενο Σαββατοκύριακο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Αμβρουλάκη, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και το πέρα από τη Νέα Δημοκρατία και τον Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό το λόγο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το
1: πράγμα. Τα ακούσαμε αυτά, Ανδρέα, νωρίτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τόνισε ότι παρατηρεί μια μετατόπιση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα.
10: Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίζαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερο.
13: Κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας. Άγραφου νόμου.
10: Δεν μας αφορά αυτή η κόντρα. Εμάς μας αφορά το.
13: Όχι,
10: να αναδείξουμε.
13: Σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν.
10: Δεν καθόλου. Έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, πριν καλά-καλά φύγει το καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση της Interview, μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα για την Politic, η οποία βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση, την Ελλάδα στη δεύτερη, τρίτο το Πασόκ, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5%. Ακολουθεί η Ελλάδα, η οποία όμως υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5%, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Το Πασόκ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ η αισθητή πτώση καταγράφει η Ελπίδα, η οποία περιορίζεται στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν Φωνή Λογικής με 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9% και το Μέρα 25 με 2,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1% που ήταν στην προηγούμενη έρευνα.
17: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνά η αντιπαράθεση ΗΠΑ Ιράν, με την Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις σε 60 πρόσωπα, οντότητες και πλοία που συνδέονται με το Ιράν, απειλώντας παραλληλά με αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα όσους συνεχίζουν να συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει τις απειλές, δηλώνοντας πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τις νέες κυρώσεις. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα.
18: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, περνά σε νέα φάση οικονομικής πίεσης. Ο Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε χθες μια ευρεία επιχείρηση εναντίον των παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης. Καταρχήν, όπως είπες, επέβαλε κυρώσεις σε σχεδόν 60 πρόσωπα οντότητες πλοία που συνδέονται με τα ιρανικά δίκτυα. Επίσης, υπήρξε η προειδοποίηση για χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη και ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις και αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, και προανήγγειλε νέο κύμα κυρώσεων και σημαντική ανακοίνωση και μια σημαντική ανακοίνωση ως το τέλος της εβδομάδος για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διατηρεί σχέση με το Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα είχαμε και στην οικονομική αυτή στην πρόθεση οικονομικής ασφυξίας του Ιράν, είχαμε και σαφείς προειδοποιήσεις για στρατιωτική δράση. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να τερματίσει την πυρηνική απειλή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ενώ ο Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός πολέμου, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν τη χρήση στρατιωτικής βίας. Βέβαια, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το State Department και δημοσίευμα το New York Times, έχουν ενημερωθεί οι διπλωμάτες για την επιστροφή τους στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο, με βάση δημοσίευμα των Financial Times, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις αυτές μονομερείς. Το ίδιο ακριβώς χαρακτηρισμό κάνει και το Κατάρ, που στηρίζει τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης της κρίσης. Και σε όλα αυτά το Ιράν βέβαια απορρίπτει όλη αυτή την απορρίπτει τις κυρώσεις και είναι προετοιμασμένο ότι θα τις αντιμετωπίσει.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βγάζουν τη Συρία από τη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Πολύ σημαντική εξέλιξη.
18: Μετά από 47 χρόνια, η ανακοίνωση είχε γίνει στις αρχές Ιουλίου και χθες ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων προσφέρει στους Σύριους ένα δρόμο προς την ευημερία. Μάλιστα, χαιρέτησε την απόφαση αυτή και η Τουρκία με τον Υπουργό Εξωτερικών τον Φιντάν.
1: Δέσποινα Σύριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άλλη μια επιχείρηση για να απομακρυνθούν από παραλία ομπρέλες, τραπέζια, ξαπλώστρες και εξοπλισμός που ήταν μόνιμα τοποθετημένα από παραθεριστές και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί στη Χαλκιδική. Πάμε στη Λία Χριστάρα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λία, αυτή τη φορά η επιχείρηση απομάκρυνση έγινε στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου. Καλό μεσημέρι.
19: Ναι, σωστά. Στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου, πολύ νωρίς το πρωί, ο Δήμος είχε επιστρατεύσει φορτηγό με βαγκάνα, ένα σκαπτικό μηχάνημα, και οι υπάλληλοι είχαν μάλιστα μαζί τους και τροχούς για να μπορέσουν να βγάλουν από την άμμο και αυτές τις ομπρέλες που είναι τοποθετημένες με τσιμέντο ή και πακτωμένες. Μάλιστα, σε μια περίπτωση βρήκαμε αυτές τις ψάφινες, τις μεγάλες που έχουν και τα beach bar και τραπέζια τα οποία είχαν φτιάξει αυτοσχέδια εκεί οι ιδιοκτήτες από ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία έμπαιναν και στην τιμή, όπως είπαν, για το ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολλές οι ομπρέλες εξαπλώστρες που μάζεψαν. Πάνω από ένα χιλιόμετρο καθάρισαν σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι. Μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, η αλήθεια είναι. Παρά το γεγονός πάντως που βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο δυστυχώς συνεχίζεται. Δηλαδή, γίνεται μια επιχείρηση, γίνεται ακόμα και πάλι βλέπουμε να φυτρώνουν επί της ουσίας συνεχώς ομπρέλες μόνιμες που μάλιστα θέλουν να είναι και μπροστά στο κύμα. Όλο αυτό που έχουν, όλος αυτός ο εξοπλισμός που έχουν μαζέψει, να πούμε ότι θα πάει για ανακύκλωση. Τώρα θα κάνουν και άλλες εξορμήσεις, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Ελπίζουν βέβαια κάποια στιγμή να αλλάξει και η κουλτούρα του κόσμου και να μην χρειάζονται αυτές οι επιχειρήσεις κούπα. Πάντως δεν το κάνουν μόνο οι Έλληνες παραθεριστές, το κάνουν κυρίως και οι Βαλκάνοι, όπως μας είπαν, οι οποίοι έρχονται για 5-10 μέρες και θέλουν να περάσουν όσο το δυνατόν πιο άνετα γίνεται.
1: Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αφορμή αυτά όσα γίνονται στις παραλίες, να μείνουμε στο μέτωπο του καιρού, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όσοι βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα προσπαθούν να καταπολεμήσουν την αίσθηση δυσφορίας, παραμένοντας σε κλιματιζόμενους χώρους ή αναζητώντας ανάσες δροσιά σε πάρκα.
20: Δεν παλεύεται η ζέστη, δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
21: Ελκοντήσιο και ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε εδώ.
22: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε. Υποφέρουμε, αλλά περνάει.
23: Εντάξει, τι να κάνουμε. Συνήθεια είναι.
24: Πολύ ζέστη. Τώρα δεν ξέρω, 40-42 βαθμούς είναι τρομακτική η ζέστη που έχει σήμερα.
25: Η πιο ζεστή ημέρα θα βαρύσει 40, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα να κάνουμε καμιά βουτίτσα.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
26: Γρηγόρη, όπως τα έχουμε πει, ζέστη που κουράζει, ζέστη που καταπονεί, χωρίς ακρότητες, αλλά επειδή έχει κάποια διάρκεια, ειδικά σε περιοχές με υγρασία και στα αστικά κέντρα, είναι πιο επιβαρυντική. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι σήμερα, να μιλήσουμε και με αριθμούς, φτάνουμε τους 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές στη Νότια Κρήτη, στην Αργολίδα, αλλά και στη Λακωνία, σε αυτό το κομμάτι της χώρας λοιπόν. Τις επόμενες ώρες, να πούμε ότι θα έχουμε και κάποιες τοπικές μπόρες στη Μακεδονία και πια αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι μπαίνει στη χώρα βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος. Αυτός λίγο θα ανακουφίσει τα δυτικά, θα πέσει λίγο εκεί η θερμοκρασία, όμως θα αυξήσει εκεί τον κίνδυνο πυρκαγιά σε κατηγορία 4, ιδίως στα νησιά του Ιωνίου. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο θα έχουμε 37 με 39 βαθμούς και την Πέμπτη συνολικά πάλι ζέστη θα είναι αισθητή, ίσως και με σαραντάρια. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ζωηρεύει το Μελτέμι στο Αιγαίο την Πέμπτη στα 7 Μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο θα δούμε και 8. Άρα θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, στα δυτικά θα παραμείνει ζέστη και νομίζω ότι από την Κυριακή, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και την εβδομάδα, δεν θα έχουμε συνθήκες καύσωνα, ούτε χειρότερη κατάσταση από την τρέχουσα. Άρα σε γενικές γραμμές η άλλη εβδομάδα θα είναι συνολικά καλύτερη και παρά άλλη νομίζω ακόμα καλύτερη.
1: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο 48χρονος αστυνομικός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία που μεταξύ άλλων αφορά ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Πάμε στο Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομελού του πλημελιδικίου ο 48χρονο. Πριν από λίγο οι συνήγοροι του ζήτησαν να αναβληθεί η υπόθεση, καθώ απουσιάζει από την αίθουσα η 59χρονη πρώην σύντροφό του που κατήγγειλε τον ίδιο τόσο για ενδοοικογενειακή απειλή όσο και για βιασμό. Σήμερα η υπόθεση που δικάζεται είναι μόνο το σκέλο τη απειλή, καθώ το υπόλοιπο έχει παραπευθεί τον εισαγγελέα σε ξεχωριστή έρευνα.
1: Κώστα Καντούρη, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δέσμε Σιροπούλη, να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο μεγάλο μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην εμπορική σύγκρουση με τον Καναδά, Δέσποινα. Σήμερα η Οτάβα αναμένει να ανακοινώσει τα αντίπεινα στους νέους δασμούς που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
18: Έτσι ακριβώς. Χθες, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά από τον Καναδά στο 50%, κλιμακώνοντας περαιτέρω τον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις 22 Αυγούστου, οι δασμοί ανακοινώθηκαν με προεδρικό διάταγμα στις 20 Ιουλίου και αρχικά είχε προγραμματιστεί Γρηγόρη να τεθούν σε ισχύ στις 19 Αυγούστου. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τριήμερη καθυστέρηση, λέγοντας ότι οι δύο χώρες ήταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, η οποία τελικά δεν επετέχθη. Και να σου πω πριν από λίγο, σε μια τελευταία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι σκέφτεται να εξετάσει τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική.
1: Μάλιστα. Δέσποινα Σιριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα, επίθεση σε βάρος σταθμάρχη στο σταθμό του μετρό Κορυδαλό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη αίσθηση και πολλά ερωτηματικά και προβληματισμό, με την Ελλάς να προχωρά σε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού. Σε ανακοίνωσή της λοιπόν, η αστυνομία διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία δεν υπήρξε άμεση αντίδραση των αστυνομικών. Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και στους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον ανακεντοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Με αφορμή το περιστατικό, η Ελλάς έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία για τους ελέγχους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από τον Φεβρουάριο λοιπόν του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 283.988 έλεγχοι, ενώ οι συλλήψεις ανέρχονται σε 4.432. Για την παραβατικότητα στα μέσα μεταφοράς μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη ο Λεωνίδας Κουλός, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ.
2: Υπάρχουν αποξυλοδαρμοί εργαζομένων σε τέρματα, σε αφετηρίες κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, που είναι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο, τη στιγμή που μπορεί να φύγει το τιμόνι από έναν οδηγό λεωφορείου έχοντας μέσα 50 και 60 άτομα.
3: Γιατί έρχεται ο άλλος και το βαράει, για ποιο λόγο δεν σταμάτησε στη στάση.
2: Δεν σταμάτησε στη στάση, άλλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι διαπληκτίζονται με επιβάτες μέσα και ξεσπούν στον οδηγό. Οι καθυστερήσεις των δρομολογίων που γίνονται, αν βάλετε ότι τώρα υπάρχουν 25 λεπτά δρομολόγια και 30 λεπτά, έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας εκνευρισμός και ο επιβάτης ξεσπάει ανάλογα με τα προβλήματα τα προσωπικά του, ξεσπάει στον οδηγό. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος είμαστε εκτεθειμένοι με την έννοια ότι συναναστροφόμαστε με πολύ κόσμο. Όντως έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, πάρα πολλές επιθέσεις σε εργαζόμενους, σε προϊσταμένους που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον πληρωματικό κοινό. Και δυστυχώς είχαμε πει ως συνδικάτο, είχαμε διεκδικήσει πάρα πολλές φορές και την μπάρα η οποία θα πρέπει να υπάρχει μπροστά στη λεωφορεία, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση ο επιβάτης στον οδηγό, και τις καμπίνες, τις περιβόητες που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε.
17: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε σημαντικές αγώνες σήμερα για το Champions League, αλλά να ξεκινήσουμε μια είδηση που έχει ευρύτερες διαστάσεις και επιπτώσεις, καθώς σοβαρές πολιτικές και αθλητικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η πρόθεση της Μπαρτσελόνα να πραγματοποιήσει προπονητικό κάμπα για νεαρούς ποδοσφαιριστές στα κατεχόμενα. Καλό μεσημέρι.
4: Και όχι μόνο στην Κύπρο, καθώς η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η ΚΟΠ, ήδη έχει στείλει υπόμνημα στην UEFA και διαμαρτύρεται εντόνως. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε λοιπόν τη διοργάνωση ποδοσφαιρικού ΚΑΠ στα κατεχόμενα και, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δημιουργεί και μια οργή. Λευκωσία, Βόρεια Κύπρος, ονομάζει στην ιστοσελίδα της το ΚΑΜΠ αυτό, το οποίο το έχει σχεδιάσει, το έχει προγραμματίσει για 7 και 11 Σεπτεμβρίου και από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου. Ως χώρος αναφέρεται ειδικοί χώροι στα κατεχόμενα και καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί αντιδράσεις και αν συνδυάσουμε και το Λαπόρ, το πρόεδρο της της Μπαρτσελόνα από το 2014 σχεδίαζε φιλικό αγώνα της Εθνικής Ομάδας Καταλωνίας με το ψευδοκράτος, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά το ένα φέρνει το άλλο και προκαλούν αντιδράσεις. Φυσικά δεν αναγνωρίζεται τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ούτε καν από την UEFA και κάτι τέτοιο θα προκαλεί τώρα νέες εντάσεις και δημιουργεί και άλλες έρευνες. Μπορώ να θυμίσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία ως επικείμενο διεθνούς δικαίου σε συμφωνία με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να πάμε τώρα και, και στην υπόλοιπη αθλητή. Δεν ξέρω αν θες κάτι να ρωτήσεις επί του θέματος.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα.
4: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η σημερινή μέρα επιφύλασε 3 χρυσά μετάλλια, 1 στη ξυπασκία και 2 στην πάλι, 2 ασημένια στην κολύμβηση και 1 χάρκινο στην πάλι. Και στην κολύμβηση που είναι ο σχετικός απολογισμός για την Ελλάδα την τρίτη μέρα των μεσογειακών αγώνων. Πάνε πάρα πολύ καλά οι 277 αθλητές και αθλήτριες Έλληνες και Ελληνίδες που θα έχουν βρεθεί στους 20 μεσογειακούς αγώνες. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κύπρου με 82-75 για το στο δεύτερο κατά σειρά φιλικό της αγώνα. Η Εθνική την Παρασκευή στις 7 η ώρα από την ΕΡΤΙΟ θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια. Θα αντιμετωπίσει τη Ρίγα την Ουκρανία και μετά θα υποδεχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο την Ισπανία τη Δευτέρα.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Θέρετης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: Τώρα Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ από τη Φωνή της Ελλάδας αλλά και από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου στη μεσημεριανή μας μετάδοση. Με τον Μπάμπη Δούκαρο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα κλέφτικο τραγούδι, «Ξύπνα πουλάκι με την αυγή», και τη φωνή του τεράστιου Βασίλη Κολοβού. Ο Κώστας ο Κυριακάκης που είναι από εκεί τον λέει τεράστιο, οπότε τον λέω και εγώ τεράστιο, αν και το τεράστιο θυμίζει κάτι. Τι ήταν ο τεράστιο, ναι. Εξαιρετικός Βασίλης Κολοβός από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, αυτόν τον κλέφτικο σκοπό. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Και να συνεχίσουμε με τον Ξενοφόντα Τσιούνη και κάτι από τις δικές μας ηχογραφήσεις των εκδοτικών της παράδοσης στο στούντιο B της ελληνικής ραδιοφωνίας με ηχολήπτη τον Διονύση Λιμπέρη.

Μια κοντή κοντούλα με τον Σπύρο Γκιουλέκα στο βιολί από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και εδώ συνεργάζονται ο Βασίλης Κατράκος με τον Χρήστο Ζώτο στο λαούτο, ο Κώστας Πίτσος στην κιθάρα και ο Ανδρέας Παπάς στην ταραμπούκα, από τους ανθρώπους με τους οποίους έχει συνεργαστεί ο Γιώργος Παπαδάκης εδώ σε αυτό το αφιέρωμα στο Σπύρο Γκιουλέκα. Για το φίλο ακροατή από τα Γρεβενά αυτή η σπουδαία εκτέλεση, και να συνεχίσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ένα πουλάκι ξέβγαινε από μέσα από τα Νάπλη. Ένα τραγούδι που προαναγγέλει την εκστρατεία

Τι να σας πω, μαύρα παιδιά, τι να σας ομολογήσω, Μπραήμ Πασάς μας έρχεται με δύναμες μεγάλες, φέρνει ασκέρια σπαθί, ασκέρια του Φέκη. Συνεχίζει το συγκεκριμένο τραγούδι από το Ανάπλη, το Ναύπλιο δηλαδή, για όσους δεν γνωρίζουν. Εδώ με τη φωνή του αγαπημένου Σάβα Σιάτρα και θα συνεχίσουμε από το CD που μας έστειλε ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, «Παλί μου χρόνοι και καιροί», με ζωντανές χωραφίσεις του Χαράλαμπου Γιαννόπουλου στο τραγούδι, στο κλαρίνο και στη φλογέρα από το 1972 μέχρι και σήμερα.

Το τραγούδι του Ζιάκ ακούσαμε εδώ με τη φωνή του συγχωρεμένου Λάκη Χαλκιά και τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο στο κλαρίνο. Για τον Θόδωρο Ζιάκα, το μικρότερο αδερφό του Γιαννούλα, ο οποίος πήρε μέρος στην Επανάσταση του 1878 στη Μακεδονία, συνεργάστηκε με το στρατηγό Χατζιπέτρο και διακρίθηκε στη μάχη εκεί στο χωριό Δημινίτσα στα Γρεβενά, αλλιώς Καρπερό, όπου από τους 350 Τούρκους βρήκαν θάνατο οι 250 και ήρθαν τουρκικές ενισχύσεις. Ο Θόδωρος Ζιάκας αναγκάστηκε να καταφύγει στο Σπήλαιο, στα βουνά, όπου στις 16 Μαΐου 1878 απόκρουσε και νέα μεγάλη τουρκική επίθεση. Αυτό το ιστορικό τραγούδι που το βρίσκουμε και με το τίτλο «Και εσείς βουνά των Γρεβενών», εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Εδώ ακούσαμε σε ρυθμό διπάτ την Μέρμικα που μας έρχεται από την Τραπεζούντα, συγγνώμη. Εξαιρετικό αυτό το ποίημα που μας περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο το σκηνικό της εποχής και τον πόνο που όπλησε το χέρι της μάνας, η οποία έχασε 6 παιδιά από τα χέρια σαρακινών. Η Μέρμικα, δεν έχουμε κάποια στοιχεία ιστορικά από ό,τι λένε οι μελετητές για αυτή την ακρίτισσα, και να συνεχίσουμε να πάμε να ακούσουμε μια σέρα, αλλιώς ο γνωστός μας Πυρίχιος χορός, ο οποίος μας έρχεται από τα αρχαία χρόνια και είναι αρχαίος πολεμικός χορός.

Φυσικά Γιώργο Σαμαραντίδη στη Μποτιακή Λύρα ή αλλιώς τον Κεμετζέ, Γιάννης Εφρεμίδης στον Ταούλη. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης ευχαριστώ όλους για την ακρόαση, αλλά και όσους πήρατε τηλέφωνο, και βέβαια ευχαριστώ το Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο. Η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φωτιά ξέσπασε στις 3:40 σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο του Λαβρίου Αττικής. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα. Σε εξέλιξη επίσης είναι οι πυρκαγιές σε Ξηρολίβαδο Βέρειας, στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Ζαχορίου στα Γιάννενα, που καίει σε δασική έκταση, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και του 14ου μισθού και συντάξεις στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν, είπε, 3 δις ευρώ το χρόνο και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Με φόντο τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι ο χειμώνας που ξεκινά είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Η απαλωτρίωση χώρων για στάθμευση δεν είναι εύκολη υπόθεση, δήλωσε η Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στον 102 FM, με αφορμή το γεγονός ότι ο αρχικός σχεδιασμός για πάρκινγκ 32 στρεμμάτων στη Μίκρα δεν υπάρχει πλέον. Όσον αφορά την επέκταση προς τα δυτικά, ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο προχωρά στην ορίμανση μελετών, ώστε να μπορέσει να εντάξει το έργο στο επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο. Ενώπιον της 6ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της ενδιαστάσης συζύγου του για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Εις βάρος του η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για τέλεση γενετήσιας πράξης σε βάρος μέλους της οικογένειας χωρίς τη συνένεσή του, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και κατεξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο 44χρονος παραμένει υποκράτηση μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση. Ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της 25χρονη που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άντρα, συγγνώμη, μέσα στο σπίτι του στις 40 εκκλησίες Θεσσαλονίκης. Στο Βόλο, 30χρονη κατήγγειλε τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα, μία από τις πιο αρνείται τις κατηγορίες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα, μία από

0: τις κυρώσεις κατά των κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν. Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις έχουν ήδη στοχεύσει εταιρείες στο Χονγκ Κονγκ, την υπηρετική Κίνα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να πλήττουν μεγάλους κινέζικους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Το Πεκίνο χαρακτηρίζει τις αμερικανικές κυρώσεις μονομερείς και αντίθεται στο διεθνές δίκαιο και ζητά αποκλιμάκωση της επιστροφής και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στη Θράκη. Στη Μακεδονία θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 ως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη, με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Στις 8 το βράδυ στην R3 και σε επανάληψη την 5η 27 Αυγούστου στις 8 το πρωί.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
4: Ναι, coach.
3: Κουγιουμτζόπουλος.
4: Ναι, coach.
3: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
4: Γιατί, coach?
3: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Σύστημα 3-5-2 μέρος δεύτερο, 4 και 10 είναι η ώρα. Καλωσορίζουμε όλους και όλες εσάς που μπαίνετε τώρα στην εκπομπή. Χαιρετισμούς και στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο και στο φίλο Δημήτρη, ο οποίος επιβεβαιώνει τα λεγόμενα με φωτογραφίες. Είναι ο πραγματικός ρεπόρτερ, ο Δημήτρης, ο συνονόματος έτσι, της εκπομπής. Σε λίγο θα αρχίσω να το ρωτάω και για τη Λίβερπουλ κιόλας, αν έχει καμιά πληροφορία να μας δώσει. Δεν ξέρω αν είναι φαν ή αν έχει άλλη ομάδα. Θα μας τα πει αυτά, αλλά εντάξει, σήμερα γνωριστήκαμε. Δεν βιάζομαι και πάρα πολύ. Το 69 30 078 228 είναι το τηλέφωνο το οποίο αποθηκεύεται, φίλες και φίλοι, στο Viber. Σας βγάζει επαφή 102 FM της R3 και μας στέλνετε μηνύματα. Δεν ξέρω σήμερα, αλλά σίγουρα αύριο θα μιλήσουμε και για τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, γιατί όπως λέει εδώ και ο φίλος, επέστρεψε εκεί από όπου δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά. Είναι γνωστή αυτή η ατάκα στους κόλπους των Ηρακλειδέων φίλων μας. Και τώρα, πριν να περάσουμε σε κουβέντα για μπάσκετ και πολλά και άλλα διάφορα με τον Βασίλη Βλαχόπουλο, εγώ απλά να σας δώσω δύο πληροφορίες, αν καταφέρω βεβαίως και το βρω, να το εδώ είναι, για τα προβληματάκια στα αυτοκίνητα, στην κίνηση. Η Λεωφόρος Νίκης Πίτα. Είναι όμως γνωστό αυτό το θέμα. Είμαστε πλέον στο κομμάτι της επιστροφής. Θα πρέπει να περιμένετε λίγο για να τη διασχίσετε. Η περιφερειακή οδός στο ρεύμα προς τα δυτικά επίσης με πρόβλημα από την Άνω Τούμπα μέχρι σχεδόν τις 40 εκκλησιές. Και στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί έξω από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Έξοδο προς Χαλκιδική δεν βλέπω, παρόλο που θα έπρεπε και θα το θέλαμε, πιστέψτε με, πάρα πολύ από εμάς. Η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής επίσης σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η Εθνικής Αντιστάσεως εκεί στη συμβολή με την περιφερειακή και εκεί δεν υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσεις τα σημεία που μόλις αναφέραμε, πάμε καλά.

0: Λοιπόν, Βασίλης Βλαχόπουλος είναι έτοιμος για να ξεκινήσουμε κουβέντα. Θέλω να τον ρωτήσω πάρα πολλά. Επειδή πέρσι συχνά πυκνά είχαμε θέματα με τη διαιτησία, θέλω σχόλιο για το που ο ίδιος πιστεύει ότι θα καθίσει η μπίλια με αφορμή τις δηλώσεις του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι με ξένο VAR. Όπως επίσης θέλω και τελευταίες πληροφορίες και σχόλιο για το άκρο σημαντικό παράθυρο, αυγουστιάτικο παράθυρο της εθνικής μας ομάδας στο μπάσκετ. Έλα, Βασίλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλά, δεν είμαι πολύ αισιόδοξη το τελευταίο, αλλά τέλος πάντων, καλησπέρα.
0: Γιατί, αν θα είναι κλειστό, μήπως είναι κλειστό το παράθυρο δηλαδή και βρούμε τοίχο.
1: Μήπως βρούμε τοίχο, μήπως δεν βρούμε παράθυρο.
0: Μήπως δεν, ναι, αυτό είναι.
1: Ήταν πολύ προβληματική η εικόνα στο φιλικό με την Κύπρο. Δηλαδή, πιο πολύ μου άρεσε η Κύπρος με τις συνεργασίες που έβγαλε, παρά η εθνική ομάδα. Okay, νικήσαμε με διαφορά 7 πόντων, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα της εθνικής ομάδας. Ήταν πολύ, με πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα, χωρίς πολλές συνεργασίες, με παίκτες οι οποίοι δείχνουν να είναι στο 30-35%. Και είναι πρόβλημα, γιατί θα παίξουμε με την Ουκρανία, που η οποία έχει τους NBAers, θα παίξουμε με την Ισπανία, που είναι η Ισπανία. Εμείς απαιτείται να κάνουμε τουλάχιστον μία νίκη, μη σου πω δύο, κανονικά, για να καλύψουμε και το χαμένο έδαφος. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει σε τρεις μέρες στην εθνική ομάδα, γιατί 28 του μηνός είναι ο πρώτος αγώνας με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας. Mm-hmm. Μακάρι να παρουσιαστούμε εντελώς διαφορετικοί και να κάνουμε τη νίκη για να μας δώσει ψυχολογία ενώπιση του δεύτερου αγώνα 31 Αυγούστου με την Ισπανία στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Πάντως ο Σπανούλης φάνηκε αισιόδοξος. Δεν ξέρω τώρα από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία. Έτσι.
1: Ήταν αισιόδοξος μετά το φιλικό παιχνίδι με την Πολωνία, για το οποίο δεν έχω άποψη. Γιατί είδα το φιλικό παιχνίδι με την Κύπρο. Εντάξει, μπορεί να βγάλει και κάποια αισιοδοξία, γιατί αυτό πάντα περνάει στα αποδυτήρια. Αλλά δεν νομίζω ότι με την εικόνα που είδα απέναντι στην Κύπρο ότι ήταν τόσο αισιόδοξος και τόσο χαρούμενος. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Προφανώς έχουμε πει κατά καιρούς ότι η εθνική ομάδα είναι άλλη ομάδα όταν παίζει ο Αντετοκούμπο και δευτερευόντως ο Σλούκας, γιατί λειτουργεί καλύτερα, δεν το συζητάμε. Ο Γιάννης τώρα είναι 30 πόντοι, 15 rebound, σύν βέβαια τα όλα όσα κάνει στο παρκέ. Ο Σλούκας είναι δημιουργία, εκτέλεση, εμπειρία. Βέβαια δεν ξέρουμε τον Σλούκα αν θα επιστρέψει ποτέ στην εθνική ομάδα, γιατί είχε αφήσει ανοιχτό αυτό το κεφάλαιο. Το πρόβλημα είναι ότι η εθνική δεν είναι η εθνική που ήταν. Πάντως, και μέσα σε ένα χρόνο βλέπεις πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Μήπως πρέπει και επισήμως να μπούμε σε φάση rebuild, που σημαίνει δηλαδή ότι ας μείνουμε και από μία και από δύο και από τρεις μεγάλες διοργανώσεις, έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό έξω, ώστε να φτιάξουμε τις συνθήκες και μια ομάδα η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την επόμενη δεκαετία, δεκαπενταετία. Δηλαδή, εμένα θα μου άρεσε, ξέρεις, αν σταματούσαμε ως διαμαγείας να μιλάμε για τον 32χρονο, 33χρονο Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος προφανώς και είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης που έχει υπάρξει, έτσι. Αλλά θα μου άρεσε περισσότερο να μιλάμε για τα 3-4 παιδιά που φοιτούν στα κολέγια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τα οποία σε κάθε κλίση της εθνικής θα ήταν παρόντα όλα και θα φτιάχνανε το νέο κορμό. Τη νέα βάση.
1: Να τους δέσεις με σκηνή και να τους φέρεις.
0: Ναι, μα για αυτό δεν λέω. Το rebuild αυτή η δουλειά δεν είναι.
1: Ναι.
0: Να επικοινωνείς με τα πανεπιστήμια, να πείσεις, να κάνεις. Δηλαδή στους άλλους πώς έρχονται.
1: Επικοινωνείς.
0: Ξανακάνουμε την κουβέντα.
1: Εγώ το θέλω εδώ πέρα.
0: Αμάν αυτό δηλαδή. Γίναμε απουσιολόγοι στα γεράματα τώρα.
1: Ναι, απουσιολόγοι έχουμε γίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και rebuild με ποιους. Δηλαδή, okay,
0: δηλαδή άμα δεν κάνεις με τον Αβδάλα, με τον Σαμοντούροφ, με αυτά τα παιδάκια, αυτούς και μόνο αυτούς. Rebuild.
1: Θα έρθουν εδώ ή θα πούμε εμείς ότι κάνουμε rebuild και δεν θα έρχονται.
0: Ναι, αυτό λέω, αυτό πρέπει να διασφαλιστεί. Ότι άντε με τον Γιάννη και τον Πατ Ράιλι λες ότι okay, δεν το παλεύω. Αλλά δεν γίνεται
1: μα δεν μπορεί να διασφαλιστεί, αυτό είναι το πρόβλημα. Αν μπορούσε να διασφαλιστεί, θα συμφωνούσα μαζί σου. Γιατί για μένα, ας πούμε, η περίπτωση του Αβδάλα είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Ένα παιδί το οποίο κάνει χίλιες δουλειές μέσα στο γήπεδο και είμαι 100% σίγουρος ότι αν το παιδί αυτό ήταν στην εθνική ομάδα σήμερα, θα είχε 20 λεπτά συμμετοχής και θα είχε πολύ καλά νούμερα. Αλλά αν δεν τους έχεις, τι rebuild μπορείς να κάνεις.
0: Με συγχωρείς,
1: από αυτούς.
0: Ναι, με συγχωρείς που θα το πω, μπορεί να φταίω εγώ. Όχι, μπορεί, κατά πάσα πιθανότητα εγώ φταίω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς δεν μπορεί να γίνει δουλειά αυτό το πράγμα και να λες ότι είναι 5 μέρες, 10 μέρες. Θα είστε εδώ.
1: Δεν μπορεί να... δεν είναι 10 μέρες. Γιατί αν βάλεις και την προετοιμασία πότε ξεκινάει, μιλάμε για περίπου 25 μέρες.
0: 25 μέρες. 25 μέρες κάθε 2 χρόνια.
1: Όχι, κάθε χρόνο είναι.
0: Ναι, κάθε χρόνο.
1: Και δεν είναι, εξαρτάται. Τώρα είναι 25 μέρες που μιλάμε μόνο για παράθυρα. Και βασικά δεν είναι 25 μέρες, γιατί είχαμε τα παράθυρα τα οποία είχαμε τον Ιούλιο και τα παράθυρα τέλη Αυγούστου. Άρα μιλάμε για 25 και 25, 50 μέρες. Άρα μιλάμε για κοντά 2 μήνες. Και πρόσεξε, χωρίς μεγάλη διοργάνωση. Αν έχεις μεγάλη διοργάνωση, όπου η προετοιμασία σου ξεκινάει 1 μήνα πριν, βάλε και τη διάρκεια της διοργάνωσης, πάλι κοντεύουμε στους 2 μήνες. Άρα μιλάμε για 2 μήνες κάθε καλοκαίρι. Δεν είναι 25 μέρες μόνο.
0: Ναι, μιλάμε για 2 μήνες κάθε καλοκαίρι, αλλά ο αντίλογος σε αυτό είναι ότι εμείς μιλάμε για το πώς θα κάνουμε 20-25-60 μέρες κάθε καλοκαίρι και οι άλλοι μιλάνε για το πόσο ωραίο κάρφωμα ήταν αυτό του Γουεμπανιάμα που πήρε την ασίστα από τον Φουρνιέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν διαφωνώ μαζί σου.
0: Δηλαδή, τι θέλουμε από τα δύο?
1: Η άποψή μου είναι ότι βλέπω έλλειμμα, τεράστιο έλλειμμα συνέπειας και επιθυμίας. Αυτή είναι. Εγώ αυτό δεν έχω διαπιστώσει. Μπορεί να ακούγεται ενοχλητικό, αλλά αυτό έχω διαπιστώσει. Γιατί θυμάμαι και το παρελθόν, θυμάμαι το πώς λειτουργούσαν παλιότερα οι παίκτες. Οι παίκτες τώρα σου δίνουν την εντύπωση. Δεν λέω ότι ισχύει. Εντάξει, σου δίνουν την εντύπωση ότι δεν καίγονται, ρε αδερφέ. Δεν καίγονται. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι, οκ. Okay. Και αγωνιστικά κάποιοι. Δυστυχώς.
1: Αν με ενοχλεί, με ενοχλεί.
0: Και εμένα με ενοχλεί, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Τι να σου πω τώρα.
1: Συνέπεια. Έχει αγωνιστική συνέπεια. Ασφαλώς και έχει αγωνιστική συνέπεια. Γιατί και ο Σαμοντούροφ θα είχε θέση, και ο Αβδάλα θα είχε θέση, και άλλα παιδιά θα είχαν θέση στην εθνική ομάδα. Και όχι απλά θα είχαν θέση, αλλά θα είχαν και πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά δεν είναι. Άρα, για να επιστρέψω αυτό το οποίο έλεγε νωρίτερα, να πάμε να κάνουμε rebuild. Ωραία, να κάνουμε rebuild. Με ποιου? Με αυτού που δεν ξέρει αν θα έρθουν, ναι. Δεν το ξέρει και μπορεί να σου πει ένα καλοκαίρι ότι έρχομαι. Και το επόμενο, α, δεν μπορώ να έρθω. Γιατί επιλέχθηκα στο draft από του Cleveland Cavaliers και θέλω να κάτσω να δουλέψω. Ναι, αλλά εγώ αποφάσισα να κάνω rebuild. Λυπάμαι, δεν μπορώ να έρθω. Γιατί εγώ πρέπει να δουλέψω για την επόμενη χρονιά στου Cleveland Cavaliers, οι οποίοι έχουν επενδύσει πάρα πολλά σε μένα. Θα μου πει, αυτό το πρόβλημα το έχουμε μόνο εμείς? Όχι, δεν το έχουμε μόνο εμείς. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι της συνέπειας το βλέπουμε σε εμάς. Δηλαδή αυτό που είπες νωρίτερα για τη Γαλλία είναι πολύ χαρακτηριστικό. Με παίκτες οι οποίοι βλέπεις, ας πούμε, ότι πηγαίνουν.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να αποφύγει ο Φουρνιέ, θα μπορούσε. Θα μπορούσε να αποφύγει ο Γουεμπανιάμα. Επίσης θα μπορούσε. Έχουν άλλες απώλειες. Ναι, έχουν απώλειες. Αλλά επειδή η ποιότητα των παρόντων είναι τόσο υψηλή, κρύβει και τις απώλειες.
0: Καλά, εδώ που τα λέμε, συγγνώμη, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ποιοτικός παίκτης από το Γιόκιτς και από το Γουεμπανιάμα, ας πούμε.
1: Εκεί είναι ο Γιόκιτς.
0: Ναι, εκεί είναι ο Γιόκιτς, γι' αυτό το λέω.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δηλαδή δεν κάνανε έκπτωση στην ποιότητα. Μάλλον κανείς δεν κάνει έκπτωση στην ποιότητα. Μπορεί να κάνουν έκπτωση στην ποσότητα της ποιότητας.
1: Είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης, Δημήτρη. Είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης. Αν θέλεις να πας ή όχι. Ο Γιόκιτς κάθε καλοκαίρι είναι.
0: Κάποια στιγμή όμως.
1: Ο Μπογκδάνοβιτς κάθε καλοκαίρι επίσης.
0: Σύμφωνοι.
1: Πρέπει να είναι τραυματίας ο Μπογκδάνοβιτς, ο Σέρβος, όχι ο Σλοβαίνος. Πρέπει να είναι τραυματίας ο Μπογκδάνοβιτς για να μην παίξει στην εθνική Σερβία.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι με το χέρι στην καρδιά. Μπορεί να το ξέρεις, μπορεί και όχι. Ο Μπογκδάνοβιτς είναι κάθε καλοκαίρι εκεί γιατί το θέλει ή γιατί έχει μια πανίσχυρη ομοσπονδία από πίσω του η οποία έχει κάνει όλη τη δουλίτσα για να μπορεί.
1: Όχι, το θέλει. Ό,τι και να κάνει η ομοσπονδία. Ό,τι και να κάνει η ομοσπονδία. Άμα ο ίδιος ο παίκτης δεν θέλει, δεν πά να κάνει ό,τι θέλει. Είναι καθαρά θέμα του παίκτη.
0: Άρα...
1: Πρώτα ξεκινάει, ό,τι και να μου πει ο καθένας, πρώτα ξεκινάει από τον παίκτη.
0: Άρα για να κλείσουμε τον κύκλο...
1: Αν εγώ θέλω τον, να άρα, πάω
0: για να κλείσουμε,
1: παίξω...
0: Για να κλείσουμε τον κύκλο, να κλείσω εγώ τουλάχιστον τον δικό μου τον κύκλο, να κάνουμε τον Σαμοντούροφ, τον Αβδάλα και τον οποιονδήποτε πιτσιρικά από τώρα που είναι στα 19-20 να το θέλουν. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε απόλυτα. Τουλάχιστον. Να δουλέψουμε στο να το θέλουν.
1: Μια 15ετία εδώ μεταξύ.
0: Ναι.
1: Το έχουμε τώρα.
0: Το ότι έχουμε αργήσει. Τώρα τι συζητάμε τώρα. Σε ποια χώρα είμαστε.
1: Ναι, αυτό σου λέω ότι το αντιμετωπίζουμε εδώ και μια 15ετία περίπου αυτό το πρόγραμμα. Από το πρόβλημα. Από την ημέρα που. Δεν θα πω. Δεν το λέω ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος. Εντάξει. Δεν το μην παρεξηγηθώ. Από την ημέρα που άνοιξε η πόρτα πολύ εύκολα, είπε ο Δεγματίδη, σταματάω. Και άρχισε μετά είδες ότι πολλοί, δεν λέω παραπάνω, φταίει ο Δημήτρης, εντάξει.
0: Ναι, όχι,
1: αλλά ήταν βέβαια σε άλλη εποχή, μιλάμε για την απόλυτη πώληση, ο Πεπόλωσιο που είχε περάσει το, η κόντρα του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην εθνική ομάδα. Όχι πως δεν υπάρχει και τώρα, αλλά τέλος πάντων. Αλλά το έχουμε από τότε το πρόβλημα. Αλλά για μένα πρώτα η κουβέντα ξεκινάει από το αν ο άλλος καίγεται να παίξει στην εθνική ομάδα. Έχει μια δήλωση σήμερα του, από χθες του Μάκη του Γκαγκάτση, ο οποίος δήλωσε αισιόδοξος και πιστεύει ότι θα επιστρέψει ο Κωνσταντέγιας στην εθνική ομάδα. Το ποδόσφαιρο. Άνοιξε την πόρτα και ο Ντέγιας και έφυγε. Είπε ότι δεν κλείνω το κεφάλαιο, αλλά σταματάω για ένα διάστημα, για οικογενειακούς λόγους κτλ. Αυτό το πράγμα πριν από 30-40 χρόνια ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια θα συμβεί αυτό το πράγμα. Άρα το πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι συνολικά στην αθλητική κουλτούρα μας. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε κουλτούρα, τι να σου πω.
0: Εντάξει, πάντως, έτσι μιας που το πήγες και το ποδοσφαιροποίησες, καλά έκανες, δεν
1: λέω εγώ. Όχι, δεν το ποδοσφαιροποίησες,
0: όχι, επειδή υπάρχει, δηλαδή, υπήρχαν και πάρα πολλοί σχολιαστές οι οποίοι βγήκαν και με αφορμή την μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και είπαν χαρά σε Ευαγγέλια τουλάχιστον για την εθνική ομάδα, όπου θα έχει τα δύο μεγαλύτερα ταλέντα του σύγχρονου ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια, στην ίδια ομάδα, που σημαίνει ότι θα βρίσκονται, ας πούμε, με κλειστά μάτια στην ομάδα τους. Οπότε, τι χαρά για την εθνική. Και κάθομαι και σκέφτομαι εγώ, ποια χαρά για την εθνική, ρε παιδιά, τι ακριβώς λέτε.
1: Εντάξει, η δήλωση του Γκαγκάτση δεν είναι τυχαία τώρα.
0: Είναι...
1: Δεν θα έβγαινε ο πρόεδρος της ΕΠΟ να πει αυτό το πράγμα αν δεν είχε μιλήσει πότε με τον ίδιο τον αθλητή. Αυτό εκτιμώ εγώ. Μπορεί να πέσω έξω.
0: Ότι τι είπε δηλαδή.
1: Είπε ότι είμαι αισιόδοξος ότι ο Κωνσταντέγιας θα αλλάξει την απόφασή του και θα είναι σύντομα στην εθνική πίσω.
0: Αυτό το είπε τώρα ή είναι η δήλωση
1: τώρα,
0: η οποία
1: τώρα,
0: έγινε.
1: Τώρα το είπε. Τα λέω τώρα, όχι την τελευταία ώρα. Το είπε χθες το βράδυ.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Προφανώς για να το πει αυτό το πράγμα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας,
0: ναι,
1: εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι μάλλον έχει συζητήσει μαζί του και μάλλον είναι κοντά στο να την πάρει και αυτή την απόφαση.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αλλά συνολικά όμως θεωρώ.
0: Αν πάρθει αυτή η απόφαση, βεβαίως, όμως κάποιος θα πρέπει σοβαρός άνθρωπος να ασχοληθεί με το ότι ήταν αυτό που οδήγησε τον Κωνσταντέλια να πάρει την απόφαση προ δύο μηνών.
1: Δημήτρη, αυτό είναι δουλειά του ίδιου. Αυτό εξαρτάται από τον ίδιο τον παίκτη. Είναι αυτό που είχαν πει και τότε. Για μένα μόνο ο ίδιος ο παίκτης μπορεί να πει. Το τι λέει ο ένας και ο άλλος στα social media, το μακρύ του και το κοντό του, ο ίδιος ο παίκτης μόνο μπορεί να πει. Είπε οικογενειακούς λόγους, okay, σε βαθύ.
0: Ναι. Δεν διαφωνώ. Εγώ με άλλο πράγμα είχα διαφωνήσει. Όχι πέρσι, στην προηγούμενη δήλωση. Και εγώ είμαι πάρα πολύ της δημοκρατίας και του διαλόγου και μέχρι εξαντλήσεως, ας πούμε, να συζητάμε και να προσπαθούμε να βρούμε λύση πολιτισμένα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες ρουτίνες. Δεν γίνεται όπως ξυπνάει ο καθένας πρωί.
1: Ναι, δεν γίνεται. Αυτό συμφωνώ απόλυτα.
0: Εντάξει, θα πρέπει να υπάρχει και ένα modus operandi, το πώς λειτουργούν τα πράγματα, το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται. Και αν θες να κάνεις κάτι, θα πρέπει να το κάνεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όχι, ξυπνάει ο Κουλουμτζόπουλος, ας πούμε, ένα πρωί ή ο Βλαχόπουλος ένα πρωί και λένε «Α, σήμερα δεν γουστάρω, δεν πάω». Κάτσε, ρε αδερφέ, πού δεν πας. Ηρέμησε.
1: Όχι, Δημήτρη, άλλο θέλω να σου. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο μπάσκετ να καλέσει η εθνική ομάδα το Ρογκαβόπουλο, για τον οποίο ήξερε ότι είναι τραυματίας, για να υποβληθεί σε εξετάσεις, ούτως ώστε να υπάρχει πιστοποίηση ότι όντως ο Ρογκαβόπουλος είναι τραυματίας και δεν μπορεί να αγωνιστεί. Γράψαν λοιπόν κάποιοι, καλά είναι δυνατόν να καλείται το Ρογκαβόπουλο που είναι τραυματίας? Μα αν δεν το έκανε αυτό το πράγμα η Ομοσπονδία, μετά οι ίδιοι θα λέγανε
0: «Δείτε
1: δεν καλέσε τον Ρογκαβόπουλο».
0: Ναι, φυσικά, εννοείται.
1: Με αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ που υπάρχει ένας κλεφτοπόλεμος, εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν από κοινό στόχος, δεν υπάρχει κοινή σκέψη. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αν αλλάξει αυτό το πράγμα, ενδεχομένως να αλλάξει και η στάση των αθλητών.
0: Ναι. Και, εντάξει, ήταν και
1: κάποιος... κάποια στιγμή θα πρέπει επίσης να θεσπιστεί ότι, φίλε, αν δεν παίζεις στην εθνική ομάδα, δίχως να έχεις, δηλαδή αν έχεις πρόβλημα τραυματισμού, δικαιολογήσει. Αν αρνείσαι να παίξεις στην εθνική ομάδα, παρότι δεν αντιμετωπίζεις πρόβλημα τραυματισμού ή επικαλείσαι ένα σωρό δικαιολογίες, αυτομάτως τιμωρείσαι. Τιμωρείσαι, τελείωσε. Θα έχεις τιμωρία, η οποία τιμωρία δεν θα είναι ένα μήνα εκτός το καλοκαίρι. Όχι, φίλε, 6 μήνες θα σε πονέσει. Θα πηγαίνει στην εθνική ομάδα. Αυτό δηλαδή, γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Διαβάζω σε κάθε περίπτωση, μιας που μιλάμε για τον μπάσκετ, ότι μπορεί να είναι όλα αυτά τα θέματα υπαρκτά τα οποία συζητάμε με τον Βασίλη, αλλά οι φίλαθλοι το χαβά τους και καλά κάνουν. Τεράστιο το ενδιαφέρον για τον τελικό με την Ισπανία το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας. 9.000 εισιτήρια που πουλήθηκαν μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον αυτός ο παίκτης Βασίλη θα είναι εκεί, όπως είναι πάντα, ο κόσμος δηλαδή της εθνικής, και γι' αυτόν δεν έχει κανείς να πει τίποτα, νομίζω, ούτε εμείς. Και τι άλλο, πού άλλο ήθελα να σε πάω? Α, ήθελα να σε πάω στο αγαπημένο σου θέμα, σε αυτό που μου είχες πάρει τα αυτιά μια ολόκληρη σεζόν. Τελικά εσύ θέλεις να μπουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος του ποδοσφαιρικού? Μας ακούς, έπεσες, τι έγινε, πού είσαι? Το σκέφτεσαι, ε?
1: Ναι, ακούω.
0: Είναι
1: ναι.
0: Να αποφασίσουν την Πέμπτη, από ό,τι διάβαζα εδώ.
1: Κανονικά. Όχι, θα σου πω. Ρε φίλε, είδα διαιτησίες που δεν μου άρεσαν.
0: Πέρσι.
1: Είδα τη διαιτησία του Καλαμάτα Άρης που ο Ζαμπαλάς τα έκανε μαντάρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα έκανε μαντάρα. Ο Φωτιάς τον διόρθωσε 2 φορές από το ΒΑΡ. Σε πέναλτι που έδωσε, τα οποία δεν ήταν, είδα και άλλα μακριά. Δεν απέβαλε τον Αλόνσο της Καλαμάτας που έδειξε 2 αγωνίες στο πρόσωπο. Στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός δεν έβγαζε την κάρτα Ευαγγέλου από το τσεπάκι του με τίποτα, παρότι γινόντουσαν μακαρίσματα για κάρτα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν, όταν σου λέω δεν είμαι. Δεν τους θεωρώ έτοιμους. Δεν τους θεωρώ καθόλου έτοιμους. Εν τω μεταξύ, στο Καλαμάτα Άρη, στο ένα απέναντι που έχει δώσει, είναι μαρκάρισμα εκτός περιοχής. Ευτυχώς που ήταν το ΒΑΡ, ας πούμε, και τον διόρθωσε. Δεν μου εμπνέουν εμπιστοσύνη εμένα οι Έλληνες διαιτητές. Θα μου πεις, αν δεν τριφτούνε, πώς θα γίνει? Οκ, εντάξει, αλλά δεν, δηλαδή θα τα κάνουν μαντάρα. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Το λέω.
0: Γιατί θα πρέπει, βασικά, τώρα μια γενικότερη ερώτηση.
1: Βγαίνουν μέσα από την εικόνα, καταλαβες.
0: Θα πρέπει να θεωρούμε ένα λάθος, ας πούμε, και να κρίνουμε έναν άνθρωπο ότι έκανε ένα λάθος, ακόμα και αν αυτό το λάθος διορθώνεται εν τη γενέση του. Δηλαδή ήταν ένα μαρκάρισμα εκτός περιοχής. Δόθηκε πέναλτι, κλήθηκε στο ΒΑΡ, πήρε την απόφαση πίσω.
1: Δηλαδή είδα το παιχνίδι Καλαμάτα Άρης, εντάξει.
0: Τι
1: ένα λάθος.
0: Okay.
1: Είδα το παιχνίδι Καλαμάτα Άρης.
0: Ναι.
1: Δεν έχει βγάλει 5 κίτρινες, δεν έχει αποβάλει παίχτη, δίνει και 2 λάθος πέναλτι. Τι άλλο να κάνει δηλαδή ο διαιτητής? Έχει μείνει κάτι να κάνει? Όχι. Βλέπω το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Γίνονται μαρκαρίσματα και δεν βγάζει την κάρτα. Και αν έρθει ξύλο μεταξύ των παικτών, θα γινότανε μετά. Δηλαδή είναι θέμα διαχείρισης παιχνιδιού. Αλλά τι να συζητάμε τώρα, δηλαδή δεν είναι ένα λάθος. Αν είναι ένα λάθος, θα το δεχτώ. Όταν τώρα σε ένα παιχνίδι βλέπω να κάνει 7 και 8 λάθη, δεν το συζητάμε τώρα, είναι κατάλληλος ο άνθρωπος. Και επειδή έχουμε δει πολλούς διαιτητές να κάνουν 7 και 8 λάθη, εγώ δεν είμαι υπέρ. Τι να σου πω τώρα.
0: Άψο. Καλά, θα δούμε.
1: Θεωρώ ότι δεν έχουμε διαιτητές αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να ανταποκριθούν.
0: Βασίλη, θα τα πούμε, γιατί την Πέμπτη είναι η συνεδρίαση αυτή. Ο κύριος Γκαγκάτσης είπε ότι μόνο με απόλυτη συμφωνία των τεσσάρων, το οποίο και εμένα αυτό μου βρίσκει, με βρίσκει αντίθετο, έτσι, γιατί δημιουργεί ταχύτητες, τουλάχιστον στο θέμα της διαιτησίας, νομίζω ότι η ταχύτητα θα έπρεπε να είναι μία και οι αποφάσεις θα έπρεπε να είναι όλων και όχι μόνο των τεσσάρων, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη μεγάλη κουβέντα.
1: Καλά, πάντα οι 4 αποφάσεις.
0: Ναι, εντάξει, ναι, okay, αυτό είναι, τους λέω.
1: Είναι το φοβερό οι 4, ότι τα πληρώνανε τους ξένους διαιτητές και τελικά δεν τους πλήρωσαν. Γίνει και αυτό το φοβερό. Δηλαδή αυτοί αποφασίσανε και μετά δεν τους πληρώσανε. Τους πληρώσανε όλοι μαζί. Δηλαδή είχε γίνει και αυτό. Μην το ξεχνάμε.
0: Βασίλη, ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε.
1: Δεν σε ακούω καλά, Δημήτρη.
0: Θα τα πούμε, λέω. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Δεν με ακούς καλά. Τι εννοείς?
1: Έγινε. Τις ακούω με διακοπές.
0: Α, οκ. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Φιλιά, γεια χαρά.

0: for my girls. And when you said yeah, I just couldn't care about anybody else in this world alone. You smiled at me, baby, and I could see my life planned out ahead. You took my hand and it felt so good, and this is what you said. Baby, won't you be my man?
1: Έχοντας μπει εσύ ως το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, θα το αφιερώσουμε στους καλούς συναδέλφους που καλύπτουν διοργανώσεις στο εξωτερικό με πολύ έντονη συμμετοχή των ελληνικών χρωμάτων και με επιτυχίες, ξεκινώντας με τον Θοδωρή Φελάνη, ο οποίος είναι όχι πολύ μακριά, αλλά σε κάθε περίπτωση εκτός, εδώ στην γειτονική Ιταλία, καλύπτοντας τους μεσογειακούς αγώνες. Είχαμε χθες προαναγγελία της πάλης, η οποία τα πήγε περίφημα, Θόδωρε. Δεν ξέρω τι λέει το μενού για τις επόμενες ώρες και μέρες. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας από το Ταράντο. Χθες τα λέγαμε από την Μαρτίνα Φράγκα, όπως σωστά ανέφερες, γιατί εκεί γινόταν οι αγώνες πάλης. Τα πήγαν πάρα πολύ καλά οι αθλητές μας. Ο Κουγιουμτζίδης, χρυσό μετάλλιο, ο Γκουρουγλίεφ. Είχαμε εξαιρετικές εμφανίσεις από τα παιδιά της πάλης και μάλιστα περιμένουμε και σήμερα από την νεαρή 18χρονη την Γκίκα μετάλλιο. Έχει προκριθεί στον τελικό. Είναι η πιο μικρή αθλήτρια της αποστολής. Κατάφερε να προκριθεί χθες, να πλασαριστεί στο μεγάλο τελικό. Οπότε έχουμε μετάλλιο σήμερα σίγουρα ξανά στην πάλη από την νεαρή αθλήτρια. Συνεχίζονται λοιπόν οι αγώνες. Να σας πω ότι σήμερα υπήρχε αγωνιστική δράση σε διάφορα αθλήματα. Στην ξυφασκία φυσικά, να μην ξεχάσω, χρυσό μετάλλιο χθες, Κατερίνα Κόντο Χριστοπούλου, χρυσό στο ξύφος ασκήσεως. Είχαμε την ευκαιρία μάλιστα να μιλήσουμε μαζί της. Αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους συναθλητές της, τον προπονητή της, ο οποίος είναι και πατέρας της. Και η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει επίσης παρουσία των Ελλήνων αθλητών στην ρυθμική γυμναστική, στο handball, παίζουμε με την Αλγερία, σκοποβολή, έχουμε τένις, έχουμε ρυθμική. Εκεί που περιμένουμε μετάλλια είναι σε αυτό που ανέφερα την πάλι και στην κολύβηση ξανά, καθώς μεγάλα νόματα της κολύβησης, όπως είναι ο Σίσκος, όπως είναι ο Χρήστου, όπως είναι η Άννα Τουντουνάκη, θα αγωνιστούν το απόγευμα εδώ στην Μαρτίνα Φράγκα, συγγνώμη, εδώ στο Τάραντο, γι' αυτό και ήρθαμε στο Τάραντο. Έχουμε κάποιες δυσκολίες στο κομμάτι επικοινωνίας, επαφής με τους αθλητές. Ξέρετε, εδώ το ξύμορο στην συγκεκριμένη διοργάνωση είναι ότι το Ολυμπιακό χωριό είναι πλωτό. Οι αθλητές μας μένουν στην ναυτική βάση του Τάραντο σε δύο μεγάλα κρουαζιερόπλια, εκ των οποίων το ένα είναι, εντάξει, είναι αρκετά μεγαλύτερο.
1: Δεν περιγράφεται.
2: Είναι μια νέα συνθήκη την οποία ξέρεις και οι αθλητές προσπαθούν να συνηθίσουν, αλλά επειδή είναι ναυτική βάση, υπάρχουν συνεχείς διαρκείς έλεγχοι. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις εύκολα το σημείο. Δηλαδή, εμείς κάποιες φορές που θέλουμε για συνεντεύξεις να πλησιάσουμε αθλητές, δεν είναι καθόλου εύκολο. Τώρα, μέσα η ζωή μας έγινε μια ξενάγηση την πρώτη μέρα από τους διοργανωτές. Έχει ενδιαφέρον γιατί έχει ενοικιαστεί από έναν Σαουδάραβα αυτό το μεγάλο του πέρασμα. Οι Ιταλοί δεν ήταν έτοιμοι να δημιουργήσουν ένα Ολυμπιακό χωριό. Δεν υπήρχαν οι εγκαταστάσεις, δεν υπήρχαν και τα χρήματα. Και τι κάναν, να βλώσαν δύο τέτοια πλοία προκειμένου να μείνουν οι αθλητές. Η αλήθεια είναι ότι κόντεψαν να μην χάσουν τη διοργάνωση. Είχαν αναλάβει το 2021 και μόλις τα τέλη του 2023 άρχισε κάτι να κινείται. Και την τελευταία στιγμή, εν πάση περιπτώσει, γίνανε όλες οι ενέργειες ώστε να γίνουν αυτοί οι αγώνες. Κάποια στιγμή είχε τεθεί θέμα οι αγώνες να πάνε από το Τάραντο στην Νάπολη, γιατί εκεί είχε γίνει πανεπιστημιάδα και υπήρχε μεγαλύτερη δυνατότητα εγκαταστάσεων κυρίως. Λύσαν λοιπόν το πρόβλημα του μεσογειακού χωριού με αυτόν τον τρόπο. Αυτό βέβαια δημιουργεί, όπως είπα, κάποιες δυσκολίες σε εμάς για την επικοινωνία, για την επαφή. Τώρα η ζωή μέσα του κρουαζιερόπλαιου, ναι, έχει πισίνες, έχει όλες τις ανέσεις που έχει ένα μεγάλο κρουαζιερόπλαιο, θέσεις ψυχαγωγίας, καφέ, εστιατόρια, αλλά και οι ίδιοι αθλητές έχουν διαρκώς αυτό το βάστανο των συνεχών ελέγχων με μηχανήματα, ξέρεις, σαν αυτά που υπάρχουν στα αεροδρόμια, τα οποία περνούν δύο και τρεις φορές για να μπορέσουν να βγουν εκτός. Ας ήταν να γυρίσουμε λοιπόν στο αγωνιστικό, η χώρα μας έχει ήδη 20 μετάλλια, των οποίων τα 8 είναι χρυσά. Είμαστε στην τρίτη θέση της κατάταξης. Προηγείται η Ιταλία, ακολουθεί η Τουρκία, στη συνέχεια είναι η Ελλάδα. Όμως θα αυξηθούν αυτά τα μετάλλια το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς το απόγευμα ετοιμαζόμαστε αρχικά για κολύμβηση και στη συνέχεια για την πάλι ξανά.
1: Ωραία. Θόδωρε, ευχαριστούμε θερμά. Θα τα πούμε και αύριο.
2: Καλή συνέχεια.
1: Μια χαρά.
2: Για.

0: Λοιπόν, και από τους μεσογειακούς αγώνες στη γειτονική Ιταλία και στο Τάραντο, ανεβαίνουμε πιο βόρεια, ελπίζουμε πιο δροσερά για να συναντήσουμε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας την Ευγενία Γίτα, εκεί που διεξάγεται αυτές τις ημέρες το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Έχω την αίσθηση τώρα, αν τα διάβαζα καλά, ότι είχαμε προκρίσεις μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες των τελικών, αλλά ο άνθρωπός μας εκεί είναι η Ευγενία και θα μας δώσει τώρα αναλυτικά την εικόνα. Ευγενία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, από την Ολλανδία, το Άμστερνταμ. Βρισκόμαστε στο κοπηλατοδρόμιο Μπόσμπαν. Είναι το αρχαιότερο τεχνητό κοπηλατοδρόμιο που έχει κατασκευαστεί. Το 1936 φιλοξενεί παγκόσμιο πρωτάθλημα για τρίτη φορά. Πρώτη ήταν το 1977, η δεύτερη ήταν το 2014, πριν 12 χρόνια, όπου η Ελλάδα πανηγύρισε την κατάκτηση δύο μεταλλίων, ένα στο τετραπλό σκιφ ανδρών και ένα στο μονό σκιφ των γυναικών με την Κατερίνα Νικολαίδου. Και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε αυτή την καλή παράδοση που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Υπενθυμίζουμε πέρυσι το Παγκόσμιο της Αγκάρης, ο Ντούσκος είχε στεφτεί παγκόσμιος πρωταθλητής. Χθες λοιπόν είχαμε πρεμιέρα με τρία πληρώματα. Έξι είναι στο σύνολο, 12 οι αθλητές, δύο προκρίσεις, ένας αποκλεισμός για εκατοστά του δευτερολέπτου. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο πρωταθλητής Ευρώπης στο σκιφ ελαφρών βαρών, προκρίθηκε με άνεση στα ημιτελικά του αγωνίσματος. Ενώ την πρόκληση με τον 11ο καλύτερο χρόνο πήρε και το πλήρωμα των Αντώνη Παπακοσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκα. Πήρε το βάπτισμα του πυρός ο Πιτσιρικάς, ο Μπούρκα, σε παγκόσμια διοργάνωση και φιλοδοξούν και αυτοί να πετύχουν το καλύτερο δυνατό. Αντίθετα, τα κορίτσια η Μιλένα Κοντού με την Ευαγγελία Αναστασιάδου για 100 δευτερολέπτου δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκληση στα ημιτελικά του αγωνίσματος, καθώς εδώ πέρα τα τερτύπια του καιρού δυσχεραίνει τις προσπάθειες των κοπηλατών. Έχουν πολύ κόντρα άνεμο και αυτό δεν τους βοηθάει να κάνουν τις επιδόσεις που θέλουν. Σήμερα ήταν μια καλή μέρα επίσης για τα ελληνικά χρώματα. Το τετραπλό σκιφ των γυναικών, αποτελούμενο από τις Ζωή Φίσου, Ελένη Διαβάτη, Αλία Λυκομήτρου και Χριστίνα Μπούρμπου, προκρίθηκε στα ημιτελικά με τον πέμπτο χρόνο. Και φιλοδοξεί είναι ένα νέο πλήρωμα το οποίο δοκιμάζεται. Το είδαμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε πριν ένα μήνα που κατέκτησε την έκτη θέση, δοκιμάζεται απέναντι σε υπερδυνάμεις του χώρου και φιλοδοξεί αυτό το πάντρεμα που έχει κάνει ο Τζιάννη Ποστιλιώνε τη νέα γενιά με την παλιά Αφρουρά να αποδώσει καρπούς. Εύκολα προκρίθηκαν στον τελικό, στην δίκοπο ελαφρών, στο διπλό σκύφ ελαφρών βαρών, η Γαβριέλα Λιόλιου με την Πασχαλίνα Μουρατίδου. Είναι δύο 19χρονες, οι οποίες έχουν εντυπωσιάσει φέτος κατηγορίες τους, όπου και αν αγωνίστηκαν έφεραν επιτυχία για τη χώρα μας και ευελπιστούμε στο τελικό της Πέμπτης να πανηγυρίσουμε και το πρώτο μετάλλιο εδώ πέρα στο Μπόσμπαν του Άμστερνταμ.
0: Ωραία. Λοιπόν, Ευγενία, από τώρα μπορούμε αύριο τέτοια ώρα να σε ξαναέχουμε στον αέρα να πανηγυρίσουμε και μαζί, αν έχει κάτι. Ωραία.
1: Αύριο ξεκινάει και τον αγώνα του και ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος ήρθε εδώ πέρα για να υπερασπιστεί τον τίτλο του.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Άρα και Ευγενία Γίτα αύριο εκεί στο παρά 20 παρατέταρτο. Θα έχουμε την ευκαιρία να σε ακούσουμε και πάλι. Ευγενία, σε ευχαριστούμε θερμά. Γεια και χαρά.
1: Να είσαι καλά. Γεια.

Μπαίνουμε σιγά σιγά και σε ρυθμούς Μετρό Θεσσαλονίκης. Στις 27 Αυγούστου, σε δύο μέρες, δηλαδή όχι αύριο μεθαύριο, η μεγάλη είδηση είναι ότι η Καλαμαριά, η επέκταση της Καλαμαριάς μπαίνει και επισήμως στον χάρτη του Μετρό Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στο σταθμό της Μίκρας, καθώς πρόκειται για τον μεγαλύτερο χώρο ταξικά σταθμό της επέκτασης. Είναι 5 νέοι σταθμοί, περίπου 5 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής θα προσθεθούν στο δίκτυο, με τη Μίκρα πια να συνδέεται απευθείας με το κέντρο της Θεσσαλονίκης και με τον σιδηροδρομικό σταθμό. Είμαι σίγουρος ότι όπως έγινε και με τη βασική γραμμή, έτσι και τώρα με την επέκταση θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο όμως θα κορυφωθεί όταν η Θεσσαλονίκη θα μπει σε full ρυθμούς δράσης, κάτι το οποίο γίνεται παραδοσιακά με την έλευση του Οκτωβρίου, γιατί υπάρχουν στην πόλη οι ειδικές συνθήκες του Σεπτέμβρη που σημαίνει ΔΕΘ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η ΔΕΘ και να περάσει και αυτό το κομμάτι σε full ρυθμούς, η Θεσσαλονίκη κινείται κυρίως από τον Οκτώβρη και μετά, οπότε και περιμένουμε έτσι την πρώτη αποτίμηση της επέκτασης του μετρό. Ελπίδα όλων βεβαίως είναι να γίνει πράξη αυτό που έχει υποθεί από τα χείλη των επισήμων, είναι το μετρό να μετακινηθεί πλέον, τουλάχιστον ο σχεδιασμός και οι εργασίες, στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη και να υπάρχει και εκεί η αντίστοιχη πρόοδος, ώστε κάποια στιγμή να καλυφθεί και αυτό το τεράστιο κομμάτι της Θεσσαλονίκης, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει την κάλυψη όσον αφορά πάντα το μετρό. Να είστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν και διαφοροποιήσεις στα δρομολόγια του ΑΣΤ από τη στιγμή που η επέκταση της Καλαμαριάς μπήκε και ξεκινήσει να λειτουργεί κανονικά. Εδώ είμαστε σε κάθε περίπτωση να τα παρατηρούμε όλα αυτά που σχετίζονται με τη μετακίνηση των Θεσσαλονικαίων και να δίνουμε το όποιο ρεπορτάζ, όπως επίσης και τα όποια παράπονα, αν βεβαίως αυτά προκύψουν.

Λοιπόν, με την βοήθεια του Περικλή, Περικλή, τελειώσαμε. Κλείσαμε. Μπορούμε δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα. Ωραία. Με την βοήθεια της μουσικής και του Περικλή φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι, 4 και 56 πρώτα λεπτά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη, εδώ στον 102 FM της R3, στην εκπομπή Σύστημα 352. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις και βεβαίως το υπόλοιπο πρόγραμμα, ενημερωτικό αλλά ταυτόχρονα και ξεκουραστικό, θα μπορούσε κάποιος να πει, εδώ από τον 102 FM της R3. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, κοντά σε σπίτια. Ήχησε το 112, μήνυμα απομάκρυνσης. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αγία Μαρίνα και Τσονίμα να απομακρυνθούν, τονίζεται, και να πάνε προς τη Λεωφόρο Λαυρίου. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ενώ ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη κάνουν ρήψεις νερού. Επίσης, πυρκαγιά έσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Εκεί κάνουν ρήψεις 7 εναέρια μέσα. Σε εξέλιξη είναι και οι πυρκαγιές σε Ξηρολίβαδο Βέρειας, στην περιοχή Κρία Βρύση του Δήμου Ζαγορίου στα Γιάννενα, που καίει σε δασική έκταση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν, τόνισε, 3 δις ευρώ τον χρόνο, και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει στο σύνολο της κοινωνίας. Την ίδια ώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και συντάξεις στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι χειμώνας που ξεκινά είναι χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός επιχειρεί με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Ο Μαρινάκης μας λέει ότι ο 13ος και 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς του λέμε ότι οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους εργολάβους με υπετιότητα της κυβέρνησης αξίζουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια. Ενώ ταυτόχρονα το πάρτι με το λαθρεμπόριο πετρελαίου και τις απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων συνεχίζεται, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση. Ενώπιον της 6ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της ενδιαστάσης σύζυγου του για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Εις βάρος του, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για τέλεση γενετήσιας πράξης σε βάρος μέλους της οικογένειας, χωρίς τη συνένεσή του, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, κατ' εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο 44χρονος παρέμεινε υποκράτηση μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Γιος του σπουδαίου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, ακολούθησε και ο ίδιος το δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 1990. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς τραγουδιστές όπως τη Μαρινέλα, τη Γκέτη Γαρμπή, την Άντζελα Δημητρίου, καθώς και με τον πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα. Το 2007 κυκλοφόρησε ο 10ος δίσκος του. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν. Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις έχουν ήδη στοχεύσει. Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις

0: Το πρωί της επομένης, το ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά εθρίως προβλέπεται ο καιρός αύριο στη Θράκη. Στη Μακεδονία θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, κυρίως το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 στους 38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με έθριο γενικά καιρό, αλλά λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής κοντά σε σπίτια ήχησε το 112 με μήνυμα απομάκρυνσης. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και πάνω από τον αύσταθμο της Σαλαμίνα στην περιοχή Ελληνικό. Ήχησε 2 φορές το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα. Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 10 μέσα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη επίσης είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας καθώς και στο Ξυλόλιβαδο Βέρειας και στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Ζαγορίου στα Γιάννενα, όπου και η δασική έκταση. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη με επίκεντρο την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή Αγίων 10 του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Βρύση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Μείωση φορολογικών συντελεστών με βάση στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν, είπε, 3 δισεκατομμύρια τον χρόνο και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους στο σύνολο της κοινωνίας. Την ίδια ώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και στις συντάξεις και στους εργαζόμενους. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, στη τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι ο χειμώνας που ξεκινά είναι χειμώνας μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι ο κύριος Μαρινάκης μας λέει ότι ο 13ος και 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς του λέμε ότι οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους εργολάβους με υπετιότητα της κυβέρνησης αξίζουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια, ενώ ταυτόχρονα το πάρτι με το λάθρεμπόριο πετρελαίου και τις απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ συνεχίζεται. Περίπου 45 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε ελέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε σε γενετήσεις πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Η εκδίκαση των πλημελιματικών κατηγοριών που αντιμετωπίζει αναβλήθηκε εκ νέου αυτή τη φορά λόγω απουσίας της καταγγέλουσας. Υπό αυτές τις συνθήκες το αυτόφορο μονομελές πλημελιο δικείο που παραπέμφθηκε να δικαστεί ήρε την κράτησή του επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά στο αστυνομικό τμήμα. Πάντως οι περιοριστικοί όροι θα ισχύσουν έως την επόμενη δικάσιμο η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω ξέους εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Ο γιος του σπουδαίου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα ακολούθησε και ο ίδιος το δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 1990. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους τραγουδιστές αλλά και με τον πατέρα του. Το 2007 κυκλοφόρησε τον 10ο δίσκο του. Στον διεθνή χώρο, ο διευθυντής της ΣΥΑ ταξίδεψε σήμερα στην Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στη Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του CBS News σε ανάρτησή του στο X, επικανούμενος ΜΥΑ για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στη Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του CBS News σε ανάρτησή του στο X,

0: Πολιτειών και Καναδά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της λίμνης σε Λίμνη Αμερικής, καθώς δεν αναμένουμε να κάνουμε πλέον πολλές δουλειές με το οντάριο, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Εντός των τυχών και πάλι, τριετές μνημόνιο συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία μιας πόλης περισσότερο εκπαιδευμένης, οργανωμένης και έτοιμης να ανταποκριθεί στα κρίσιμα πρώτα λεπτά ενός επείγοντος περιστατικού, θα υπογράψουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Ανθρωπιστικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Τα παιδιά σώζουν ζωές». Η τελετή υπογραφής θα γίνει την Τετάρτη στις 12 στο νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ από το βράδυ της Τετάρτης έως τα ξημερώματα της Πέμπτης, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το ξημέρωμα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στη Θράκη. Στη Μακεδονία θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19-38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με λίγες παροδικές νεφώσεις, ανέμους μεταβλητούς 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23-36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
7: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡΤ3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤ3. Και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοίο πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Επιχειρούν από αέρος 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη και 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα. Νωρίτερα είχε σε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας κοντά σε σπίτια. Νωρίτερα ήγησαν δύο μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαβρίου. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Επίσης, πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Κάνουν ρήψεις 9 εναέρια μέσα. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στη θέση Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι 10 Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και 4 ελικόπτερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code θα βρίσκεται αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να ξεκινήσει το μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Την Πέμπτη παραδίδεται η επέκταση με τους 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην Ανατολική Πόλη. Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιο δικείο, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντας τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύουν μέχρι την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social, γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής και επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Ήταν γιος του αείμνηστου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα και ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 1990. Νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας, γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Γενικά αίθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Επιχειρούν από αέρος 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη, 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα. Νωρίτερα είχε σε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας που επεκτάθηκε και στην περιοχή Άγιος Βλάσιος, ενώ ήχησε και το 112 για ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ κάνουν ρήψη σε 9 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και υπεραιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσοι αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, αφού το ετήσιο κόστος φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη 2 δήμους της Αττικής, καθώς και στην Κρήτη. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Το Μετρό Θεσσαλονίκης ανοίγει την Πέμπτη νέο κεφάλαιο με την επέκταση των 5 σταθμών προς Καλαμαριά, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με τη νέα διαδρομή να αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά και στα 25 μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την απομάκρυση ομπρελών που τοποθετούν πολίτες μόνιμα σε παραλίες στη Χαλκιδική. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν πακτωμένες ομπρέλες καθώς και ξαπλώστρες από την παραλία στις Καλύβες. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυρίο δικείο που παραπέφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύσουν έως την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Περίπου 45 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη Ρόδο εξαρθρώθηκε συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 2 ανδρών, ενός άνδρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Ήταν γιος του αείμνηστου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα και ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 90. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του Δήμου Λιβαδαίων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Στο μεταξύ, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο σε Χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 28 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί περιοδικά 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις ρήψεις νερού προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπήρωση ή περαιτέρω επέκταση της φωτιάς. Ο πυκνός μαύρος καπνός που εξακολουθεί να είναι ορατός προέρχεται σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από υλικά που καίγονται στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Με αφορμή δημοσιεύματα και αναφορές για εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή, η πυροσβεστική διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι οι εκρήξεις προέρχονται από στρατιωτικό υλικό. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο κ. Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη 2 δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να ξεκινήσει το μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Την Πέμπτη παραδίδεται η επέκταση με τους 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιο δικείο, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Νυχτερινός αποκλεισμός θα εφαρμοστεί σε τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης αλλά και της Θεσσαλίας γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 από φορ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤΡΙΑ καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό πυρκαγιών βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπορών τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του Δήμου Λιβαδαίων. Μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Εν τω μεταξύ, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 28 οχήματα. Δεν προκαλεί ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις ρήψεις νερού προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπήρωση ή περαιτέρω επέκταση της πυρκαγιάς. Ο πυκνός μαύρος καπνός που εξακολουθεί να είναι ορατός προέρχεται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από υλικά που καίγονται στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη δύο δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Το μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά ανοίγει την Πέμπτη νέο κεφάλαιο με την επέκταση των 5 νέων σταθμών Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Η νέα διαδρομή αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο να υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά και στα 25 λεπτά μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την απομάκρυση ομπρελών που τοποθετούν πολίτες μόνιμα σε παραλίες στη Χαλκιδική. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες από την παραλία στις Καλύβες. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο δικείο που παραπέμφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά στο αστυνομικό τμήμα. Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύσουν μέχρι την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος ένας 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι με απειλή χρήσης βίας απέσπασε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Σε βάρος του 38χρονου είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή. Σύμφωνα με την Ελλάς, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου, όταν ο κατηγορούμενος παρέλαβε την οικογένεια από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφηξή τους φέρεται να τους απείλησε επανειλημμένος και να τους τρομοκράτησε προκειμένου να του παραδώσουν 600 ευρώ για να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους. Παράλληλα, σύμφωνα με την Ελλάς, διερευνάται και δεύτερη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του, καθώς φέρεται να επιχείρησε να το αποσπάσει 800 ευρώ. Στη Ρόδο εξαρθρώθηκε συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός άνδρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από δύο χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω εφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην R3. Και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνη, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Sibelius. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν γινόταν να ξεκινήσουμε διαφορετικά, καθώς από σήμερα ο κόσμος της μουσικής είναι φτωχότερος. Το λέμε συχνά όταν φεύγει κάποιος καλλιτέχνης, πολλές φορές δεν το εννοούμε, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει 100%. Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή η βασίλισσα της Κάντρι, η Ντόλι Πάρτον. 80 ετών ήταν, είχε αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και ψυχολογικά δεν ήταν καλά μετά την απώλεια του σύζυγου της. Στην Αμερική την λάτρευαν σαν Θεό. Ήταν, είναι και θα είναι από τις πιο πετυχημένες τραγουδίστριες παγκοσμίως. 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 10 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube και δεκάδες τραγούδια που φτάσανε στο νούμερο 1 των charts. Πολλά τραγούδια της έκαναν δεύτερη καριέρα με τη φωνή άλλων καλλιτεχνών, με χαρακτηριστικότερο το I Will Always Love You με τη Whitney Houston, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως μετά. Καλό ταξίδι στο φως και φυσικά δεν θα την ξεχάσει ποτέ κανείς.

Έτσι λοιπόν αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι, από σήμερα η καλλιτέχνης που το έγραψε και η τραγουδίστρια φυσικά που το απογείωσε, η Whitney Houston, δεν είναι πια μαζί μας. Όμως το τραγούδι θα μείνει για πάντα, όπως και δεκάδες επιτυχίες και από τις δύο τραγουδίστριες που πολύ αγαπάμε. Ο Παναγιώτης Ομανής συνεχίζει να είναι προκλητικός και να στέλνει βίντεο από εκεί που κάνει διακοπές. Βλέπω κάτι ωραία φεγγάρια, βλέπω κάτι λιμάνια, κάτι πλοία. Μας στέλνει την αγάπη του, λέει, μαζί και από όλη την παρέα που είναι μαζί, να διασκεδάζετε, να περάσετε καταπληκτικά, να ξεκουραστείτε, να φάτε πολύ, να πιείτε πολύ και να πάρετε και μετά ταξί. Μη ρισκάρετε να οδηγήσετε. Να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Και δεν πέθανε μόνο η Ντόλι Πάρτον σήμερα. Έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 2024. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, ο Δημήτρης Κόκοτας, σε ηλικία 57 ετών. Φυσικά γιος του επίσης αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα. Ο Δημήτρης Κόκοτας είδε τη ζωή του να αλλάζει δραματικά στις 28 Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή. Έμεινε, όπως λένε οι γιατροί, για περίπου 8 λεπτά νεκρός κατά τη διάρκεια των δοκιμών για το τηλεοπτικό show Just the Two of Us. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε σήμερα από συμπτικό σοκ. Αγαπημένος καλλιτέχνης με σπουδαίες επιτυχίες στη δεκαετία του 90s και των early zeros, πολύ αξιοπρεπής, πολλοί το συγκρίνανε άδικα με τον πατέρα του. Να συγκρίνεται, παιδιά, δεκαετίες. Άλλα τραγούδια, άλλοι δημιουργοί γράφανε στο Σταμάτη Κόκοτα, άλλοι δημιουργοί γράφανε στο Δημήτρη Κόκοτα. Σημασία έχει ότι ποτέ δεν ακούστηκε κάτι κακό για το συγκεκριμένο τραγουδιστή. Γέμιζε τα κέντρα διασκεδάσεως που εμφανιζόταν. Ήταν πολύ δημοφιλής, ήταν μέχρι και τώρα πάρα πολύ δημοφιλής. Όταν εμφανίστηκε στο συγκεκριμένο σόου, πολλοί ενθουσιάστηκαν που τον ξαναείδαν στο προσκήνιο. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και θα ακούσουμε και ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια.

Φαίνεται πως ο Δημήτρης Κόκοντας είναι αγαπημένος πολλών, καθώς ο Βασίλης που είναι οδηγός ταξί και μας ακούει την ώρα που εργάζεται, μας ζητάει να παίξουμε από Δημήτρη Κόκοντα την Ανεμόνα, καθώς θυμάται ότι το αφιέρωνε στον έρωτά του στα σχολικά χρόνια. Και εγώ έχω μια ιστορία με τον Δημήτρη Κόκοντα. Ήταν τα πρώτα μπουζούκια που είδα έκτη δημοτικού. Με πήγε ο πατέρας μου στην Αθήνα που εμφανιζόταν πρώτο όνομα Βασίλης Καράς, δεύτερο και τη Γαρμπή, τρίτο Δημήτρης Κόκοντας. Και είχα περάσει καταπληκτικά. Είχα μαγευτεί πραγματικά. Θα το ακούσουμε το τραγούδι, το έχουμε βρει ήδη. Μάλιστα λέει ο Βασίλης ότι με έχει πάρει κούρσα. Βασίλη, μάλλον με μπερδεύεις, γιατί σπανίως παίρνω ταξί. Έχω να πάρω ταξί αιώνες. Τι να σου πω. Εγώ δεν σε θυμάμαι. Η Χρυσάνθη μας στέλνει ότι είμαστε η καλύτερη συντροφιά για την πρώτη εβδομάδα δουλειάς, λέει, μετά από άδεια, και είναι δύσκολη η επιστροφή. Χρυσάνθη, πάντα να σκέφτεσαι τι είναι δυσκολότερο, να είσαι άνεργος ή να γυρνάς μετά από άδεια στην εργασία σου. Νομίζω το δεύτερο είναι ευκολότερο. Πάμε να δούμε τι έγινε με τον καύσωνα σήμερα. Ψήθηκε όλη η χώρα. Ποιος τόσο έγινε ο καύσωνα στην Πελοπόννησο. Εκεί καταγράφηκαν θερμοκρασίες σε αρκετά μέρη πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο έφτασε στους 38,6. Η Αθήνα πλησίασε το 40, αλλά δεν το έφτασε. Πάμε να δούμε λοιπόν τις περιοχές που ψήθηκαν. Η Σκάλα Μεσσηνίας είχε 41,5 βαθμούς Κελσίου. Το Αστέρι Λακωνία 41,4. Η Σπάρτη 41,1. Η Σκάλα Λακωνία 40,7. Η Στεφανιά Λακωνία 40,5. Και πάμε στην Ηλία τώρα, όπου είχε 40,3 βαθμούς. Στην Πάτρα 40,3 και στην Αιτωλοκαρνανία 40,2. Για όσους πιστεύετε ότι ο καύσωνας ήταν κάτι περαστικό και ότι θα πέσει η θερμοκρασία, κάνετε λάθος. Μέχρι και την Παρασκευή η θερμοκρασία θα είναι μέχρι και τους 42 βαθμούς. Θα κάνει μια μικρή παύση Σαββάτο Κυριακή και Δευτέρα ξαναξεκινάει δυνατός καύσωνας που ενδέχεται να πλησιάσει, λέει, και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα μπει ο Σεπτέμβρης με πολύ ζέστη, θα δοκιμάσει τα νεύρα μας και τις αντοχές μας, αλλά τι να κάνουμε, όλο το καλοκαίρι το βγάλαμε σχετικά εύκολα, χωρίς υψηλές θερμοκρασίες, οπότε να μην παραπονιόμαστε. Πάμε να ακούσουμε την Ανεμόνα που ζήτησε ο Βασίλης.

πονούσε ο Βασίλης στο σχολείο, από ό,τι κατάλαβα, από τους στίχους του τραγουδιού. Και από τον Βασίλη, που είναι οδηγός ταξί και μαζί της Δημήτρη Κόκοτα, πάμε σε έναν άλλον οδηγό ταξί, όπου του περάσανε χειροπέδες, καθώς πήρε μια διαδρομή, μια οικογένεια από το Ισραήλ, από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα σε ένα πάρα πολύ γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Και όταν έφτασε, ο 30χρονος οδηγός ταξί σταμάτησε αρκετά μέτρα πριν το ξενοδοχείο, του ζήτησε 800 ευρώ, δεν είχαν πάνω τους τόσα οι άνθρωποι, και με τη χρήση βίας και με λεκτική βία και απειλές, κατάφερε και τους απέσπασε όλο το χρηματικό ποσό που είχαν μέσα στο πορτοφόλι τους, συγκεκριμένα 600 ευρώ. Τότε μόνο τους άφησε να πάρουν τις αποσκευές τους. Οι άνθρωποι μπήκαν μέσα στο ξενοδοχείο και ειδοποίησαν την αστυνομία. Μετέβη εκεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Συντάγματος. Κατήγγειλαν το περιστατικό, έψαξαν να τον βρουν τον οδηγό ταξί, τον βρήκανε. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Από ό,τι φαίνεται, το είχε ξανακάνει και σε μια οικογένεια από τον Καναδά, όπου τότε τους είχε ζητήσει για την ίδια διαδρομή 800 ευρώ και τους τα απέσπασε. Και τότε είχε καταγγελθεί, αλλά αφήθηκε ελεύθερος. Οπότε τι μας μαθαίνει αυτή η ιστορία? Όταν συλλαμβάνεται κάποιος για κάτι, τουλάχιστον πρέπει να λαμβάνει μια ποινή, όποια και αν είναι αυτή, για να συμμορφώνεται.

Και από τον ασυνείδητο οδηγό ταξί στο κέντρο της Αθήνας, θα σας πάω στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Κυπαρίσι, ένα χωριό του Δήμου Δυρφιών Μεσαπίων, όπου δύο άντρες πήγανε στο καφενείο να πιούνε τον καφέ τους. Μετά τον καφέ άρχισαν τα τσίπουρα, άρχισαν να μιλάνε και εκεί πάνω στη κουβέντα πιάστηκαν σε καυγά, είχαν μια λεκτική αντιπαράθεση, δεν τα βρίσκαν εκεί με την πολιτική κατάσταση της χώρας, ανταλλάξανε βαριές κουβέντες, επενέβησαν οι συγχωριανοί να τους κατευνάσουν το έντονο ταπεραμέντο τους. Αποχώρησαν από το καφενείο, ένας πήγε στο σπίτι του, άλλος από την άλλη διαδρομή, όμως δεν μπόρεσε να ηρεμήσει ο πρώτος που αποχώρησε. Πήρε ένα μπιτόνι από ένα βενζινάδικο, πήγε στο σπίτι του ανθρώπου που είχαν διαπληκτισμό, έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν παρκαρισμένο δίπλα σε μια δασική έκταση. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν αμέσως την πυροσβεστική, γιατί φοβήθηκαν ότι θα ξεσπάσει η πυρκαγιά στο δάσος και μετά πώς θα την ελέγξουν, καθότι ήταν και νύχτα. Έφτασε η πυροσβεστική άμεσα, έσβησε τη φωτιά σχετικά γρήγορα, το αυτοκίνητο σχεδόν καταστράφηκε 100%. Τον ψάξαν τον άνθρωπο μέσα στη νύχτα να το βρούνε, δεν τον έβρισκαν. Τον βρήκανε αργά τα ξημερώματα, κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, θα του αποδοθούν ποινικές διώξεις για εμπρισμό από πρόθεση και αναρωτιέμαι τι θα γινόταν αν δεν είχε φτάσει εγκαίρως η πυροσβεστική και θα είχαμε έναν ακόμη τραγικό απολογισμό σε χαμένη δασική έκταση από έναν, πώς να το χαρακτηρίσω επίοικος, από έναν ηλίθιο που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του.

Οι πιο σκληρά εργαζόμενοι σε όλους τους δήμους στη χώρα μας είναι οι εργαζόμενοι του Δήμου Πολυγύρου και δεν σηκώνω κουβέντα πάνω σε αυτό. Όλο το καλοκαίρι ξεστήνουν εξαπλώστρες που είναι χτισμένες σε αμμουδιές περιοχών της Χαλκιδικής, παράνομα φυσικά, και όλο την επόμενη μέρα τις ξαναβρίσκουν στην ίδια θέση χτισμένες και πάλι. Σήμερα λοιπόν είχαμε και πάλι απομάκρυνση ομπρελών και εξαπλωστρών που είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στην παραλία στις καλύβες Χαλκιδικής αυτή τη φορά. Η παρέμβαση γίνεται για απελευθέρωση κοινόχρηστων τμήματων του Αιγιαλού. Βρέθηκαν αρκετά συνεργεία του Δήμου από νωρίς το πρωί, ξυλώντας πακτωμένες ομπρέλες, οι οποίες ήταν μάλιστα κλειδωμένες. Κάποιες, αρκετές, δεκάδες λέει, ήταν μέχρι και τσιμεντωμένες. Τις είχαν χτίσει με τσιμέντο για να μην μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα. Η επιχείρηση λοιπόν πραγματοποιήθηκε σε παραλιακό μέτωπο μήκους περίπου ενός χιλιόμετρου. Αν δείτε τις εικόνες, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που μαζεύτηκαν είναι εκατοντάδες, δηλαδή εικόνες απογοητευτικές. Σημασία έχει την επόμενη μέρα που θα πάνε να ξαναστήσουν οι ίδιοι οι άνθρωποι τις ομπρέλες του, γιατί αυτό το πράγμα γίνεται, αν δεν έχετε καταλάβει. Κυνήγι αστυνομικού κλέφτη γίνεται. Το βράδυ ξεστήνουν, το πρωί ξαναστήνουν. Να υπάρχει και κάποια τιμωρία. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για ποινή σε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να προβλεθεί από κάποιο νόμο οι άνθρωποι που αυθαιρετούν και πιάνουν χώρο σε παραλίες οι οποίες ανήκουν σε όλο τον ελληνικό λαό και όχι σε αυτούς που θεωρούν σε αυτούς τους εξυπνότερους, κάπως πρέπει να τιμωρούνται για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο.

Αύριο είναι η μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ. Αν θέλει να κουνήσει το σεντόνι του Champions League φέτος το χειμώνα, θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λεύκης Σόφιας αύριο στις 10:00 το πρώτο μάτς. Η ΑΕΚ δεν το συζητούμε ότι είναι ανώτερη από την Λεύσκη, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει και μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ ποιοτική η ΑΕΚ από το κέντρο και μπροστά. Φτάνει να μπει αποφασισμένη και να διεκδικήσει τον γκολ από πολύ νωρίς για να της φύγει και το άγχος. Επαναλαμβάνουμε, είναι ένα επίπεδο πάνω η ΑΕΚ, αλλά αυτό στα χαρτιά πρέπει να το δείξουν και μέσα στο γήπεδο. Την Πέμπτη ελπίζουμε ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει την καλή εμφάνιση που έκανε την Κυριακή απέναντι στο Λεβαδιακό. Αντιμετωπίζει στις 8 η ώρα στην Νορβηγία την Μπραν, 1-1 το πρώτο μάτς. Ο σοβαρός ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων και των πολλών λαθών στα πρώτα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια μπορεί και να κινδυνεύσει να μείνει εκτός conference, κάτι το οποίο θα είναι καταστροφικό για τη φετινή χρονιά. 8 η ώρα αντιμετωπίζει και ο Παναθηναϊκός στην Γκράλοβε, που προηγήθηκε με 2-0 μέχρι και το 85 και δέχτηκε μέσα σε 5 λεπτά 2 γκολ και ισοφαρίστηκε, και θα πρέπει να παλέψει για την είσοδό του στο conference και αυτός μέσα στη Τσεχία. Είχε την νίκη στα χέρια του και την έδωσε στους αντιπάλους. Κάτι μου λέει ότι θα περάσουν και οι τρεις ομάδες, και μαζί με τον Ολυμπιακό που θα συνεχίσει στο Europa League, και τον Όφη που από ό,τι φαίνεται θα περάσει, κέρδισε 3-0 στο πρώτο μάτς και δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στο παιχνίδι της Πέμπτης. Θα πάμε στην Ευρώπη με 5 εκπροσώπους, κάτι το οποίο είναι ένα καλό σενάριο, για να μην ξεχνάμε κυνηγάμε την 10η θέση και είμαστε αρκετά μακριά από αυτήν.

Διαβάζω εδώ ένα ρεκόρ που καταγράφηκε το 2025 στη χώρα μας, αρνητικό ρεκόρ. Φέτος το 2025 πήρανε φωτιά στον δρόμο εν κινήσει τα περισσότερα αμάξια από ποτέ. Συγκεκριμένα 1616 αμάξια λαμπάδιασαν εν κινήσει στη χώρα μας. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Οι λόγοι είναι πάρα πολύ απλοί. Έχει γεράσει ο στόλος των ελληνικών αμαξιών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στη χώρα μας. Παλιά αλλάζανε αμάξια πριν καν το περάσουν, χρειαστεί να το περάσουν εκταίο. Τώρα τα περισσότερα αμάξια τα κρατάνε οι οδηγοί 15 μέχρι και 20 χρόνια. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το σπορ της απέκτησης ενός αυτοκινήτου. Δεν τα κάνουν σερβις και πάλι το κόστος του σερβις είναι ένας από τους λόγους που οι οδηγοί αμελούν να συντηρούν το αυτοκίνητό τους. Φυσικά παίζει ρόλο οι ακραίες θερμοκρασίες που υπάρχουν στους δρόμους. Το ότι εμείς έχουμε βαθμούς 35 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο, δεν σημαίνει πως το δρόμο είναι η ίδια θερμοκρασία. Εκεί μπορεί η θερμοκρασία να φτάνει και τους 50 και τους 55 βαθμούς, κάτι το οποίο επηρεάζει αρνητικά το αυτοκίνητο. Οι δύο όμως κυριότεροι λόγοι είναι η ηλικία του αυτοκινήτου και η κακή συντήρηση και η έλλειψη συντήρησης που πλέον παίρνει διαστάσεις επιδημίας στους Έλληνες οδηγούς.

Θα πω μόνο το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. Αφήνω το στούντιο να έρθει ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολλά πύρινα μέτωπα ξέσπασαν το μεσημέρι και το απόγευμα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Φωτιές εκδηλώθηκαν κοντά στο ναύσταθμο Σαλαμίνα στην περιοχή Ελληνικό, στο Καλοπήγαδο Κερατέα στην περιοχή Άγη 10 και στο χωριό Παρανύμφη Ηρακλείου Κρήτης, στη Στεφάνη Βιωτία, στη θέση κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας και στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Αυτή την ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι οι φωτιές στο Καλοπήγαδο Κερατέα στην περιοχή Άγη 10 και στο χωριό Παρανύμφη Ηρακλείου Κρήτης, ενώ βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν οι πυρκαγιές στη Στεφάνη Βιωτίας και στο Δήμο Αλμοπίας Πέλλας. Σε εξέλιξη παραμένει ωστόσο η πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 17 πυροσβεστικά οχήματα. Μήνυμα από το 112 καλούσε προληπτικά όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη αλλά και τις οικογένειες. Ο κ. Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγαλύτερης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Μεγάλη είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη δύο δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Σύμφωνα με τους αριθμούς, φέτος ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Ανοίγει την Πέμπτη νέο κεφάλαιο το Μετρό Θεσσαλονίκης με την επέκταση των 5 σταθμών προς Καλαμαριά. Η νέα διαδρομή αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο να υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά και στα 25 λεπτά μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στο Truth Social γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής. Παράλληλα επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει άμεσα. Ο Καναδάς θα επιβάλλει δασμούς από 15 μέχρι 50% σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων από τις 8 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, περιγράφοντας λεπτομερώς την απάντηση της Οτάβας στους τελευταίους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν δήλωσε σήμερα από την Τεχεράνη ότι ελπίζει ότι σύντομα η χώρα του και το Ιράν θα ανακοινώσουν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ έπειτα από εβδομάδες συζητήσεων. Η μελλοντική διαχείριση των στενών και μια μόνιμη λύση θα ακολουθήσουν εν ευθέτω χρόνο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας του Σουλτανάτου, σύμφωνα με ανακοίνωση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

11 και 10 δείχνει το ρολόι, δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας της Τρίτης. Και όσοι μας ακούσατε χθες, θυμάστε ότι σας είπαμε ότι βγαίνει σε δημοπρασία η μπάλα από το χέρι του Θεού, του Ντιέγκο Μαραντόνα, και θα πιάσει περίπου 2-2,5 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα έγινε γνωστό ότι η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από το θρυλικό Last Dance του 1998 από τους τελικούς απέναντι στους Utah Jazz θα βγει σε δημοπρασία. Η δημοπρασία θα κρατήσει 14 μέρες, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό γεγονός είναι. Πρόκειται για την λευκή φανέλα που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στους τελικούς του NBA του 1998, συγκεκριμένα το τρίτο παιχνίδι απέναντι στους Utah Jazz. Η τιμή εκείνης είναι περίπου στα 8,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά αυτοί που γνωρίζουν από δημοπρασίες περιμένουν να αγγίξει τα 15 εκατομμύρια δολάρια και να καταρρύψει κάθε ρεκόρ για μπασκετική φανέλα. Θα σας πω μετά ποιο είναι το ρεκόρ για φανέλα γενικά στον αθλητισμό. Δεν είναι η πρώτη φανέλα που πουλιέται από τον Μάικλ Τζόρνταν. Από τους συγκεκριμένους τελικούς, η φανέλα η κόκκινη που φορούσε στο πρώτο παιχνίδι πουλήθηκε το 2022 για 10 εκατομμύρια δολάρια. Έχει πουληθεί όμως και μια φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στο Πανεπιστήμιο το North Carolina, όπου φίτησε, για 1,38 εκατομμύρια δολάρια. Η πιο ακριβή φανέλα που έχει πουληθεί ποτέ όσον αφορά τον αθλητισμό ανήκει στο θρύλο του baseball, το Baby Ruth. Πουλήθηκε το 2024 έναντι 24 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αλήθεια είναι πως αν είχα και εγώ 10-15 εκατομμύρια για πέταμα, θα την αγόραζα σίγουρα αυτή τη φανέλα. Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι από τους αγαπημένους μου αθλητές. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε το μπάσκετ για πάντα. Και μιας και μιλάμε για Μάικλ Τζόρνταν, να σας πω ότι στο ERT 2 Sport δείχνει το Last Dance, το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν, τα τελευταία του παιχνίδια πριν αποσυρθεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Εγώ θυμάμαι ότι όταν κυκλοφόρησε, γιατί πρώτα το έδειξε ένα γνωστή πλατφόρμα που μεταδίδει ταινίες και ντοκιμαντέρ, ξυπνούσα, επειδή έπιανα δουλειά στις 7, ξυπνούσα κάθε Δευτέρα, έβγαινε το καινούργιο επεισόδιο κάθε Δευτέρα στις 6 ώρα για να τον δω. Ήταν τόσο ενδιαφέρον πραγματικά. Όσοι θέλετε να το δείτε, στο ERT 2 Sports και φυσικά και στο ERTflix.

Λένε πως οι Έλληνες μοιάζουν πάρα πολύ με τους Ιταλούς, κυρίως στην ευρηματικότητα που έχουν όταν πρόκειται για απατεωνιές. Βραβείο απάτης λοιπόν παίρνει ο Φράγκο Μαλόσο, ένας Ιταλός, ο οποίος στη γενέτειρά του, ένα γραφικό χωριό σε ένα λόφο, ιταλικό λόφο, έχτισε ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο και το πλάσαρε στους τουρίστες ως αρχαίο ελληνικό ιστορίας 2000 χρόνων τουλάχιστον. Μάλιστα, οι επισκέπτες αυτοί που το επισκέφτηκαν βάζανε και διθυραβικές κριτικές και 5 αστεράκια στο TripAdvisor. Μάζευε συνολικά καθημερινά πάνω από 200 τουρίστες. Και θα μου πείτε πού είναι το κακό. Ένας άνθρωπος αποφάσισε να φτιάξει ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο. Παντού στον κόσμο υπάρχουν αντιγραφές από αρχαία ελληνικά θέατρα και από άλλα μνημεία φυσικά, όπως τον πύργο του Άιφελ, το Σινικό Τείχος, πάρα πολλά, τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Ο συγκεκριμένος όμως, ο Φράγκο Μαλόσο, έλεγε ότι είναι αυθεντικό αρχαίο ελληνικό θέατρο. Είχε την ιστορία του και μάλιστα χρέωνε και τους τουρίστες για να το δούνε 48 ευρώ. Όταν αποκαλύφθηκε η απάτη, φυσικά η ιταλική δικαιοσύνη ανέλαβε το ρόλο της, το απίφθινε ποινή 2,5 ετών για παράνομη αποκόμιση κερδών με ψευδή στοιχεία, λέει. Ο συγκεκριμένος δήλωσε αθώος ότι δεν ήξερε ότι αυτό το πράγμα απαγορεύεται. Το έκανε, λέει, από τη λατρεία του για τον ελληνικό πολιτισμό. Ναι, προφανώς. Επιτρέπεται να φτιάξεις ένα αρχαιοελληνικό θέατρο, να μοιάζει δηλαδή σαν αρχαιοελληνικό θέατρο, αλλά δεν επιτρέπεται να λες ότι είναι αληθινό και φυσικά δεν επιτρέπεται να χρεώνεις τους τουρίστες για να μπουν σε αυτή την περιοχή. Δεν ήταν μικρό, αν φαντάζεστε ότι ήταν ένα μικρό θεατράκι. 54.000 τετραγωνικά μέτρα ήταν. Έριξε δουλειά ο άνθρωπος, αλλά παρόλα αυτά δεν εκτιμήθηκε από την ιταλική δικαιοσύνη.

Και εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις δει και τα έχεις ακούσει όλα, έρχεται ένας 35χρονος δημοτικός σύμβουλος από το Μάνχαϊμ της Γερμανίας να σε διαψεύσει πανηγυρικά. Ο συγκεκριμένος λοιπόν δημοτικός σύμβουλος, ο Τζούλιαν Φεράτ, ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει το δημαρχείο του Μάνχαϊμ για να φτιάξει ένα πάρτι, για να διοργανώσει ένα πάρτι ανταλλαγής συντρόφων. Ξέρετε, που πάνε ζευγάρια και έρχονται σε ερωτική επαφή με άλλα ζευγάρια. Και εκεί που νομίζανε όλοι ότι κάνει πλάκα, παρουσίασε ένα σχέδιο με όλες τις νομικές διαδικασίες όπου απαγορεύεται να του χαλάσουν το πάρτι. Δεν υπάρχει ούτε μία παράγραφο σε όλο το νομικό πλαίσιο του καταστατικού του Δημαρχείου που να απαγορεύει σε ώρες που δεν είναι σε λειτουργία να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό. Άρα θα γίνει. Ήδη 50 κάτοικοι του Μάνχαϊμ έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για την πρόταση και αφήσανε τα στοιχεία τους για να τους καλέσουν. Στόχος του γνωστού δημοτικού συμβούλου του Τζούλιαν Φεράτ, που είναι και φανατικός γυμνιστής και οπαδός της, των ομαδικών επαφών, είναι να κάνει το Μάνχαϊμ παράδεισο για swingers, δηλαδή για ζευγάρια που έρχονται σε ερωτική επαφή με ξένους. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη Γαλλία, είναι το θέρετρο Cap de la Hens, όπως λέγεται, και έχει, λέει, πάρα πολλά οικονομικά ωφέλη για την πόλη. Παρουσίασε ένα πρόγραμμα το οποίο δείχνει ότι ετησίως θα έχει έσοδα περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ αν πραγματοποιηθούν όσα ονειρεύεται. Ακούστε τώρα τι μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η δήλωση που έκανε. Το ομαδικό σεξ με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα ήταν η απόλυτη έκφραση της εγκύτητας με τους πολίτες. Πώς περιμένετε να μας εμπιστευτούν αν δεν έχουν έρθει σε ερωτική επαφή, ερωτική επαφή το λέγω αυτό το είπα αλλιώς, με εμάς? Ακούσατε τι είπε? Για να τους εμπιστευτούν οι πολίτες και να τους ψηφίσουν, πρέπει να έχουν έρθει και σε ερωτική επαφή μαζί τους. Μάλιστα, πρωτοποριακά πράγματα στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας. Έχουν ξεσηκωθεί φυσικά οι Γερμανοί, αλλά σας ξαναλέω, είναι τόσο, οι εφημερίδες γράφουν ότι είναι τόσο ικανός που έχει έτοιμη οποιαδήποτε νομική κίνηση που θα κάνει μετά, αν του το απαγορεύσουν. Σοβαρά μιλάει αυτός ο άνθρωπος και να δείτε που θα πραγματοποιηθεί.

Σημειώστε την ημερομηνία, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Θα γίνει η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο, δωρεάν δηλαδή για τον κόσμο, και επικρατεί, λέει, φρενίτιδα. Αναμένονται 200.000 θεατές, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία σχετικά με το πόσος κόσμος θα έρθει και από πού. Οι ξενοδόχοι της πόλης μιλούν για 100% πληρότητα εκείνο το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Ένας από τους λόγους είναι προφανώς η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά ένας άλλος λόγος, λέει, είναι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Παίρνουν και ζητούν δωμάτιο και έρχονται μόνο για αυτό το γεγονός. Ήδη τουριστικά πρακτορία ετοιμάζουν ημερήσιες εκδρομές με λεωφορεία από Λάρισα, Βόλο, Κατερίνη, Ξάνθη, Καβάλα, Σέρες, Κοζάνη, Βέρεια, από τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Αλβανία. Αυτά είναι ήδη, έχουν προγραμματιστεί, λέει, ημερήσιες εκδρομές από αυτά τα μέρη για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη εκείνη τη μέρα. Όπως είπαμε, η πρώτη εκτίμηση μιλούν για 200.000 άτομα. Οι πολύ φιλόδοξοι λένε ότι θα ξεπεράσουν τους 300.000 κόσμο εκείνη τη μέρα στην παραλία Θεσσαλονίκης. Καλό θα είναι να μην πλησιάσετε στο κέντρο αν δεν έχετε κάποια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, γιατί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εννοώ να μην πλησιάσετε με το αυτοκίνητο. Έτσι, τώρα πλέον έχουμε και μετρό. Και μετρό που φτάνει και στην Καλαμαριά. Και εγκαινιάζεται στις 27 Αυγούστου. Μην το ξεχνάτε.

Και μιας και αναφερθήκαμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, πάμε να δούμε το πρόγραμμα των συναυλιών που θα δούμε σήμερα φέτος στην έκθεση. Δεν αργεί, ξεκινάει, έχει εγκαίνεια η έκθεση, προετοιμαστείτε για μεγάλη ταλαιπωρία και για έλλειψη πάρκινγκ. Αυτά συμβαίνουν σε εμάς του Θεσσαλονίκης όταν ξεκινάει η έκθεση. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. Καλώς ήλθατε, 1980. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Σταβέντο και Μαρσό. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Έλλη Κοκκίνου, Άνδρο Μάχη. Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Ακύλας από τη Eurovision. Και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, κλείνουμε τις συναυλίες με τη Ρία Ελληνίδου. Κάθε χρόνο μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Τα περισσότερα έσοδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι από αυτές τις συναυλίες. Το χαίρεται ο κόσμος και το στηρίζει αυτό το θεσμό και γι' αυτό συνεχίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και σήμερα. Ζωή Κουτελοπούλου φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη παραμένει η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε δύσβατο δασικό σημείο στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Και στα δύο μέτωπα συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία, ωστόσο, η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Παρόλα αυτά, οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν. Ο πυκνός μαύρος καπνός στο σημείο προέρχεται από υλικά που καίγονται. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Στη σύλληψη δύο υπηκόων Βουλγαρίας, μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, προχώρησε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού καβάλας του πυροσβεστικού σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11 το πρωί σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγκαίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση, λαμβάνοντας γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Με τραμόνιμου χαρακτήρα, με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες, επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώνεται λίγο πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι τα μέτρα να απαντήσουν στον πληθωρισμό και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει στην κοινωνία. Θα έχουμε περαιτέρω μείωση στους φορολογικούς συντελεστές, με έμφαση τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτό που έχει ανάγκη η χώρα δεν είναι ο κατεψυγμένος διπολισμός, αλλά η αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης του Πασόκ, δήλωσε από την άλλη ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Απόφαση καταπέλτης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Τουρκίας. Ζήτησε να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη. Το δικαστήριο διέταξε την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που είχε καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. Ο Οσμάν Καβαλά, που έγινε σύμβολο της καταδίωξης και καταστολής της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017 και φυλακίστηκε σε φυλακή ύψης της ασφαλείας στην Κωνσταντινούπολη. Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν συζήτησαν σήμερα για μια συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει έναν προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας εντός των στενών του Ορμούς. Προβλέπει μεταξύ άλλων μια επιχείρηση από ναρκοθέτηση στο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς επισκέφτηκε σήμερα Ισραηλινά στρατεύματα που σταθμεύουν στη Νότια Συρία και επανέλαβε την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να διατηρήσει στην περιοχή στρατιωτικές δυνάμεις όσο εξακολουθούν να υπάρχουν απειλές για την ασφάλεια του εβραϊκού κράτους. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάρκου που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, εκτίμησε με ανάρτησή του ότι παρατείνοντας το εμπορικό εμπάρκο, η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της Δόξας στο Hollywood. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.